0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ακούτε Ionion FM

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ, για τα νέα λεκτρονίξ, από τον Έξο τον Έρωνμαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτύπισμα τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνά με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο. Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
1: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
0: Την ανάγκη για βοήθεια.
1: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
0: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
1: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.
3: Υπάρχουν πολλών ειδών αγάπες. Οι άνθρωποι αγαπάνε ο καθένας με τον τρόπο του.

δικιά μου. Κάθε στιγμή σαν τη φωτιά που ολοφουντώνει, θα φεγγω βόλαγη αγάπη στην καρδιά μου.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι η εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
8: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
9: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
10: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
11: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

τα χέρια ενός σου δημιουργού και έχει τεράστιο αντίκτυπο, ακριβώς επειδή είμαστε συνειδητοί και ξέρουμε τι σημαίνει το να γράψει τραγούδι με ευρία ανταπόκριση, είναι, λέω, ένα όπλο ακριβώς με το οποίο περνάς ιδέες ή εκφράσεις σε ένα κοινωνικό σύνολο.

πουνά μη συναντάμε μια μερίδα, ένα είδος πολιτικού τραγουδιού. Βεβαίως όταν υπάρχει οξύτητα στην πολιτική στα κοινωνικά προβλήματα, αυτό το πολιτικό τραγούδι γίνεται και γίνεται πιο αναγκαίο.

κάπου αρχινά, κάπου τελειώνει. Όσοι τον διανύουν πάνε κάπου, ο ίδιος πουθενά δεν πάει. Όσοι τον διανύουν ξέρουν την αρχή του και το τέλος του. Η αρχή του δρόμου δεν ξέρει το τέλος του. Ποτέ δεν έφτασε ως εκεί. Το τέλος του δρόμου δεν ξέρει την αρχή του. Ποτέ δεν ξεκίνησε από αυτήν.

κανένας δρόμος. Χάνω το δρόμο λέμε, αλλά ποτέ δεν χάθηκε κανένας δρόμος. Γυναίκα του δρόμου, παιδί του δρόμου λέμε, αλλά ποτέ δεν είχε ούτε γυναίκα.

κάποιο πρόσωπο ή ζώο ή πράγμα. Λες να φοβόμαστε στο βάθος, ότι δεν υπάρχει δρόμος, ότι δεν υπάρχουν παρασπίτια, η χωράφια, η δάση, δεξιά και αριστερά από μια νέμονα.

αργήσει. Τόσο βαθιά πεπισμένο. Κάποτε αλήθεια γυμνή μα τα λάμψε και θα το συντρίψει στο τέλο. Σε περιμένω να έρθει και λιθώνει μου να ξαναφτιάξει φωλιά στο μπαλκόνι μου. Με ένα τσιγάρο να σου τραγουδά μεθυσμένο.

πενθεί. Σε τετριμένη κοιτάζει τη γη. Να θες κανένα χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την δέχτηζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να θες κανένα περιστέρι μου, να θες κανένα σε γεράκι μου. Να σε γυρίσω στα μέρη μου, να μοιραστούμε στα δυο το παγκάκι μου. Πριν καταπιώ το φαρμάκι μου, να θες κανένα σε λουλούδι μου. Να σε φυτέψω μες στην αγκαλιά μου, να αφήσεις μέσα στο τραγούδι μου.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

ώρα είναι 7:30. Ιόνιον FM Stereo

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
2: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πονοκέφαλος στα νοικοκυριά προκαλεί το ενεργειακό κόστος, καθώς η άνοδος των τιμών στα καύσιμα κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης πιέζει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ντίζελ, καθώς η τιμή του επηρεάζει οδηγούς, μεταφορές, εμπόριο και βιομηχανία. Η αύξηση του κόστου του μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργώντας ένα νέο κύκλο πληθωριστικών πιέσεων. Η ενεργειακή ακρίβεια θα κυριαρχήσει στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικυρωποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης θα στείλει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, καθώς φέρεται ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση από τις δηλώσεις τελεχών της. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του PowerGame.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και θα ζητήσει πιο στενή συνεργασία με την ομάδα και προσωπικά με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει ιονή δεδικασμένο για τον πρώην υπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Την ίδια ώρα, ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Την παραίτηση του Γιώργου Φλωρίδη ζητά ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς θεωρεί ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών εκθέτει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος έλεγε ότι όσοι μιλούν για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιος. Ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα αποφορής. Το αργότερο αύριο αναμένεται να κλειδώσουν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν ώψη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ στις 7 Οκτωβρίου. Θα συζητηθούν άμυνα και ασφάλεια, εμπόριο, επενδύσεις, ενέργεια, ενώ η ελληνική πλευρά θα θέσει και το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Επιπλέον φόρο, 22% κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο όριο ηλεκτρονικών συναλλαγών στο τέλος του έτους. Κάθε φορολογούμενος οφείλει να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές δαπάνες που αντιστοιχούν στο 30% του ετήσιου εισοδήματός του. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, νέα μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών στην κορυφή της ιεραρχίας των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα ανακοινώσει ο Υπουργός Πολέμου. Στα αθλητικά απόψε, στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα, στην ίδια διοργάνωση 9 και 5 το βράδυ Μακάμπι Τελαβίβ Μπεσίκτας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Κομμουνίστρια δεν είναι κομμουνίστρια, η Μποφίλιου δεν λέει ότι είναι κομμουνίστρια. Αυτά είναι. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Είναι γνωστό. Δηλαδή, εγώ είμαι με τον Γιόγκερσεν, κυρίες και κύριοι. Σβήστε τα φώτα και τα καλοριφέρ. Δεν πειράζει. Ή θα φάτε ή θα θερμανθείτε. Μπορεί να μπορείτε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν πειράζει. Να είναι καλά εκεί στις Βρυξέλλες που περνάνε καλύτερα από εμάς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά 90,1. Μπήκατε τώρα στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού, 7 λεπτά μετά τις 8, αυτή την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Τον αποχαιρετούμε τον Σεπτέμβρη με φθινοπορεινή διάθεση, διότι ο καιρός έχει γκριζάρει εντελώς. Θα είναι άστατος, με βροχές και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι η αλήθεια, οπότε πάρτε καμιά ομπρελίτσα, βάλτε παπούτσια που να μην βρέχονται πάρα πολύ εύκολα. 14 με 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι ακόμα χαμηλότερες οι τιμές θερμοκρασίας, 9 με 20, στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα 15 με 23 βαθμούς, στη Δυτική Ελλάδα 16 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε ότι θα γίνουν οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέτρα που θα υπάρχουν στα καύσιμα. Στην πραγματικότητα η παράταση των υφιστάμενων μέτρων που θα τσιμπήσουν και λίγο παραπάνω, μάλλον δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης θα φτάσει κοντά στα 20 από τα 15 λεπτά. Μένει να δούμε τι θα γίνει με την αμόλυβδη, όπου μέχρι τώρα έχει μόνο επιδότηση από μείωση τιμής, δηλαδή από τα δηληστήρια, αν θα συνεχιστεί ή όχι. Μάλλον θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση, αλλά θα το δούμε σε λίγη ώρα. Προφανώς και παραμένουν πάρα πολύ ακριβά τα καύσιμα. Συμφωνώ απόλυτα με τον Φίκα, να βρω το μήνυμα, το φίλο του Δημήτρη που λέει ότι... Όχι, δεν είναι ο φίλος ο Δημήτρης, είναι ο φίλος ο Βαγγέλης, που λέει ότι χτες για πρώτη φορά διπλασίασα τα χρήματα που βάζω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Να μην διπλασίασω και εγώ τις τιμές μου. Σωστός ο Δημήτρης, σου λέει, ανεβαίνει το δικό μου κόστος. Από κάπου δεν πρέπει να το βγάλω αυτό το κόστος. Μέχρι πότε θα απορροφώ τις αυξήσεις όλων των προϊόντων? Έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς. Εάν δεν υπάρξει πρόνοια να περιοριστεί το κόστος, θα την πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά. Η Ρίτα λέει ότι αν η πολιτεία δεν μεριμνήσει να ενισχύσει το πρόγραμμα συγκατοίκηση για υγιείς ηλικιωμένους, όπως κάνουν όλες οι χώρες για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα που κρατούν, δεν θα βρούμε λύση. Ευχαριστώ. Δεν είναι μόνο για να ελευθερωθούν τα διαμερίσματα. Η συγκατοίκηση των μεγαλύτερων ανθρώπων βοηθάει και στην κοινωνικοποίησή τους και στην παρέα, και στο να υπάρχει ένας άνθρωπος να τους να έχει την έννοια τους, γιατί μπορεί να μην μένουν κοντά με τους δικούς τους ανθρώπους ή να μην έχουν δικούς τους ανθρώπους. Προφανώς, ναι, εντάξει, μειώνει και τα σπίτια, μάλλον αυξάνει τα σπίτια που βγαίνουν στην αγορά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε. Επιστρέφουν οι άνθρωποι που στέλνουν διαρκώς σε όλα τα ραδιόφωνα για τους φοιτητές στοιχείο για την κάρτα περιορισμένων διαδρομών, 25 ευρώ και 2 ευρώ εισιτήριο με ελάχιστο δρομολόγιο στην Αθήνα, αντίστοιχα 13,50 και 0,50 για όλα τα μέσα. Πώς να πάει ο φοιτητής στην περιφέρεια να σπουδάσει, λέει ο Κυριάκος. Έχεις δίκιο. Αντί να του κάνουμε ευκολότερο να πάει στην περιφέρεια να σπουδάσει, του κάνουμε όλο και δυσκολότερο. Παναγιώτης, καλημέρα. Αλέξανδρε, χώρες, τραπεζικοί λογαριασμοί, κυβερνήσεις, διαχειρίσεις χρημάτων και κοινωνίες τυχοδιοκτών. 50 φεύγα είμαι, ζω στο Όσλο και διακρίνω ένα μοτίβο που δεν μπορώ να αναγνωρίσω πώς δημιουργήθηκε. Φοβάμαι πως η επόμενη σελίδα θα είναι ακόμα πιο σκοτεινή. Ναι, δεν έχει άδικο ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει λίγο και δυσκολεύουν και πρέπει τώρα να τα προλάβουμε. Ο κύριος Γιόγκερσεν, το λέω και τον ξαναλέω γιατί έχει κάνει αίσθηση όλο αυτό που είπε, πέρα από αυτό το δίλημα, θέρμανση ή τρόφιμα, είπε και κάτι άλλο, ότι αν δεν πάρουμε τώρα μέτρα η ακροδεξιά θα πάρει κεφάλι, οπότε το βλέπουν το πρόβλημα, απλά δεν κάνουν κάτι για να το λύσουν.

0: Αυτό είναι το Tracks of My Tears. Ο Marv Tarplin ήταν ο κιθαρίστας των Miracles και ο άνθρωπος πίσω από την περίφημη εισαγωγή του The Tracks of My Tears. Είχαν τη μουσική, δεν είχαν τους στίχους. Σκέφτηκα έναν άνθρωπο που έχει κλάψει τόσο πολύ ώστε τα δάκρυά του έχουν αφήσει ίχνη στο πρόσωπό του. Κάπως έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Μια μέρα σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 11, στα 70 του, πέθανε ο Tarplin. Και αυτή είναι Simply Red στο Fairground. Σημείωσαν το πρώτο τους single στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτασε το νούμερο 1 το 1995. Ξεκίνησα μια πορεία στην κορυφή των charts. Ήταν η 15η επιτυχία τους στο Ηνωμένο Βασίλειο που έφτανε στο top 40, αλλά ήταν η πρώτη φορά που πατούσαν κορυφή. Συζητάμε για πρόληψη και για διάφορα τέτοια ζητήματα. Η υπόθεση που έχει αναδειχθεί εδώ από τα παραπολιτικά, γιατί η Έρη Πανάγου προχθές έβγαλε τους ανθρώπους από το Αρκαλοχώρι να πούν ότι 5 χρόνια μετά δεν έχει γίνει τίποτα. Θυμάστε, το Αρκαλοχώρι είναι το χωριό στην Κρήτη όπου ο σεισμός το γκρέμισε. Οι άνθρωποι περιμένουν να κάνουν κάτι με τα γκρεμισμένα σπίτια τους, με τα σχολεία, ζουν σε κοντέινερ. Κάποιοι δεν έχουν σπίτι, κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους από τις τράπεζες και όλα αυτά, δεν έχει γίνει τίποτα. Και βγήκε χθες εδώ ο κ. Παπαϊωάννου, ο Υπουργός Παιδείας, στην Στέλλα και στον Θανάση, και είπε ότι δεν έχω ιδέα για την υπόθεση του Αρκαλοχωρίου. Ο Υπουργός Παιδείας, δεν έχω ιδέα γιατί δεν έχουν σχολείο να πάνε τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα. Προφανώς και ο κ. Παπαϊωάννου δεν ήταν τότε όταν έγινε η ζημιά, ούτε αυτός είχε τάξει τότε ότι θα υπάρχουν σχολεία, αλλά το να βγαίνει ο Υπουργός και να πει για ένα ζήτημα που είναι τόσο δύσκολο ότι δεν έχει ιδέα, την ημέρα μάλιστα που ο Πρωθυπουργός εχθές εγκαινίαζε σχολείο στον Ασπρόπυργο που είχε καταστραφεί από το σεισμό 27 χρόνια μετά και είπε να που εμείς αυτά και τα λοιπά, και δεν έχουν ιδέα ότι τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ, δείχνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ αυτό έχω να πω, και δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, είναι κοινωνικό το σχόλιο. Σήμερα λοιπόν έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, με την ελπίδα ότι θα συγκρατηθεί, τέλος πάντων, η τιμή, ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης, ώστε να μην αυξηθεί το κόστος μεταφοράς, άρα να μην αυξηθούν και οι τιμές των προϊόντων, οι τιμές παραγωγής και μετά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια, γιατί δεν αυξάνονται μαγικά οι τιμές των προϊόντων στα ράφια. Υπάρχει μια λυσίδα που αυξάνεται η τιμή σιγά σιγά και κάπως έτσι φτάνουμε και στην αύξηση των τιμών στο ράφι. Στο σούπερ μάρκετ ήδη έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη συμφωνίας για μειωμένες τιμές σε επιλεγμένα προϊόντα. Είναι ένα ερώτημα αν έχει αποδώσει το μέτρο ή όχι. Θα συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Μαναβέλη από το Power Game. Καλημέρα Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε. Κοίταξε, είναι σημαντικό το ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 παρουσιάζεται μείωση της κατανάλωσης καυσίμων 1-2%. Ναι. Βέβαια, αυτό πρέπει να εξεταστεί. Οφείλεται στην πολύ ακριβή βενζίνη, στα πολύ ακριβές τιμές των καυσίμων, ή οφείλεται στο γεγονός ότι ανανεώνεται ο στόλος των αυτοκινήτων και
0: καταναλώνουν λιγότερο
1: αυτοκίνητα καινούργια.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχουν και ηλεκτροκίνητα σε όλα αυτά. Υπάρχουν και αυτοκίνητα με χαμηλότερη κατανάλωση στο χιλιόμετρο. Προφανώς, ναι, παίζει ρόλο και αυτό.
1: Ναι. Πάνω στο δεδομένο είναι ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι σε ιστορικό υψηλό. Δηλαδή έχει ξεπεράσει, όχι σήμερα, πριν λίγες ημέρες, είχε ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό που είχε κάνει τον Ιούνιο του 2022.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η τιμή του είχε φτάσει, η πραγματική του τιμή ήταν 2,37. Είχε φτάσει 2,22, αλλά λόγω της επιδότησης, είχε φτάσει 2,37, αλλά λόγω της επιδότησης πουλιόταν 2,22.
0: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Υπάρχει ένα ακόμα, υπάρχει ψυχολογία. Μπορεί να μην είσαι σε τόσο δύσκολη κατάσταση για να βάλεις βενζίνη, αλλά βλέποντας αυτή την τιμή, λες, άστο, δεν πειράζει, να περιορίσω γιατί δεν ξέρω τι μου έρχεται στην συνέχεια, να κάνω λίγο σαφώς κράτη, λίγο άμυνα να παίξω.
1: Σαφώς. Είσαι έμπειρος στο οικονομικό ρεπορτάζ. καταλαβαίνεις ότι το κύμα ακρίβειας το οποίο προκάλεσε όλη αυτή η κρίση από την 1η Μαρτίου και μετά δεν έχει φτάσει ακόμη στο ράφι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή νιώθουμε μόνο στο πετσί μας, μόνο τη βενζίνη και ίσως και το μεταφορικό κόστος. Στο ράφι δεν έχει φτάσει αυτή τη στιγμή αυτή η κρίση. Γιατί? Πρώτον, γιατί κάποιοι είχαν αποθέματα. Δεύτερον, γιατί κάποιοι άλλοι είχαν παράξει πολλά προϊόντα και είχαν στις αποθήκες τους προϊόντα τα οποία τα πουλάνε με μια παλιά τιμή.
0: Ναι.
1: Αυτό το κύμα ακρίβειας όλοι λένε ότι θα έρθει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους και στο πρώτο τρίμηνο του 2027.
0: Mm-hmm.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο δείκτης ΠΑΟ, ο οποίος δείχνει τις τιμές των πρώτων υλών των τροφίμων, έχει αυξηθεί από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα περίπου 6-7%. Μιλάμε για δημητριακά, μιλάμε για ζάχαρη, μιλάμε για, για έλαια, λίπη, μιλάμε για τα βασικά όμως. Είναι οι διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων διεθνώς.
0: Ναι.
1: Αυτή η ακρίβεια σιγά σιγά θα φτάσει στο ράφι. Δεν έχει φτάσει ακόμη στη χώρα μας.
0: Mm-hmm.
1: Η χώρα μας αντιμετωπίζει διαφόρων ειδών προκλήσεις. Για παράδειγμα, ας πούμε, το πρόβλημα της πέτρας και των γαλακτοκομικών.
0: Ναι.
1: Είχαμε πρόβλημα με την παραγωγή γάλακτος. Το πρόβλημα που λύνεται με το λάδι. Το λάδι μάλλον θα είναι υψηλή παραγωγή φέτος. Η τιμή του αναμένεται ευνοϊκή. Και θέλω να πω ότι η κάθε αγορά έχει και τα δικά της. Αλλά γενικά έρχεται ένα κύμα ακρίβειας. Δεν ξέρω ακόμη αν είναι αντίστοιχο με εκείνο του 2022. Το οποίο όμως δεν το έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι αυτόν τον χειμώνα για όλα τα ενδεχόμενα και αυτό που λες το ψυχολογικό, Αλέξανδρε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο κόσμος το βλέπω, το καταλαβαίνω, είναι μαζεμένος.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι της Λιανικής αλλά και οι Χονδρέμποροι το λέγανε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι παιδιά, του χρόνου το φθινόπωρο θα το δείτε. Δηλαδή, το φθινόπωρο μας έρχεται. Θα δείτε τις δυσκολίες αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και βλέπουμε τις πρώτες επιπτώσεις, ήρθε του χρόνου το φθινόπωρο και κάποιοι λένε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουμε χτίσει τύχη άμυνας τέτοια ώστε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Δηλαδή, προφανώς, πολύ καλή κίνηση η 1740 κωδική, η χίλιη τόση πως είναι στα σούπερ μάρκετ, να μπουν, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα, ούτε συμφωνίες κυρίων μπορούν να λύσουν το πρόβλημα.
1: Αλέξανδρε, αυτό είναι, έχεις μια πυρκαγιά στο δάσος και παίρνεις ένα κουβά, άντε ένα λάστιχο για να σβήσεις τη φωτιά. Δηλαδή, δεν σβήνεται με τέτοιους τρόπους η φωτιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι να έχεις έναν πληθωρισμό, ξέρω εγώ, 2,5% και να τον πας στο 2%.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η λύση, δεν είναι. Όταν έρχεται όμως ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας, όπου έχουν ανατιμηθεί τα κάψιμα 40 και 50%, 30%, 5, αν δεν κάνω λάθος, η βενζίνη είναι γύρω στο 30%, και το πετρέλαιο είναι γύρω στο 50% σε πραγματικές τιμές. Αυτό είναι τσουνάμι. Δεν αντιμετωπίζεται με ένα τυχάκι, ας πούμε, ξέρω εγώ, με πλήθους και με τέτοια.
0: Ναι,
1: αυτό θα γίνει σχολική θρύψα, αλλά δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, έχεις έναν πληθωρισμό που έρχεται στο 7-10% και εσύ κάνεις κινήσεις οι οποίες θα ρίξουν τον πληθωρισμό 0,5%.
0: Ναι.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Υπάρχουν όμως όπλα, υπάρχουν εργαλεία, γιατί σου λέει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα πρέπει να κρατάω άμυνες, να έχω λεφτά, γιατί αυτό το πράγμα μάλλον θα κρατήσει πολύ, οπότε δεν μπορώ να τα δώσω όλα έμπρος στο βαρός και μετά να μην έχω τίποτα. Δεύτερον, το κύμα ανανεώνεται, δηλαδή έρχεται σκάι και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο και έρχεται επόμενο, οπότε είναι δύσκολο να το ελέγξω. Και τρίτον και κυριότερον, υπάρχουν διάφορα εργαλεία που λέει ότι εγώ δεν μπορώ να τα υιοθετήσω, για παράδειγμα μείωση έμεσων φόρων, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα περάσουν ποτέ στην αγορά.
1: Ναι, και καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι Ευρωπαίοι δεν νιώθουν αυτό το κύμα ακρίβειας και το πρώτο και το δεύτερο που έρχεται τώρα, όπως το νιώθουμε εμείς. Γιατί εμείς μεσολάβησε μια κρίση οικονομική 10 χρόνων, η οποία μείωσε το εθνικό εισόδημα κατά 25%.
0: Βέβαια.
1: Και ίσως και περισσότερο το ατομικό εισόδημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα η κρίση για μας είναι μια παρατεταμένη κρίση, η οποία συνεχίζει 15 χρόνια. Κοίταξε, τα εργαλεία υπάρχουν, Αλέξανδρε. Το θέμα είναι ότι αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν, αυτό που λέγανε, πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
0: Mm.
1: Δηλαδή, το βασικό εργαλείο είναι η αύξηση
0: του διαθέσιμου εισοδήματος.
1: Ναι. Αυτό είναι το βασικό εργαλείο.
0: Mm.
1: Αυτό όμως δεν μπορείς να το πετύχεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δυστυχώς, η άρση του εισοδήματος μας ήταν τέτοια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο κύμα ακρίβειας. Ξεκινήσαμε από χαμηλή βάση, όντως. Αυξήσαμε τους μισθούς, όντως. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται με αυτό το πράγμα. Πρέπει να μεσολαβήσουν πολλά χρόνια για να καταφέρει να έχουμε ένα εισόδημα ικανοποιητικό σε να απαντάει σε αυτά τα κύματα ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι.
0: Βαγγέλη, συγγνώμη, σε διακόπτω, γιατί ναι. η αγορά περνάει δύσκολα, αλλά δεν ξέρω άμα η ακρίβεια είναι αυτό που μας δονεί. Έχει γίνει ένας σεισμός πριν από λίγο, το παρακολουθούμε, έχει γίνει αισθητός στην Αττική. Μόλις βγήκε η πρώτη ενημέρωση, περιμένουμε να δούμε τώρα την ένταση του σεισμού και το επίκεντρο. Συγγνώμη για την διακοπή, ναι. Απλά επειδή φαντάζομαι πολλοί κόσμος μπορεί να ένιωσε κάτι έγινε. Ναι, όντως, έχει γίνει σεισμός, θα το δούμε σε πολύ λίγο κι εμείς αναλυτικά. Συγγνώμη για τη διακοπή, Βαγγέλη.
1: Ναι. Πρέπει να έχει μια συνεκτική πολιτική αντιμετώπιση αυτών των πραγμάτων. Δυστυχώς η δική μας αγορά είναι πάρα πολύ ρηχή. Mm-hmm. Επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα από μία-δύο κινήσεις που κάνουν οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς. Το υπομένουμε αυτό. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Κατά ψέματα, δεν μπορεί να αντέξει πολλές εταιρείες αυτή η εθνική αγορά. Το μόνο που μπορεί να αντέξει είναι μεγάλους παίκτες οι οποίοι πουλάνε στο εξωτερικό, πουλάνε και στην Ελλάδα. Και δεν εξαρτώνται από την Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε τέτοιους παίκτες.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι ελεγχόμενοι άμεσα από την. Ας το πούμε από τις αρχές που ελέγχουν την αγορά. Αυτό όμως είναι ένα εργαλείο το οποίο δουλεύει μακροχρόνια. Δεν μπορεί να δουλέψει δηλαδή αυτή τη στιγμή να πας σε μια εταιρεία και να τη πει να τη διατάξει να κατεβάζει.
0: Μα αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ξαφνικά δεν μπορεί να ξυπνήσει και να πει έλα τώρα εδώ να αλλάξουμε το πώς λειτουργεί η αγορά ολόκληρη από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Εξάλλου η πολιτική και αυτή η μεγάλη παίκτη της αγοράς είναι, όπως ξέρεις καλά και εσύ, είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δεν είναι.
0: Σωστό. Είναι αυτό που βλέπουμε, ότι στο τέλος της αλυσίδας λένε παιδιά, εγώ λειτουργώ με ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και έχω απορροφήσει ό,τι έχω απορροφήσει, και κάπου στη μέση της αλυσίδας το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτή η μέση της αλυσίδας ενώνεται με μια γραμμή, με το τέλος της αλυσίδας, επιχειρηματική γραμμή εννοώ, και κάπου εκεί χάνεται η όλη η ιστορία. Αλλά...
1: Ναι, βέβαια, αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό συνήθως, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και οι άλλοι, και οι άλλοι λαοί, και οι οποίοι τιμωρούν τις κυβερνήσεις οι οποίες είτε δεν είναι αρκούντος επιθετικές απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε είναι κάνουν στραβά μάτια, ας πούμε, στο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι. Να δούμε, νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί τώρα πια θα τη βλέπουμε την ακρίβεια, δεν θα είναι μόνο μια αίσθηση ότι έρχεται ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ληφθούν πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.
1: Ναι, και κοίταξε τώρα μιλάμε.
0: Λειτουργώ με ένα πολύ μικρό περιθώριο κέρδους και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και έχω απορροφήσει ό,τι έχω απορροφήσει, και κάπου στη μέση αλυσίδας το κέρδος είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτή η μέση της αλυσίδας ενώνεται με μια γραμμή, με το τέλος της αλυσίδας, επιχειρηματική γραμμή εννοώ, και κάπου εκεί χάνεται η όλη η ιστορία. Αλλά...
1: Ναι, βέβαια, αυτό το αντιλαμβάνεται ο ελληνικός λαός, και γι' αυτό συνήθως, όχι μόνο ο ελληνικός λαός, και οι άλλοι, και οι άλλοι λαοί, και οι οποίοι τιμωρούν τις κυβερνήσεις οι οποίες είτε δεν είναι αρκούντος επιθετικές απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε είναι κάνουν στραβά μάτια, ας πούμε, στο μεγάλο κεφάλαιο.
0: Ναι. Να δούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί τώρα πια θα τη βλέπουμε την ακρίβεια, δεν θα είναι μόνο μια αίσθηση ότι έρχεται ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ληφθούν πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.
1: Ναι, και κοίταξε τώρα, μιλάμε τώρα.

0: κάνουν στραβά μάτια, ας πούμε, στο μεγάλο κεφάλαιο.
1: Ναι. Να δούμε. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί τώρα πια θα τη βλέπουμε την ακρίβεια. Δεν θα είναι μόνο μια αίσθηση ότι έρχεται ακρίβεια. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να ληφθούν πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις.
0: Ναι, και κοίταξε τώρα, μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, με βάση το φυσικό κλείσιμο, το πετρέλαιο θέρμανση ξεκινάει στο 95.
1: Ναι.
0: Το 95, ακόμη και 30 λεπτά να δώσει επιδότηση, είναι 1,65. Πάρα
1: πολύ ακριβό.
0: Δηλαδή το 2022 ξεκινούσε στο 1,60 και τελικά με τις επιδοτήσεις και με τις, επιδοτήσεις που κάνουν ακόμη και τα δηληστήρια ξεκίνησε στο 1,33.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή και τώρα μιλάμε για περιοχές οι οποίες ήδη έχουν ανάψει τζάκι και σόβες στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Αυτό και η αγορά λέει ότι παιδιά με 1,60 και στο 1,60 να το φτάσετε δεν πρόκειται να βάλει κανένας πετρέλαιο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Γιατί... Ναι.
0: Μα δεν είναι άδειες οι δεξαμενές, γιατί όλοι περιμένανε, νομίζανε ότι ο πόλεμος θα είναι, η κρίση μάλλον θα είναι περιορισμένη διάρκεια και λένε να βάλω τον Οκτώβριο πετρέλαιο να πούμε που θα έχει πέσει η τιμή, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο 1,70-1,75 και κανένα δεν έχει.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας πρώτον και δεύτερον ότι μέσα στο Νοέμβριο μετά και τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ κάτι θα γίνει να σταματήσει εκεί, εδώ το πράγμα.
0: Ναι. Εκεί νομίζω ότι είναι η πηγή του κακού.
1: Ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Ότι η υπόλοιπη, δηλαδή η Ευρώπη και λοιπά, δεν έχει, δεν κάνει σπάλματα.
1: Α, καλά, εννοείται.
0: Ναι. Εκεί είναι όμως η πηγή του κακού. Ναι.
1: Εννοείται. Βαγγέλη, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Καλημέρα. Βαγγέλης Μανδραβέλης, ο καλός συνάδελφος, ο εμπειρότατος οικονομικός συντάκτης, ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά από το Power Game. Ο σεισμός 4,2 νοτιοανατολικά από την Θήβα, 4,2 Ρίχτερ νοτιοανατολικά από την Θήβα. Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτό. Βάθος 2 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τη Θήβα είναι το επίκεντρο. Το παρακολουθούμε.

Αυτή είναι η Σίσι Χιούστον, είναι η μητέρα της Whitney Houston. Είχε να πάρει η Whitney Houston, είχε κάνει και αυτή μια καλή καριέρα, όχι προφανώς σαν την καριέρα της κόρης της. Είχε γράψει ένα βιβλίο, My Story of, of Love, Lost and the Night the Music Stopped, μετά τον θάνατο της κόρης της. Είχε γεννηθεί μια μέρα σαν σήμερα το 1933, έφυγε από τη ζωή το 2024 με τον βαρύ καημό να έχει χάσει την κόρη της. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ συζητάμε τι γίνεται στην Ευρώπη και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, και στην Μεγάλη Βρετανία συζητούν ότι το Brexit δεν τους έχει πάει καλά και πώς πρέπει να ξαναεπιστρέψουν στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνω, διότι πραγματικά το Brexit δεν τους έχει πάει καλά. Ο νέος πρωθυπουργός συζητάει πώς θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να διορθώσουν τα λάθη του Brexit και όλα αυτά. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στην Αγγλία που συζητάει ότι μήπως πρέπει σιγά σιγά να το δούμε. Θυμάστε ότι συζητάγαμε ότι πολλές χώρες της Μεγάλης Βρετανίας, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία κτλ. Έχουν αρχίσει και αυτοί και συζητάνε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ή θα επιστρέψουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη ή θα φύγουμε εμείς από την Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπέρναμ προφανώς προσπαθεί να λύσει το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και η Ευρώπη στα καλύτερά της, εδώ που τα λέμε. Πέφτει η κατανάλωση του σκοτσέζικου ουίσκι. Πάρα πολλά, λέει, πάρα πολλές περιοχές εκεί που παράγουν σκοτσέζικο ουίσκι και έχουν αποστακτήρια και όλα αυτά έχουν μείνει έρημα, γιατί δεν προτιμούν, λέει, πολύ το σκοτσέζικο ουίσκι και έχει υποχωρήσει στα πολύ χαμηλά η κατανάλωση. Πρόβλημα. Πάμε στον...

0: σεισμολόγο τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο να δούμε τα πρώτα στοιχεία από τον σεισμό που έγινε στη Τόσκη στην Αττική. Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ. Ήταν ένας σεισμός με μέγεθος που προκαταρκτικά έχει υπολογιστεί στο 4. Προκαταρκτικά σημαίνει ότι έχει προκύψει το υπολογισμό του μέγεθος από ένα αυτόματο σύστημα. Σε λίγη ώρα θα το επεξεργαστεί και ο σεισμολόγος και θα έχουμε το τελικό μέγεθος, αλλά δεν θα είναι πολύ διαφορετικό το 4 που ήδη υπολογίστηκε.
0: Uh-huh.
1: Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα από τη Θήβα και όπως είπατε και εσείς έγινε ως και στην Αττική και εγώ προσωπικά τον κατάλαβα και πολύ... αυτό είναι,
0: ναι.
1: Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο το μέγεθος. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις. Θα δούμε τη συνέχεια και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε.
0: Είναι περιοχή που δίνει σεισμούς.
1: Δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα που
0: δεν δίνει σεισμούς. Σωστό.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι αλήθεια. Πριν από μερικά χρόνια, θυμίζω, μας είχε εντός εισαγωγικών ταλαιπωρήσει η Θήβα με πάρα πολλούς. Με σχετικώ μικρά μεγέθη.
0: Ναι,
1: στο σωστά. Ιστορικό παρελθόν έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερα μεγέθη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να
0: ωραία.
1: Πούμε περισσότερα.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις μάντες, να κάνουμε τις μαντεψιές. Εσείς ξεκινάτε τη δουλειά σας και θα τα πούμε ξανά στην συνέχεια όταν θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για το τι έχει γίνει εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Και εγώ, καλημέρα.
0: Κύριε Γεράσιμο Παπαδόπουλος για τον σεισμό στη Θήβα. Τέσσερις βαθμοί, δεν είναι μεγάλος ο σεισμός. Βλέπουμε και αν υπάρχουν ζητήματα ή όχι εκεί στην περιοχή. Ελπίζουμε πως όχι. Με Pat Bone, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία 24 ετών. Πεθαίνει περίπου την ίδια εποχή που η rock and roll ζωντανεύει. Το τραγούδι νούμερο 1 την ημέρα που πεθαίνει ο James Dean στις 31 του 1955 είναι η διασκευή του Pat Bone στο Ain't That a Shame. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ionion FM.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
2: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μου και τους πιάνει εκείνη την ώρα ο Παπαδόπουλος και λέει: Είσαι αλήτης και παλιοκερατάς? Όχι, μάλλον παλιοκερατάς είμαι εγώ. Του λέει: Δεν είσαι εσύ. Η Δούκησα ξεκίνησε ως χορεύτρια, πέρασε στον κινηματογράφο και τελικά βρήκε τη μεγάλη της θέση στο λαϊκό τραγούδι. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε η μεγάλη συνεργασία της με τον Τάκη Μουσαφίρη και ακολουθεί μια ολόκληρη σειρά από λαϊκές επιτυχίες. Ανάμεσά τους και το Αλήτη μου το 1984, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2010 η μεγάλη Δούκησα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η επικαιρότητα είναι πάρα πολύ γεμάτη. Πάρα πολλά θέματα τρέχουν, πάρα πολλά θέματα μας απασχολούν, πάρα πολλά θέματα δείχνουν να δημιουργούν το κλίμα των ημερών στο δρόμο και προς τις εκλογές, όπως και να έχει. Νομίζω όμως ότι ένα από τα βασικότερα θέματα που δεν πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε και δεν πρέπει να σταματήσουμε να ψάχνουμε να δούμε τι έγινε εκείνη την βραδιά της τραγωδίας, του προδιαγραμμένου εγκλήματος των Τεμπών, είναι σίγουρα οι ευθύνες και οι ευθύνες που έρχονται και ξανάρχονται και επανέρχονται και τις βλέπουμε, και οι ευθύνες που μας οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και ευθύνες που υπάρχουν μετά στην αναζήτηση της αλήθειας για τα Τέμπη. Μια νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών, μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, όπως έχουμε πει, παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και ακόμη τρία πρόσωπα για την υπόθεση των παρεμβάσεων στον τόπο της τραγωδίας, το λεγόμενο μπάζωμα, που κάποιοι έλεγαν ότι όποιοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Η κατηγορία είναι παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να φωτίσει αυτή η δίκη και τι μένει ακόμη αναπάντητο για τις οικογένειες. Μαζί μας ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος. Καλημέρα κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Τι σημαίνει πρώτα απ' όλα για τους συγγενείς, για τους ανθρώπους των θυμάτων των Τεμπών η εξέλιξη αυτή?
1: Όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης και τη βεβαιωνόμαστε. Mm-hmm. Αύγουστο, αρχές Αυγούστου του 2023, κατατέθηκε από 19 συγγενείς μητήρια αναφορά για ακριβώς συγκεκριμένο ζήτημα, για την υπόθεση του μπαζόματος.
0: Mm-hmm.
1: Και το κάναμε αυτό διότι δεν υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αρχιπαγγέλτος. Mm-hmm. Αυτά θα πρέπει να το τονίζουμε, mm-hmm. διότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι εμείς έχουμε υποκαταστήσει συγγενείς, και όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, και σε πάρα πολλές και σε άλλες περιπτώσεις, η δικαιοσύνη που έπρεπε να ενεργήσει από επαγγέλτος. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο, μετά από 3,5 και χρόνια από το χρονικό σημείο που έγινε το μπάζωμα, και 3 χρόνια περίπου και λίγο παραπάνω από το χρονικό σημείο που κατατέθηκε η μηνυτήρια αναφορά, η οποία είχε πει την κατάληξη. Επιβεβαιωνόμαστε. Mm-hmm. Με λίγα λόγια επιβεβαιωθήκανε όλα αυτά που έχουμε καταθέσει, όχι μόνο τότε οι συγγενείς που καταθέσαμε την πρώτη μήνυση, αλλά και άλλοι συγγενείς που στην πορεία δηλώσαν υποστήριξη κατηγορίας οποιοδήποτε πάθηκε αμυντικόταν αυτή η ιστορία.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά έχει γίνει δεκτό, έχουν γίνει δεκτά τόσο από την πρόταση, με την πρόταση του εισαγγελέα, όσο και από το συμβούλιο, αυτά που έχουμε αναφέρει και έχουμε πολλές φορές και δημοσίως. Στην κάλυψη. Το μπάζωμα είναι στην κάλυψη. Mm-hmm. Η κάλυψη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων.
0: Ναι. Ουσιαστικό το βήμα, αλλά το εύρος της κατηγορίας αφήνει έξω κάποιο από τα κρίσιμα κομμάτια της υπόθεσης.
1: Αν αφήνει κάποιο έξω του μπαζώματος.
0: Ναι, ναι, του μπαζώματος.
1: Υπάρχει η δυνατότητα πάντως σε κάθε περίπτωση να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Mm-hmm. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης, θα ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
0: Mm-hmm.
1: Και απέθατα θα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμισης κατηγοριών.
0: Ναι. Mm-hmm. Γιατί εδώ μιλάμε για πλημελήματα πια.
1: Έτσι, αυτή ήταν η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου που έκανε αποδεκτή την εισαγγελική πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Και αρκετοί εξημών είχαμε δηλώστε ότι πιθανότητα να έχουν τελεστεί αδικήματα κακουργηματικής τύχης.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό, με αυτό πορευόμαστε και ναι. Όταν θα ξεκινήσει η δίκη.
0: Τι θα κληθεί να κρίνει το ειδικό δικαστήριο, ποιος έδωσε την εντολή, ποια είναι η ευθύνη των συγκεκριμένων προσώπων, τι έγινε με τον μπάζωμα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα του μπαζώματος, τι θα κληθεί να κρίνει?
1: Όλα αυτά που λέτε και mm-hmm. γιατί. Γιατί θα πρέπει να δικαιολογήσουν. Πράγμα το οποίο βέβαια επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και δεν έγινε με επιτυχία από τους υπετίους, γιατί κάνουν αυτές τις παρεμβάσεις. Mm-hmm. Αν ήταν αναγκαίες αυτές τις παρεμβάσεις, που δεν έπεισαν φυσικά. Mm-hmm. Εμείς τουλάχιστον δεν πείθουν κανέναν ότι ήταν αναγκαίες. Ποιος ήταν ο σκοπός Ο σκοπός περιγράφεται μέσα στην, στο βούλευμα mm-hmm. και στην εισαγγελική πρόταση. Όλα αυτά θα πρέπει να εξηγηθούν, θα αναλυθούν και θα αναδειχθούν ακόμη περισσότερο. Σαφέστατα πιστεύω ότι θα προκύψουν ευθύνες και άλλων προσώπων.
0: Ναι. Ο κ. Θεοδόπουλος λέει ότι δεν έλαβε επιχειρησιακές αποφάσεις ο ίδιος. Ο κ. Αγοραστός λέει ότι η περιφέρεια είχε μόνο υποστηρικτικό ρόλο στην όλη ιστορία. Η δικογραφία αποτυπώνει, κατά τη γνώμη σας, την αλυσίδα των εντολών, των αποφάσεων, των ευθυνών εκείνων των ημερών.
1: Η δικογραφία λέει, ουσιαστικά λέει ότι την εντολή την έλαβε ο παρά το Πρωθυπουργό, τότε υπουργό, μέσω του Πρωθυπουργικού Γραφείου, δια του τότε διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
0: Ναι.
1: Δεν κλήθηκε όμως ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου να δηλώσει οτιδήποτε, και φυσικά δεν διερευνήθηκε προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Η όλη διαδικασία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο είναι ελληματικό.
0: Ναι.
1: Στην υπόθεση.
0: Έχει επανέλθει με αφορμή την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τους, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό στο ειδικό δικαστήριο. Έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση μετά την αναφορά που είχε κάνει ο κύριος Φλωρίδης από το Βήμα της Βουλής, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Μετά από αυτή την εξέλιξη έχετε κάτι να απαντήσετε σε όλο αυτό?
1: Είχαμε απαντήσει από τότε. Ο κύριος Φλωρίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και συνεχίζει να είναι αντίδικος των συγγενών. Όπως σας το λέω, αντίδικος. Ναι. Με τις δηλώσεις του, όχι μόνο επί τούτου, επί αυτού του θέματος, και σε άλλα ζητήματα. Αντί για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ως υπουργός δικαιοσύνης, πρέσβευε, θα πρέπει μάλλον να δώσει και αυτός εξηγήσει, και πρέσβευε να μας το εξηγήσει.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα θα τολμήσω, θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο. Ενδεχομένως να θέλει να αποκτήσει και αυτός μια βουλευτική ασυλία για οτιδήποτε προκύψει το μέλλον. Ναι. Και σας επαναλαμβάνω, ο κ. Φλωρίδης για τους συγγενείς, για την συντηρητική πλειοψηφία, αν όχι για όλους τους συγγενείς, ήταν αντίδικος. Στάθηκε απέναντί μας, όχι δίπλα μας. Όχι να διελευταθεί η υπόθεση.
0: Ναι. Χθες στην κύρια δίκη που εξελίσσεται για τα Τέμπη, το δικαστήριο αποφάσισε άρση απορρίτου, δηλαδή το λέω από χθες, το λέω από το πρωί, άρση απορρίτου για το κινητό του σταθμάρχη. Τόσα χρόνια μετά, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, το δικαστήριο αποφάσισε να αρθεί το απόρριτο του κινητού του σταθμάρχη που θα έπρεπε να έχει γίνει από το πρώτο λεπτό.
1: Όπως τα λέτε, είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα της ανεπαρκούς ανάκρισης.
0: Ναι.
1: Εδώ είχε υποβληθεί το αίτημα και είχε αρνηθεί η ανάκριση. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό το αίτημα, είναι μια σειρά πολλών άλλων αιτημάτων. Αυτό εμείς ζητούμε. Όλοι οι συγγενείς που ανεβαίνουν και καταθέτουν, αυτό ζητάνε από την έδρα του δικαστηρίου.
0: Ναι.
1: Να εισακουστούμε και να υλοποιηθούν όποια αιτήματα δεν είχαν υλοποιηθεί κατά το στάδιο της ανάκρισης αδίκως.
0: Ναι. Επειδή το έχουμε δει πολλές φορές σε αυτά τα χρόνια που δυστυχώς έχει γίνει η τραγωδία των Τεμπών πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, υπάρχει κίνδυνος να μην υπάρχουν αυτά τα στοιχεία πλέον, να έχουν διαγραφεί, για παράδειγμα, μετά από τόσο καιρό να πούν οι εταιρείες ότι, παιδιά, εγώ έχω διαγράψει τα στοιχεία από τις συνομιλίες του σταθμάρχη?
1: Δεν είναι θέμα εταιριών, είναι θέμα ότι τι υπάρχει μέσα στην κάρτα και στο κινητό ενός κινητού τηλεφώνου.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα και αν υπάρχει διαγραφή, μπορεί να γίνει ανάκτηση. Το ζητάμε αυτό και το διέταξε το δικαστήριο.
0: Ναι. Άρα δεν μπορούμε να δούμε αυτό που είδαμε, για παράδειγμα, από τις κάμερες στους σταθμούς, ότι τα σβήσαμε γιατί γράφουμε άλλα από πάνω?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό, ό,τι έχει μέσα η συσκευή, θα ελεγχθεί, θα ανακτηθεί. Ακόμα και αν έχει γίνει διαγραφή. Και μάλιστα θα μάθουμε και πότε, αν έχει γίνει και διαγραφή, πότε έγινε και αυτές οι διαγραφές.
0: Τον Απρίλιο, μιλώντας στην εκπομπή εδώ μαζί, είχατε αναφερθεί σε φωτογραφίες και βίντεο από τον εργολάβο των εργασιών και μας είχατε πει ότι δεν βρίσκονταν ούτε στη δικογραφία της κυρίας Δίκης, ούτε σε εκείνη για το μπάζωμα. Έχει αλλάξει κάτι από τότε?
1: Πλέον υπάρχουν στην δικογραφία του μπάζωματος αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έδιναν μέρα προς μέρα την εκτέλεση του μπαζώματος και της παρέμβασης που γινότανε και φυσικά θα κατατεθούν όταν έρθει η ώρα και στο δικαστήριο της βασικής δίκης.
0: Ναι. Μαθαίνω από τη βασική δίκη ότι οι πραγματογνώμονες, των ιδιώτες πραγματογνώμονες που έχουν βάλει οικογένειες, δείχνουν στοιχεία όπου είναι, όπως μαθαίνω, πολύ σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία δεν είχαν εξεταστεί από κανέναν, δεν είχε ζητηθεί από κανέναν να δουν όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Αυτά τα στοιχεία τα έχουν συνδράμει σε όλη τη διάρκεια της ανάξης, mm-hmm. διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι. Το θέμα είναι όμως, ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς, ότι άλλος το αποφασίζει, άλλος κρίνει την χρησιμότητα αυτών,
0: mm-hmm.
1: Και επειδή ακριβώς υπάρχουν δεδομένα παράπονα και διατυπωμένα παράπονα από τη συνδική πλειοψηφία των συγγενών για την τρόπο στηρισμού της ανάκρισης, πολλά από αυτά τα στοιχεία θα ξανακουστούν στο ακροατήριο, θα αναδειχθούν, θα τονιστούν και αν τυχόν έχουν προκύψει και επιπλέον στοιχεία, θα πάνε είτε θα εκπαιρθούν στη δίκη.
0: Ναι. Κλείνοντας, σας άκουσα χθες να λέτε ότι η δίκη πρέπει να ξεκινήσει πριν από τις εκλογές στο ειδικό δικαστήριο.
1: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα, θέλω να, θα ήθελα να δω αν θα ξεκινήσει πριν ή μετά τις εκλογές.
0: Ναι. Παίζει ρόλο κάτι στην εξέλιξη της υπόθεσης, ο χρόνος, ή εννοείται αν θα τραβήξει τόσο πολύ, αν θα αργήσει τόσο πολύ?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Διότι κατά ψέματα εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πολιτικό πρόσωπο,
0: mm-hmm.
1: Το οποίο οδηγείται στο ένα ειδικό δικαστήριο. Γι' αυτό άλλωστε οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, ένας βουλευτής, ο οποίος είναι στην κυβερνητική παράταξη και τα πέτατα. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
0: Ναι. Αυτός ο κατακαιρματισμός της υπόθεσης, δηλαδή ένα δικαστήριο εδώ, ένα δικαστήριο εκεί, ένα ειδικό δικαστήριο, ένα δικαστήριο για τα βίντεο, ένα δικαστήριο για την κεντρική υπόθεση, σας τρομάζει ότι μπορεί να δυσκολέψει την ενιαία εικόνα για την τραγωδία?
1: Ειλικρινά σας μιλάω, εμείς στην κίνηση δεν τρομάζουμε πλέον από τίποτα.
0: Mm.
1: Ώστε τα κατακαιρματισμού που γίνουν, όσες μεθοδεύσεις θα γίνουν, εμείς θα είμαστε παρόντες. Mm. Σίγουρα δεν βοηθάει, απέναντίας δυσκολεύει και ρένει την ανάδειξη των ευθυνών των υπαιτίων. Τα πώς θα ήταν προτιμότερο όλα αυτά να ελέγχονταν και να κρίνονταν από ενιαία από μια δίκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση και σήμερα. Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο πατέρας της Μάρθης και δικηγόρος, που ξέρει από την πρώτη στιγμή, δυστυχώς, και ασχολείται από την πρώτη στιγμή με την τραγωδία, με το προδιαγραμμένο έγκλημα των Τεμπών.

Αυτή είναι οι Foo Fighters στο Pretender. 30 Σεπτεμβρίου του 2007 ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του βρετανικού chart με το άλμπουμ Echo Silence, Patience and Grace, το έκτο στούντιο άλμπουμ τους. Το άλμπουμ προτάθηκε για 5 βραβεία Grammy και δίδοντας το καλύτερο rock άλμπουμ, και βραβεύτηκε επίσης με το βραβείο Bright για το καλύτερο διεθνές άλμπουμ. Μια μέρα σαν σήμερα το 2007. Έπιασε κορυφή διαφημίσεις και επιστρέφουμε. We'll be right back.

0: γιατί φεύγει ο Σεπτέμβρης και έρχεται Οκτώβρης που θεωρητικά θα φέρει και φθινόπωρο, αν και λέω, βλέπω έξω βγάζει έτσι σαν να τσιμπάει λίγο ο ήλιος, αλλά έχει σύννεφα, είπαμε σήμερα και τις επόμενες μέρες θα είναι λίγο πιο φθινοπωρινό το σκηνικό, δύσκολα τα πράγματα αρκετά έως πολύ στους δρόμους. Ο Κηφισός στην άνοδο από την Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λένορμαν, η έξοδος Αθηνών προς το Σκαραμαγκά αρκετά δύσκολη, γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση, η Μικράς Ασίας βλέπω ότι ήδη είναι φορτωμένη από την Αθηνάρχου Μαρκαρίου στην είσοδο για τον Πειραιά. Κίνηση βλέπω ότι έχει αρκετή στην Παραλιακή από την Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και την Κωνσταντίνου Καραμαλή, έχει αρκετή κίνηση εκεί στο ύψος της Γλυφάδας δηλαδή, οπότε πάρτε τα μέτρα σας. Κίνηση έχει και στον Περιφερειακό στον Καρέα, κίνηση έχει και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι και το Χαλάνδρη σχεδόν, όπως επίσης η Συγκρού έχει φορτώσει από την Αγία Φωτεινή και πάνω, και η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, δύσκολα, μάλλον όχι δύσκολα, όπως ξεκινάει κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας καλός ή κακός. Και για να αποχαιρετήσουμε τον Σεπτέμβρη και να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη, μια Λέγα Κανελίδου κοντά στο Τζάκι. Η πρώτη εκτέλεση είναι από την Νινή Ζαχά που ακούσαμε πριν, αλλά εδώ το ακούμε από την μοναδική Λέγα Κανελίδου που μίλησε το Σάββατο στον Γιώργο Λαμπύρη στην εκπομπή του. Κρυφτό κοντά στο Τζάκι. Στέλνουμε και μηνύματα, επειδή θερμοκρασία θα είναι δύσκολη και τα να ζεστάνε στο σπίτι θα είναι επίσης δύσκολο. Ανάψτε κανένα τζάκι άμα μπορείτε, αγκαλιαστείτε, να ζεσταθούν τα πράγματα. Κατάλαβε τώρα που έχει πάει. Μπαίνει μέσα Βασίλη Ντέτση και διαμένει το δελτίο ειδήσεων, ανάβει όλα τα φώτα. Δηλαδή θα φτάσει ο λογαριασμός να τον πληρώσουμε χρυσάφι, επειδή ο Βασίλη Ντέτση σβήσει τα φώτα. Σβήστε τα φώτα.
1: Δεν βλέπουμε μανίτσα μου.
0: Δεν χρειάζεται να βλέπετε. Πείτε τα από το μυαλό σας. Δηλαδή,
1: στην ηλικία αυτή.
0: Κλείστε για τους υπολογιστές, άμα μπορείτε, σας παρακαλώ. Βασίλης Ντέτσικας για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής. Εμείς αν όλα πάνε καλά. Αύριο, λίγο μετά τις 7, στον αέρα των παραπολιτικών, εδώ, με το πρώτο πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλέα, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει αιωνίδα δικασμένο για τον πρώην υπουργό, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Την ίδια ώρα, ισχυρές ενδείξεις για την αλλίωση στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς διαπίστωσαν οι δικαστές που παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, τον άλλοτε περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τρία ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κύριος Τριαντόπουλος, που είναι αντιμέτωπος για παράβαση καθήκοντος, δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Μαγνησία. Οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών ζήτησαν τη διερεύνηση της υπόθεσης του μπαζώματος. Υπήρχε απροθυμία από τις αγγελικές και ανακριτικές αρχές να το πράξουν αυτεπαγγέλτος, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης. Επέκρινε τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη ότι έχει το θράσος να κατέβει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, ενδεχομένως, όπως είπε, για να έχει βουλευτική ασυλία. Έναν δύσκολο πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σεβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα, μηνύματα εντός και εκτός κυβέρνησης θα στείλει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό, καθώς φέρεται ενοχλημένος από την εικόνα που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση από τις δηλώσεις τελεχών. Σύμφωνα με τη στήλη Big Mouth του powergame.gr, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει έμφαση στην ανάγκη να προβληθεί το κυβερνητικό έργο και θα εστίσει πιο στενή συνεργασία με την ομάδα και προσωπικά με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκανάτσιος, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα από φορείς. Στα Σεπόλια, Γιώταχη παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Σεισμός 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Θήβας και σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότερα από 400 άτομα στην πλειοψηφία τους ανήλικοι προσήχθησαν κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις καθηγητών και τις υπεράριθμες τάξεις. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το Eurocup, στην ίδια διοργάνωση, στις 9.30 το βράδυ, Μπουρκ Τσετεβίτα Ολύμπια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
4: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Λοιπόν, προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
1: Μεγάλο το πουλάκι, ε.
0: Αμέσως όπως πάμε θα το δεις και το πουλάκι. Εδώ, ε. 1, 2, 3.
2: Τη θυμάμαι την ταινία. Καλημέρα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
2: Βασίλης Κουρίς.
3: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και ο κύριος Χαλαρής, ο Πάνος είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και Χαλαρή, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος γι' αυτό. 2, 11, 10, 80, 8, 80. Τι κέφια, λέει, έχετε πρωί-πρωί, μπράβο, καλημέρες. Ο μουσικός επιμελητής και εδώ, ηχολήπτης και επί της κονσόλας και όλα τα υπόλοιπα, πάνω στις
3: καναρίες. Εμείς είμαστε, κι αν γελάω είναι ψέμα που λέω.
2: Λοιπόν, όχι, εντάξει, εγώ δεν έχω κέφια, αλλά... πώς το λένε, δεν μπορείς κάθε μέρα το ίδιο, ορισμένες είναι το ίδιο. Λοιπόν, η κυρία Κατρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά και ξέχασα τίποτα.
3: Το τηλεφωνικό μας κέντρο, την Ελένη Τάγκα.
2: Ναι, 2, 10, 10, 80, 8, 80, Ελένη Τάγκα. Γεια σου, Ελένη. Για τηλεφωνή με τα παρατηρήσεις, σχόλια και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάτσε εδώ και λίγο την κινησούλα πως έχει. Σε λίγο δεν θα έχει κινησούλα πια έτσι όπως πάει η βενζίνη, αλλά εντάξει, πια έχει γίνει κλεισέ το ανέκδοτο, οπότε δεν το λέμε πια.

0: Λοιπόν, άνοιξε. Ο Κηφισός, για 9 και 10 λεπτά καθημερινή δεν είναι άσχημα. Πυλοφόρα Αθηνών η άνοδος μέχρι και πιο κάτω από την Νέα Φιλαδέλφια, όλη από την κίνηση. Εντάξει, καλά είναι. Στην κάθοδο από ψηλά Νέα Φιλαδέλφια μέχρι μετά τη Λένδρομαν, μέχρι περίπου τη Λεωφόρο Αθηνών και εκεί. Εδώ η άνοδος τη Συγκρού έχει αρκετή κίνηση που ξεκινάει αραιά-αραιά από λίγο μετά την Εσβήρνη, και καιρό στον νέο κόσμο πυκνώνει. Η Κηφισίας στην άνοδο έχει πολύ κίνηση, μέχρι και πολύ ψηλά νομίζω. Και στην κάθοδο τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, το ψυχικό και κάτω πυκνώνει. Η Μεσογείων καλή είναι στην άνοδο της, στην κάθοδο έχει κομμάτια-κομμάτια από το Χαλάνδρη και μετά που έχει κίνηση πολύ. Στο κέντρο της Αθήνας βέβαια εντάξει, χαμούλης γίνεται, Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, αλλά είναι η ώρα τέτοια. Και Παλαιακή, τι έγινε στην Παλαιακή παιδιά, βλέπω μέχρι τη Γλυφάδα, πολύ κάτω από την πρώτη, ακτή της Γλυφάδας, σχεδόν μέχρι την πλατεία που είναι Άγιος Κωνσταντίνος, στο ρεύμα που φεύγει προς την, στο Σούνιο ας πούμε, από το Καλαμάκι μέχρι και η κίνηση. Δεν μπορεί, κάτι έχει συμβεί στην Γλυφάδα, διότι αυτή η κίνηση είναι ανεξήγητη από τη μία πλευρά. Από την άλλη τα πράγματα είναι πολύ πιο normal, καμία σχέση. Να το δούμε τι έγινε εκεί, γιατί κάτι σίγουρα έχει γίνει. Εκτός αν κάνουν τίποτα έργα. Χθες κόβανε φοίνικες εκεί στην φύλλα από φοίνικες στην παραλία. Εκεί είχαν κόψει μια μισή λωρίδα σχεδόν, είχε μείνει μια μισή λωρίδα στη διάθεση του κόσμου. Αυτά από την κίνηση.
1: Αναμένοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, στις 11 η ώρα, Υπουργικό Συμβούλιο, και θα μάθουμε τα μέτρα, όχι όλα, τα πιο πολλά μέτρα όμως, τα οποία θα αφορούν τα ενεργειακά βασικά, έτσι δεν είναι, τα οποία ενεργειακά όμως περικυκλώνουν και τα υπόλοιπα πράγματα.
1: Και θα εξειδικευτούν αμέσως μετά με δύο γραπτές ανακοινώσεις, φαντάζομαι, του Υπουργείου Ενέργειας.
0: Γραπτές θα είναι.
1: Γραπτές, ναι.
0: Δεν θα είναι τίποτα εντυπωσιακά μέτρα, αν είναι γραπτές ανακοινώσεις.
1: Κοίτα πώς το βγάζει. Λοιπόν,
0: έτσι, νομίζω ότι
1: υπάρχουν δύο πληροφορίες. Μία πληροφορία είναι ότι δεν θα είναι τίποτα εντυπωσιακό σήμερα για να ελεγχθούν όλα τα λεφτά στις 14 Οκτωβρίου στη μείωση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο μπορεί να είναι και κάτω από 1,60 αν ισχύει αυτό το σενάριο. Και το άλλο που λέει ότι θα έχει ενδιαφέρον και η σημερινή εξαγγελία δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θα δούμε ποιο είναι.
0: Κρατάω για το επίδομα θέρμανση, το οποίο δεν παίρνω και δεν είχα πάρει και ποτέ μου δηλαδή, αλλά λέω ότι κρατάω ότι ο Πρωθυπουργός της Θεσσαλονίκης είχε πει πολύ κάτω από το 1,75. Το 1,70 δεν είναι πολύ κάτω, ούτε το 1,65 είναι πολύ κάτω. Το 1,60 αρχίζει και γίνεται πολύ κάτω, αρκετά κάτω εν πάση
1: περιπτώσει. Το είχε πει λίγο μετά τη ΔΕΘ, μην μπερδέψουμε τον κόσμο, σε συνέντευξη που είχε εδώ στην ΕΡΤ.
0: Ναι, πολύ κάτω. Εντάξει, δεν θυμάμαι τόσο ακριβώς να κάνω λάθη. Καλά κάνει και με διορθώνει συνεχώς, γιατί όταν κάνω λάθη να με διορθώνει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό περιμένουμε να πάει να ακούσουμε τα μέτρα αυτά. Στο μεταξύ έχει δροσίσει αρκετά ο καιρός, πρέπει να πω. Φθινόπωρο μπήκε, τελειώνει και ο Σεπτέμβριος αύριο. Αύριο τελειώνει, ναι, αύριο τελειώνει. Ή σήμερα τελειώνει ο Σεπτέμβριος, σήμερα τελειώνει. Αύριο είναι ο Οκτώβριος σιγά σιγά. Και όπως μας είπε η κυρία Αρίγου χθες και θα μας πει και σήμερα ο μετεωρολόγος, εντάξει, μπαίνουμε σε φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Φαντάζομαι στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο ζόρικα.
1: Να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει, παιδιά, γιατί μετά το μεσημέρι σήμερα μπορεί να βρέξει στην πόλη. Ισχύει. Οπότε θα ξέρουμε ακριβώς, θα έχουμε μάλλον την κυρία Ρίγου λίγο αργότερα, στη δεύτερη ώρα θα το κουβεντιάσουμε. Χαμός με τη δήλωση του κυρίου Νίκου Παπαϊωάννου, του Υφυπουργού Παιδείας, χθες εδώ στην Καντώνα και στο Φωσκίδι, και στην Καντώνα. Έτσι ότι δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Γαλαγροχολοχώρο, γιατί 5 χρόνια ακόμα είναι σε κοντέινερ στις μαθητές.
0: Το 19 νομίζω.
1: 5 χρόνια. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Να δούμε τώρα τι θα κάνουν τώρα που το έμαθε ο υφυπουργός.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Να δούμε τι θα κάνει γι' αυτό. Χθες πήγε ο πρωθυπουργός ο ίδιος σε σχολείο. Στο Ασπρόπυργο νομίζω ήταν.
0: Στο Ασπρόπυργο.
1: Γι' αυτό. Ας πάει και στο Αρκολοχώρι κάπως να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
0: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι πως 5 χρόνια είναι πολλά. Ότι είναι τα παιδιά. Φαντάζομαι τα παιδιά που μπήκαν πρώτη δημοτικού είναι. Πέμπτη δημοτικού, έκτη δημοτικού πάνε και τελειώνουν και δεν έχουν μάθει πως είναι σχολικές αίθουσες. Είναι μέσα σε. Ναι, ας μάθει. Καλό είναι για τον Υπουργό να γνωρίζει, γιατί ποιος ξέρει. Είναι και υποψήφιος βουλευτής. Θα πεις δεν είναι εκεί βουλευτής. Οπότε στη Θεσσαλονίκη είναι, αλλά καλό είναι να ξέρει, γιατί η σχολεία και εκεί στην περιφέρειά του.
1: Οι βουλευτές της Κρήτης πώς έχουν αντιδράσει ως τώρα,
0: τι πράγμα.
1: Πώς έχουν αντιδράσει γι' αυτό οι βουλευτές της Κρήτης, όλων των κομμάτων.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ουσιαστικά για να μην το μάθουμε.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα. Καλημέρα κύριε Δημήτρη μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα γλυκά σας λόγια με το επίθετό σας. Δεν το διαβάζω το επίθετο γιατί δεν μας το έχετε διευκρινίσει αν πρέπει. Τι λέει σιγάρε άντρες, πώς πάμε λέγεται εκπομπή. Τι χρώμα άλογο να πάρουμε γυναίκα. Άκουσε το, θα ζήσω ελεύθερο πουλί ο Γιαννάκης μας. Και ξετσουτσούμιασε, κατάλαβες, βγήκε έξω. Δεν ακούει γυναίκα στο ραδιόφωνο φαίνεται, κατάλαβες. Αυτό θα φταίει. Λοιπόν, τι άλλο, έχει ένα εντυπωσιακό πρώτο θέμα απογευματινή που το μάθαμε χθες και αφορά αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ασχολείται με τα θέματα της υγείας και έχει πράγματα και θάματα τα οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Εγώ έχω, ας πούμε,
1: και το τι γίνεται στον χώρο της υγείας.
0: Έχω πάθει ένα μικρό σοκ ακούγοντας ότι κάνανε χημειοθεραπεία σε άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καρκίνο και του κάνανε χημειοθεραπεία. Χώρια όλα τα υπόλοιπα, πώς το λέμε, τα μοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, βλαστοκύτταρα, χρήση βλαστοκυτάρων σε χώρους τους οποίους δεν μπορούσε, δεν έπρεπε να γίνει.
1: Σε 10 μέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Του MedWatch. Εντάξει, όλο αυτό το διάστημα που έχει γίνει αυτό έχουν μειωθεί 90% οι διαδικτυακές διαφημίσεις, οι οποίες παύλα, θα πω τη λέξη, απάτες προφανώς ήταν για να εξαφανίσει από το διαδίκτυο, για διάφορες ιατρικές πράξεις. Όποιος αποσύρει διαφήμιση βλέποντας ότι θα γίνει έλεγχος, προφανώς η διαφήμιση ήταν απάτη.
1: Παραπλανητική.
0: Παραπλανητική.
1: Σίγουρα απάτη επίσης.
0: Εγώ λέω απάτη. Εσύ είπες παραπλανητική. Εγώ λέω απάτη. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις, 119 οδοντιατρία έκαναν γυαλουρονικά και μπότοξ. Πήγαινες δηλαδή να σου κάνουν σφράγισμα και μπορούσε να κάνεις και ένα μποτοξάκι. Σου λέγανε, όπως βλέπω το σφράγισμα πίσω, βλέπω ότι εδώ στο χείλος πάνω μπορείς να το σηκώσεις λιγάκι. Οπότε σου κάνει και μια ένεση μπότοξ. Και 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Ελπίζω πως θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Έχω ένα ερώτημα μόνο. Αν δεν έσκαγε αυτή η ιστορία του Μαζονάκη, όλα αυτά θα τα μαθαίναμε?
1: Όχι.
0: Αυτό.
1: Ρητορικό φαντάζομαι είναι.
0: Δηλαδή έπρεπε να πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης όπως πέθανε. Τις συνθήκες θα τις μάθουμε στη διάρκεια της, στην πορεία αυτής της ιστορίας. Ήδη ανοίξανε. Άλλο ερώτημα. Ανοίγουν, λέει, τα κινητά τηλέφωνα των 6 εμπλεκόμενων στην υπόθεση αυτή, που είναι 2 γιατροί, 4 γραμματείς και φαντάζομαι πρωτιστής. Δεν ξέρω, πρωτιστής είναι κατηγορούμενος. Τώρα ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα. Δηλαδή είναι 20 μέρες που ήταν η υπόθεση αυτή. Δεν έπρεπε να έχουν ανοίξει τα κινητά τηλέφωνα.
1: Το μεγάλο ερώτημα για μένα, Σωτήρη, είναι γιατί 6, 7, 10, 20, 30, 50 χρόνια, το τελευταίο κυρίως διάστημα, γιατί κανείς δεν τα είδε όλα αυτά. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι φορείς που κάναν τον έλεγχο σε αυτά και δεν ήταν ούτε ένα από αυτά. Πρόσεχε να δεις, δεν μιλάμε δηλαδή για 2, 3, 5 εξαιρέσεις. Ναι. Μιλάμε ίσως και για τον κανόνα που υπήρχαν. Αυτή δεν υπάρχει καμία ευθύνη κανενός. Θα παραιτηθεί κάποιος για αυτά.
0: Ναι.
1: Θα διωχθεί κάποιος για αυτά.
0: Ναι. Επίσης διαβάζω.
1: Στον κύριο Πατούλη να είχε παραπομπή.
0: Ο κύριος Πατούλης, επειδή έχει δύο εταιρείες, λέει, οι οποίες είναι μέρος αυτών των εταιριών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί και θα πάει και αυτός να. Και βγήκε και έκανε μια δήλωση θέση και λέει να ελεγχθώ βεβαίως κλπ. Εγώ είμαι ισορρονόμιμος και δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Δεν παραπέμπεται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο Φάκελος για τις καταγγελίες κατά Πατούλη.
0: Ναι, σωστό. Και ο ίδιος έκανε μια δήλωση αμέσως και όλες τις ψευδείς. Βεβαίως, πώς το είπε, δεν θυμάμαι το ακριβώς τη δήλωση. Και αλίμονο. Όλοι αυτοί που ξέρουν ότι θα ελεγχθούν, τι θα πούνε, ότι είναι ευπρόσδεκτος ο έλεγχος. Σε πηγαίνει, όχι, εγώ δεν θέλω να με ελέγξετε. Λοιπόν, αλλά όπως μου σωστά μου επισημαίνει και ο φίλος εδώ πάνω Χάλαρης, ανοίγει το τηλέφωνο του μοιραίου σταθμάχη του Δεμπών. Αυτό δεν είχε ανοίξει. Ναι. Ναι, λέω για τις 20 μέρες του Μαζονάκη, αλλά τώρα βλέπω και αυτό εδώ. Ποιος παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο. Θα τα πούμε την Ιωάννα Μάντρο.
1: Θα πάμε σε λίγο, θα ελεγχθούν και τα σήματα καπνού. Πώς ήταν παλιά.
0: Ναι.
1: Δεν το προλάβαμε χθες. Όταν τέλειωσε η εκπομπή, ήταν η απόφαση για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Έχουμε μετά την κυρία Μάνδρου να κουβεντιάσουμε, να μας τα πει ο Άννα αμέσως μετά το διάφημα.
0: Βλέπετε το διαδικαστικό κλπ. Πάρτε την απογευματινή σήμερα να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα τα πούμε και εμείς λίγο πιο αναλυτικά στην συνέχεια. και η ώρα πει. Πλησιάζει για ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Τα μέτρα είπαμε στις 11, ναι, αυτό είχα σημειώσει εδώ πέρα. Το πετρέλαιο θέρμανση θα το μάθουμε στις 14 του μηνός. Μία μέρα πριν αρχίσει η διακίνηση του πετρέλαιο θέρμανση δηλαδή. Και ευχαριστούμε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας που έχουν αρχίσει να έρχονται ασταμάτητα και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Α, και μια κουβέντα για την ιστορία με την υπηαγωγό, τη διεθνή υπηαγωγή στα Λιώσια. Στα Λιώσια δεν έγινε αυτό που έγινε, στα Λιώσια. Τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα γιατί ο καθένας δίνει την εκδοχή του. Το βέβαιο είναι ότι η διευθύντρια του νηπιαγωγείου είναι στο νοσοκομείο, έτσι. Το βέβαιο είναι επίσης ότι ο πατέρας ενός από τα παιδιά τη χτύπησε. Θόλωσε κι αυτός. Θυμάμαι τον ποιος είπε θόλωσε. Ο 27χρονος που σκότωσε την 25χρονη είχε θόλωσε και εκείνος. Θόλωσε, λέει και τη σκότωσε. Βρήκαμε τώρα ο καθένας και λέει θόλωσε και έκανα θόλωσε. Λοιπόν, είδαμε ένα βίντεο, αν δεν ξέρω αν το είδες, που την διευθύντρια την νηπιαγωγείου να φωνάζει στα 4χρονα, τα 5χρονα παιδιά. Να φωνάζει υπερβολικά, θα έλεγα εγώ, ναι, για 4χρονα, 5χρονα παιδιά. Από την άλλη, διαβάζουμε ότι κατέφθασαν οι γονείς, Ρωμά οι γονείς, έτσι, και κάποιος από τους χειροδίκησε στην εκπαιδευτικό. Το οποίο όχι είναι άθλιο, απαράδεκτο και όλα τα υπόλοιπα.
1: Τρίνε στο ξύλο, από ό,τι λένε.
0: Ναι, τη χτύπησε άσχημα, πιθανόν έχει κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, γι' αυτό και δεν πάνε. Μίλησα με εκπαιδευτικό χθες φίλη και μου είπε ότι δεν θέλει να πάει κανείς σε αυτά τα σχολεία. Γιατί γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Ο κύριος Αδός από κακούς γονείς υπάρχει παντού, έτσι. Αλλά εκεί είναι αυξημένος σίγουρα ο κίνδυνος, έτσι. Γιατί η παραβατικότητα στους Ρωμά είναι πολύ μεγαλύτερη από την παραβατικότητα στο μέσο όρο της υπόλοιπης κοινωνίας. Αρέσει δεν αρέσει, σε όποιους δεν τους αρέσει, έτσι είναι όμως. Λοιπόν, είναι η παραβατικότητα πολύ μεγαλύτερη. Τα κοινωνικά αίτια κλπ. Είναι μια άλλη συζήτηση. Όμως η απάντηση είναι αυτή. Λοιπόν, είμαι πολύ πρόθυμος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία και αν θα βρεθεί κάποιος και κερατάς και δαρμένος στο τέλος στην ιστορία αυτή, όπως πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά. Δεν θα ζητήσει κανείς εξηγήσεις από 4χρονα, 5χρονα παιδιά, φυσικά, έτσι, δεν το συζητάω. Αλλά από τους γονείς μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για το τι κάνουν 4χρονα, 5χρονα παιδιά και αν διαλύουν ένα σχολείο, για παράδειγμα. Δεν θα ζητήσει κανείς εξηγήσεις για τα παιδιά, ξαναλέω, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη. Είναι 4χρονα παιδιά, είναι πολύ μικρά δηλαδή. Δεν είναι 10χρονα, 15χρονα, 20χρονα, λίμωνα προς Θεού. Αλλά και από τον πατέρα, ο οποίος θόλωσε και πηγαίνει και χτυπάει τη δασκάλα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έτσι. Δεν πειράζει. Αν όντως έχει συμβεί έτσι, ας κάτσει λίγο μέσα να δει τι ωραία που είναι. Να μην ξαναθολώσει τόσο εύκολα. Αυτά.
1: Αλέξης Τσίπρας στην Κυψέη. Θα ακούσουμε μαχητικό μας το έστειλε τώρα η Κατερίνα Πλατή αργότερα. Πήγε για τους κατοίκους εκεί στις πολυκατοικίες. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Όπου θέλετε να πάμε, κύριε Διευθυντά μου. Λοιπόν, πάμε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο. Η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στο ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερο για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και όταν άκουγα σε συζητήσεις, έκανα επενδυτικό πρόγραμμα, ήξερα πως μάλλον αυτή η κουβέντα δεν με αφορά μέχρι που άκουσα για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάση στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν βέβαια όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Αυτά ερχόμαστε.

0: και εξελισσόμαστε. Επίπλος Ζαχαρόπουλος για μια άνετη ζωή. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile.

0: κρυφτεί.
1: Ακούτε Ιόνιον FM.
2: Καλημέρες πολλές. Γεια σας κύριε Βασίλη μας. Τι λέει? Δεν κατάλαβα τι μας λες κύριε Βασίλη μας, αλλά θα μείνεις ικανοποιημένος από τη σημερινή μας εκπομπή, νομίζω, ξέρεις εσύ. Γεια σου Θέμη. Καλημέρα τώρα που είπες Ελένη Τάγκα. Τι κουκλάρα είναι αυτή, τη γνώρισα όταν μου έδωσε τα εισιτήρια που είχα κερδίσει, να είναι πάντα καλά. Κυρία Τάγκα.
3: Είναι παντρεμένη.
2: Ναι, ναι. Κυρία Τάγκα, εγώ πρέπει να μεταφέρω τη φιλοφρόνη, η δεύτερη που εισπράττω, γιατί και άκουσα και δεύτερη μέσα στη.
3: Ακούει.
2: Ναι, ακούει. Λοιπόν, την έχουμε νομίζω ότι. Α, πες.
3: Ναι.
2: Νομίζω ότι μπορούμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο και φίλη μας την Ιωάννα Μάνδρου. Καλημέρα, Ιωάννα.
4: Καλημέρα.
2: Καλώς μας στα τα ειδικά δικαστήρια.
4: Καλώς τα, δεν λες τίποτα. Τα είκαμε.
3: Εμείς οι αυτοί που είναι εκεί.
2: Και εκείνοι που τα καλύπτουν, ρε εσύ, γιατί ξέρεις δεν είναι σαν τα άλλα.
4: Το ειδικό δικαστήριο είναι μεγάλη φασαρία.
2: Ναι.
4: Γιατί αυτό θα κρατήσει και καιρό.
2: Ναι. Καιρό δεν λες.
3: Για πάμε να δούμε πότε ξεκινάει και πότε αρχίζει καταρχήν.
4: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών έχει συγκεκριμένες προθεσμίες. Μέσα σε 10 μέρες από χτες που το βούλευμα δημοσιεύθηκε στις 3 το μεσημέρι, ελπίζω σήμερα να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στο σκεπτικό του. Αλλά
3: δεν έχουμε ακόμα το παραπεμπτικό βούλευμα.
4: Όχι. Όχι, αλλά έχουμε πληροφορίες, τι λέει.
3: Ναι.
4: Σε 10 μέρες αποστέλλεται στον πρόεδρο της Βουλής. Δρομολογείται η κλήρωση των δικαστών. 13 ανώτατοι. 7 από τον Άριο Πάγο, 6 από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Ναι.
4: Και εισαγγελέας. Όλοι με κλήρωση. Mm-hmm.
3: Και βγαίνει η έδρα.
4: Και τώρα, βγαίνει η έδρα, τελειώνουμε.
3: Ναι.
4: Μέσα σε 60 μέρες, εκτός αν υπάρχει κάποιο ανυπέρβλητο πρόβλημα, που εδώ θα σας πω τι μπορεί να είναι το ανυπέρβλητο, η δίκη πρέπει να ξεκινήσει. Δηλαδή τέλος του χρόνου. Χοντρικά μιλάμε.
2: Mm-hmm. Ναι.
4: Ποιο μπορεί να είναι το ανυπέρβλητο πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση που να πάει τη δίκη αυτή αργότερα? Η αίθουσα.

0: Γιατί, διότι στην υπόθεση αυτή του Τριαντόπουλου που παραπέμπεται με τους άλλους τέσσερις, έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος τους το σύνολο των θυμάτων, των συγγενών. Που αυτοί είναι πάρα πολλοί. Εάν τυχόν αυτοί παραμείνουν στην αίθουσα και το δικαστήριο δεν πει ότι σε περιορίζω, δεν σου επιτρέπω, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να το κάνει, ναι, να τους πει βγες από τη διαδικασία, η αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που γίνονται πάντα από εποχής Κοσκοτά, τα ειδικά δικαστήρια δεν χωράει ούτε για ζήτο.
1: Ναι, ναι. Το θυμάμαι, ήταν ένα πάνω στον άλλον. Όχι,
0: δεν χωράει με τίποτα σε αυτή την περίπτωση.
2: Αυτό λογικά πρέπει να είναι στην Αθήνα, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό δεν γίνεται παρά μόνο να είναι στην Αθήνα. Διότι ανώτατοι δικαστές αυτοί έχουν και άλλα καθήκοντα. Τα ειδικά δικαστήρια δικάζουν μόνο απόγευμα γιατί το πρωί δουλεύουν. Στα δικαστήρια το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πολλοί, δεν είναι λίγοι. Αν σκεφτούμε 10 από τον Άριο Πάγο, είναι μεγάλο αριθμό. Οπότε εδώ θα ξεκινήσει από σήμερα η ανέβρεση αίθουσας. Ποια μπορεί να είναι αυτή η αίθουσα? Εγώ δεν βλέπω κάποια αυτή τη στιγμή η οποία να είναι κατάλληλη. Αυτό θα απασχολήσει τον Άριο Πάγο ήδη από σήμερα. Διότι αν δεν βρεθεί η αίθουσα, αυτή η προθεσμία που σας είπα μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει ξεκινήσει δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Άρα το πρόβλημα του πότε ξεκινάει η δίκη συναρτάται με το πότε θα βρουν αίθουσα και πια.
1: Μάλιστα. Άντε λοιπόν και βρέθηκε η αίθουσα
2: και ξεκινάει
1: η δίκη.
2: Έχει χρόνο μετά, έχει όριο χρονικό?
0: Χρονικό όριο δεν έχει. Αυτή η δίκη είναι με κατηγορούμενους, όχι πολλούς αλλά ούτε και λίγους. Αριθμός 5. Τριαντόπουλος 1, αγοραστός 2 και 3. Υψηλόβαθμα στελέχη κρατικών υπηρεσιών πυροσβεστικής αστυνομία.
1: Συνδικάζονται, γίνεται παράλληλα η δίκη μαζί.
0: Όχι, για όλους μία.
1: Μία δίκη, αυτό λέω. Ναι, γίνεται μία δίκη για όλους. Δηλαδή είναι δικηγόροι του κάθε πλευράς. Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αυτοί οι λεγόμενοι που τους λένε στα νομικά οι συμμέτοχοι.
1: Οι συμμέτοχοι, μάλιστα.
0: Δηλαδή ο πολιτικός και τα μη πολιτικά πρόσωπα που είναι μαζί στην κατηγορία. Κλειμένημα το αδίκημα, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να το πω αυτό, διότι είτε πλημέλημα είτε κακούργημα. Όταν υπάρχει παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο, η πολιτική σημασία του γεγονότος είναι πέραν του αδικήματος.
2: Ναι, είναι και η προηγούμενη καταδίκη, η τελευταία που είχαμε, του Νίκου Παπά, για πλημέλημα ήταν.
0: Ναι, αλλά όταν υπάρχει κατηγορία.
2: Ναι, είναι άλλο πράγμα.
0: Είναι σοβαρό γεγονός, δεν είναι απλό.
1: Ναι.
0: Τώρα, γιατί κατηγορείται ο Τριαντόπουλος?
2: Σωστό.
0: Κατηγορείται όχι για πράξη ότι έδωσε την εντολή για να αλλοιωθεί ο χώρος, αλλά ότι δεν απέτρεψε την αλλοίωση του χώρου. Δηλαδή μετήχε στις συσκέψεις, ήταν κυβερνητικός τέλεχος, ήταν παρά τον Πρωθυπουργό, είχε αρμοδιότητα την πολιτική προστασία, γιατί ήταν και στην πολιτική προστασία, και όφιλε κατά το βούλευμα να πει στοπ. Το οποίο δεν είπε.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος βέβαια αρνείται.
1: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, εμβόλυμα, συγγνώμη. Επειδή θυμάμαι ότι είχαν κάνει μια παρέμβαση συγγενείς και είχαν ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
0: Ναι, αυτό τελείωσε. Δεν έγινε αναβάθμιση αυτό.
1: Ναι, αυτό μπορεί να γίνει στην πορεία του αδεισδίκης ή τελείωσε αυτή η ιστορία?
0: Στη φάση αυτή που βρισκόμαστε έχει τελειώσει οριστικά, διότι τα βουλεύματα αυτά είναι αμετάκλητα, δεν αλλάζουν με τίποτα. Τώρα, μπορεί το δικαστήριο να πει ότι ξέρει, εδώ που ήρθες για πλημέλημα, εγώ σε βλέπω για κακούργημα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το πει.
1: Μπορεί να το πει. Έτσι.
0: Είναι πιθανόν.
1: Ναι.
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο δεν είναι πιθανό? Γιατί όταν έχει υπάρξει αυτή η παραπομπή από ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν 5 και ένας ο εισαγγελέας 6.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύσκολο αυτή η δικαστική κρίση να ανατραπεί.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Άρα πάνε για πλημέλημα.
2: Το όφιλε να το στο πει ο κύριος Τριαντόπουλος, ποιος την έκανε τελικά αυτό το μπάζωμα? Δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, θέλω να πω, κατά τη δικαιοσύνη, ή δεν υπάρχει υπεύθυνος?
0: Όχι, ευθύνη αποδίδεται σε αυτούς τους 5. Δηλαδή στην πυροσβεστική, συγκεκριμένο άτομο, στην αστυνομία, συγκεκριμένο άτομο, στην πολιτική προστασία, συγκεκριμένο άτομο, και στην περιφέρεια και στον υπουργό, τον υφυπουργό. αυτό θεωρεί η δικαιοσύνη υπεύθυνο ότι κάνανε αυτή. Ξεκινάει από το σκεπτικό ότι η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματο είναι παράνομη.
1: Ναι.
0: Γιατί τη λέει παράνομη? Γιατί το σκεπτικό έχει δύο σκέλη. Ένα, ότι τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά και τα δικά μας τα πρωτόκολλα δεν επιτρέπεται να βάζεις χέρι στο χώρο ενός δυστυχήματος, μιας έκρηξης, οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί πρέπει να γίνουν έρευνες. Το δεύτερο που λέει είναι ότι δεν υπήρχε εντολή και άδεια για να την κάνουν αυτή τη δουλειά των ανακριτικών αρχών, οι οποίες ήδη είχαν παρέμβει. Γιατί είχε μπει η δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή τη διερεύνηση, την πρώτη μέρα. Οπότε σου λέει, πήρες άδεια εσύ από τον ανακριτή και από τον εισαγγελέα να πας και να κάνεις αυτή την κίνηση? Όχι. Σου δώσε άδεια? Όχι. Άρα παράνομα ενήρθησες. Δεν αναφέρεται στο βούλευμα, θα δούμε σήμερα πώς θα διευκρινιστεί και αν αυτή η πράξη της παράνομης αλλίωσης είχε ως αποτέλεσμα το να χαθούν στοιχεία κατά το στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν αλλίωσες για να κρύψεις, είναι άλλο πράγμα ότι αλλίωσες διότι δεν έπρεπε να το κάνεις.
1: Μάλιστα. Τώρα για το χρονικό ορίζοντα μου στέλνουν εδώ πέρα ότι για τον Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Παπαγγελόπουλο, συγγνώμη, το χρονικό διάστημα από την ημέρα που ξεκίνησε η δίκη ως την απόφαση ήταν 5 μήνες και 15 μέρες, 19 Σεπτεμβρίου 2022 με 4, για τον Νίκο Παπά ήταν πιο λίγο, ήταν 3 μήνες και 6 μέρες, 18 Νοεμβρίου του 2022 με 24 Δευτέρα του 2023, και ήταν και ένας χρόνος ρεκόρ για τον Παπα Κωνσταντίνου, μόλις 27 ημέρες, λιγότερο από ένα μήνα κράτησε, 25 Δευτέρα 2015 με 24 Τρίτου 2015 για τον Γιώργο Παπα Κωνσταντίνου, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Αυτές είναι οι τρεις πιο τελευταίες υποθέσεις. Ναι. Δηλαδή η μάξη ήταν ο κύριος Παπαγγελόπουλος που ήταν 5 μήνες και από την ημέρα που άρχισε η δίκη όμως, έτσι, όχι και τα προηγούμενα μαζί που λέμε τώρα που συζητάμε.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι, για τη δίκη. Εδώ με αυτή την πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Χρόνο και βάλε.
1: Χρόνο και βάλε, λες. Επειδή είναι πέντε, ενδεχομένως.
0: Όχι μόνο επειδή είναι πέντε.
1: Ναι.
0: Επειδή εδώ, εάν επιτραπεί το σύνολο των θυμάτων να παρίστανται στην κατηγορία, αυτή είναι δεκάδες δικηγόροι.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Άρα είναι σίγουρα μετά τις εκλογές, έτσι.
0: Σίγουρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου.
1: Ναι. Και η
0: αν γίνουν οι εκλογές,
1: ναι,
0: όπως πάνε.
1: Αν γίνουν μέχρι τον Μάιο, Ιούνιο, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα γίνει πριν, λέτε, αν είναι το Μάιο εκλογές. Η απόφαση.
1: Αν λίγα χρόνια και βάλε, είναι μετά. Είναι μετά, δεν είναι πριν. Αν είναι χρόνο και βάλε.
2: Γι' αυτό λέω. Θα γίνει μετά.
0: Αλλά θα πέσει απάνω στην προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
2: Η υπόθεση Καραμαλή, Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, που επίσης είναι σε
0: διαδικασία.
2: Αυτό, ναι, ναι. Τι έχουμε για αυτή, Ιωάννα?
0: Βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουμε πολλά πράγματα, γιατί οι ανακρίσεις αυτές δεν είναι όπως ήταν στα Τέμπη πάνω στη Λάρισα. Είναι με απόλυτη μυστικότητα γίνονται, όπως έγινε και στον Τριαντόπουλο βέβαια. Δεν φαίνεται μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει τελειώσει η ανάκριση, να έχουμε εισαγγελική πρόταση και βούλευμα.
1: Άρα,
0: δεν ξέρω αν θα πέσει μέσα στην προεκλογική περίοδο αυτή η διαδικασία. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε είναι ότι η περίπτωση Καραμαλή και σε σχέση με την περίπτωση Τριαντόπουλου είναι πολύ διαφορετικές οι υποθέσεις, διότι ο Τριαντόπουλος κατηγορείται για μία φάση την επομένη του δυστυχήματος που συνδέθηκε με προσπάθειες συγκάλυψης, ενώ ο Κώστας Καραμαλής ελέγχεται για την ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι αν είχε κάνει τα κατάλληλα μέτρα ως υπουργός και αν είχε λάβει τις κατάλληλες κινήσεις, αν τις είχε κάνει, ώστε το δυστύχημα αυτό να αποτραπεί.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άσχετο με το θέμα, επειδή έχει ξεχαστεί λίγο. Αυτοί οι περίφημες δικογραφίες που θα ερχόντουσαν δεκάδες, εικοσάδες, τριαντάδες για άλλους βουλευτές κλπ. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα τύπου ΠΚΠ κλπ. Έχει κάποια εξέλιξη αυτό ή τελειώσαμε? Αυτό ήταν. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε προαναγγελία και για πολλές ακόμα περιπτώσεις που θα ερχόντουσαν.
0: Κοίτα, υπάρχει ένα δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τελειώνει η θητεία της Λάουρα Κοβέτσι.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Τελειώνει, δηλαδή πρώτη, τέλος του μήνα παραδίδει. Έρχεται ο Γερμανός που λέγεται Αντρές Ρίτερ. Αυτός έχει ήδη αναλάβει. Μάλιστα. Αυτό το μεταβατικό στάδιο επηρεάζει όλα τα εθνικά κλιμάκια. Πάμε
1: λογικό.
0: Στο δικό μας όμως, το οποίο έχει δικά του θέματα.
1: Ναι.
0: Ποια είναι τα δικά του? Μία από τις πολύ σοβαρές παρουσίες αυτού του εθνικού κλιμακίου, η κυρία Ευγενία Κιβέλου, έχει υποβάλει αίτημα και θέλει να πάει στον Άριο Πάγο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήρθε η σειρά της και δεν θέλει να χάσει την προαγωγή της.
1: Ναι.
0: Πολύ λογικό. Αυτό κρίνεται μέσα στον Οκτώβρη. Άρα έχουμε και εσωτερικές αλλαγές. Τρεις καινούργοι που μπήκανε, δεν υπάρχει κονδύλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να τους βάλουν από τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουν πει ότι θα τους βάλουν από την 1η του Γενάρη.
1: Μάλιστα. Άρα καθυστερεί όλη αυτή, αν υπάρχει τέτοια διαδικασία, καθυστερεί.
0: Καθυστερεί και προσωπικά νομίζω ότι δεν θα έχουμε την ένταση των προηγουμένων μηνών.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Όχι ότι δεν υπάρχουν έρευνες ανοιχτές.
1: Ναι. Αλλά λες ότι θα είναι σε μικρότερη ένταση για λόγους που έχουν να κάνουν και με το τυπικό της διαδικασίας.
0: Το τυπικό, με τις αλλαγές, οι οποίες δεν είναι λίγες, γιατί αλλάζει ο επικεφαλής.
1: Είναι πολλές. Και μία πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ, ο Αναμάνδρου. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η Σέβη λέει το ειδικό δικαστήριο της Νέας Δημοκρατίας. Δουλευόμαστε, λέει. Okay. Σου θυμίσω ότι ειδικό δικαστήριο της Νέας Δημοκρατίας. Κάτσε να μιλήσω. Ότι ειδικό δικαστήριο της Νέας Δημοκρατίας αθώωσε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θέλω να πω, αν τα ειδικά δικαστήρια είναι των κομμάτων. Έτσι σου θυμίζω, ίσως είσαι μικρή και δεν το θυμάσαι.
2: Παρότι τότε υπήρχε μια δήλωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη που έλεγε: αν κούναγα το μικρό μου δασκυλάκι, ο κόκκινος τον Ανδρέα θα τον έβαζε φυλακή.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε όντως. Τη δήλωση δεν τη θυμάμαι. Θυμάμαι όμως ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, πολύ πιθανό να συνέβαινε.
2: Λέω να πάμε στο τύρι γι' αυτό, να με συγχωρήσει σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε τον κύριο Φλωρίδη. Υπάρχει στο Υπουργικό Συμβούλιο μετά.
1: Να δούμε αν έγινε μπάζωμα ή όχι.
2: Όχι αυτό, να δούμε και ο Τσίπρας ζητάει την παραίτησή του.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να τον ρωτήσω αν θέλει να πει κάτι για το.
2: Ναι, γιατί δεν μα εκείνη, βέβαια, σωστά. Δίκιο. Εννοείται.
1: Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτό του κουνάνε τώρα στο κεφάλι.
2: Ναι,
1: του κουνάνε το χαρτί με αυτή τη δήλωση. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνηθισμότητά μας. Στις γειτονίες θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Επιστρέφουμε. Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Μέρα, καλημέρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν εγώ θέλω να ξεκινήσουμε με με απόφαση που την ανακοίνωσε παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου και από χθες φαντάζομαι τα ακούτε, το διαβάζετε, έρχεται ξανά στην επικαιρότητα εκείνη η δήλωση που είχατε κάνει περί μπαζώματος ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζωμα και σας ζητάνε, πέρα από αυτά που ζητάει ο κ. Τσίπρας και θα τα πούμε μετά.
1: Απευθύνεται σε εσάς. Ήταν λάθος.
2: Αυτό.
3: Όχι, η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει είναι αυτή, όχι όπως την είπατε όμως, γιατί δεν είναι η φράση αυτή.
2: Ναι.
3: Η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το. Από τους πολιτικούς, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Λοιπόν. Ναι. Και τότε, επειδή αυτό συνεχιζόταν στη Βουλή και τις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, και εμφανιζόταν διάφοροι εκεί από την αντιπολίτευση για να λένε αυτή τη φράση, όχι όμως σωστά, ενώ μιλούσα για τους πολιτικούς, πρέπει να σας πω, σηκώθηκε ο κύριος Βελόπουλος και είπε σε αυτούς όλους, λέει, τι διαμαρτύρεστε εσείς, αφού για μένα το είπε ο Φλωρίδης αυτό. Λοιπόν. Αυτά είναι τα πρακτικά και είναι και τα βίντεο, ξέρετε, έτσι. Άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, η υπόθεση, η φράση ήταν ακριβώς αυτή. Προσέξτε όμως τώρα. Αυτή η φράση.
1: Η Υπουργέ, μισό μόνο λεπτό. Μια έκτακτη είδηση, με συγχωρείτε πολύ.
2: Συνεγερμός για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv εξέπεμψε σήμα για αεροπειρατεία και απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη. Έχουμε πολλά χρόνια να ακούσουμε για αεροπειρατεία.
1: Κάτι τέτοιο.
2: Είναι έκτακτη είδηση, κυκλοφόρησε μόλις τώρα. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Θα προσπαθήσουμε αμέσως μετά να έχουμε ρεπορτάζ. Μα συγχωρείτε για τη διακοπή που
3: είναι. Είναι σοβαρή. Λοιπόν, τώρα να θυμίσω ότι το μπάζωμα, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκοπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Λοιπόν, τι ήταν αυτά, ποια είναι τα κεφάλαια αυτής της συνωμοσίας, ήτανε οι χαμένοι επιβάτες, τα χαμένα βαγόνια, η μεταφορά, η λαθρεμπορική μεταφορά ξυλολίου, το λαθρεμπόριο, το μπάζωμα για να συγκαλύψει όλα αυτά και η φράση, η λέξη συγκάλυψη. Άρα λοιπόν, όλο αυτό, αν το απομονώσει κανένας, σου λέει τώρα, όπα, εδώ έχουμε μια παραπομπή για το μπάζωμα.
2: Ναι.
3: Το πολιτικό ζήτημα στο οποίο αντιπαρατέθηκα εγώ σκληρά τότε, είναι αλήθεια αυτό, ήταν ότι εξυφάνθηκε μία συνωμοσία με όλα αυτά που σας περιέγραψα, τα οποία οδήγησαν εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο, οι οποίοι πίστεψαν ότι εδώ, σε αυτή την εθνική τραγωδία, υπάρχει κάτι φοβερό που έκανε η κυβέρνηση.
2: Πάντως, δηλαδή, για κάτι, ότι, συγγνώμη, κάτι παραπέμπεται και ο Τριαντόπουλος.
1: Γι' αυτό, ο υπουργός της κυβέρνησης παραπέμπεται γι' αυτό.
3: Μάλιστα, πάμε να δω. Όχι, δεν παραπέμπεται γι' αυτό.
1: Για ποιο?
3: Η παραπομπή γίνεται, διότι έγιναν επεμβάσεις στο χώρο, οι οποίες ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων.
1: Γι' αυτό το μπάζουμε το λεγόμενο.
3: Μάλιστα, αυτό είναι το μπάζουμε.
1: Αυτό.
3: Λοιπόν, ωραία. Αυτά όμως, τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, τα οποία υποτίθεται θα μπορούσαν να χαθούν επειδή έγινε αυτό, γιατί υποθετική είναι η απόβαση παραπομπής, θα μπορούσαν να χαθούν. Η απάντηση που διερευνήθηκε από την ανάκριση, από την δίκη που διεξάγεται, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα σας το πω τώρα αυτό, λοιπόν, λέει ότι τίποτα, κανένα στοιχείο δεν χάθηκε. Κανένα. Όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανακρίσεως, όλα αξιολογήθηκαν και οδηγήθηκε η υπόθεση στο δικαστήριο με 35 κατηγορούμενους.
1: Και τότε γιατί παραπέμπεται ο κύριος Τριαντόπουλος?
3: Ναι,
1: θα έπρεπε, αφού υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία.
3: Προσέξτε, λέει, παραπέμπεται, διότι λέει, θα το κρίνει το δικαστήριο βέβαια αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
3: Θα μπορούσε να κάνει κάποιες ενέργειες, ώστε να μην γινόταν η επέμβαση στον χώρο με τον τρόπο που έγινε, για να μην κινδυνεύσουν να χαθούν στοιχεία. Αυτό. Λοιπόν, εγώ πάω κατευθείαν σε αυτά που έχουν κριθεί ήδη από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει κρίνει και παραλαμβάνω το τελευταίο στοιχείο που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερεύνησε και αυτή για τους λόγους που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τη φορολογία, γιατί εκεί πεβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν είχαμε μεταφορά παράνομου φορτίου. Mm-hmm. Λοιπόν, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κανένα παράνομο φορτίο δεν υπήρχε και έθεσε την υπόθεση στο αρχείο. Κατά συνέπεια, αυτή η φοβερή κατηγορία ότι το μπάζωμα έγινε για να συγκαλυφθεί ευθύνη της κυβέρνησης για λαθρεμπόρια και στοιχεία, αυτό έχει καταρριφθεί παντελώς. Ναι. Για να συνεννοούμε τώρα.
2: Άρα θεωρείτε ότι αυτό που είχατε πει τότε για τους πολιτικούς είχατε διευκρινίσει ότι, ναι, ότι είναι για τα μπάζα όσους κάνουν σπέκουλα για μπαζώματα, ναι, στα ακριβώς. Τέμπη. Βρήκα ακριβώς τη φράση. Δεν είχατε πει αρχικά για τους πολιτικούς, είχατε πει είναι για τα μπάζα όσους κάνουν σπέκουλα και διευκρινίσατε μετά ότι αφορούσε την πολιτική αντιπαράθεση αυτή η ιστορία.
3: Όχι, σπέκουλα για μπαζώματα στα τέμπη. Είναι κατευθείαν για τους πολιτικούς.
2: Ναι.
1: Ότι είναι η πιο δικαιωμένη φράση.
2: Λέτε ότι είναι η πιο δικαιωμένη φράση. Αυτό ήθελα να καταλήξω.
3: Η πιο δικαιωμένη φράση με βάση αυτά που σας λέω.
2: Ναι.
3: Η κατηγορία προς την κυβέρνηση ήταν ότι έγινε το μπάζωμα.
2: Για να κρύψει στοιχεία.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό τους είπα ότι είστε για τα μπάζα που τα λέτε αυτά. Διότι αυτά που λέτε ήταν ψέματα όλα. Και χαμένοι επιβάτες δεν υπήρχαν.
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες ευθέως ζήτησε την παραίτησή σας. Ή αλλιώς την αποπομπή σας από τον Πρωθυπουργό.
3: Ωραία. Τώρα, πού κολλάει ο Φλωρίδης στην υπόθεση αυτή? Γιατί ο Φλωρίδης είναι...
1: Για τη δήλωση. Αυτό ήταν.
3: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι η δήλωση αυτή, με βάση αυτά που σας είπα, είναι η απολύτως δικαιωμένη δήλωση.
1: Άρα δεν υπάρχει και λόγος να παρατηθείτε, λέτε.
3: Λέω το εξής τώρα. Τι δεν μου συγχωρεί ο κύριος Τσίπρας και όλη της αντιπολίτευσης? Ότι εγώ αγωνίστηκα πάρα πολύ σκληρά στο πολιτικό πεδίο για να μπορέσει να αποκαλυφθεί αυτή η συνωμοσία και αυτό το ψέμα και αυτή η απάτη που επαναλαμβάνω έβγαλε στο δρόμο εκατομμύρια Έλληνες.
2: Ταξιλόγια, λέτε,
3: τι έγινε. Αυτό είναι που τους τρελαίνει. Ότι, λοιπόν, τώρα, να σας πω κάτι όμως, κύριε Σκορή.
1: Ναι.
3: Να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός, ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε. Μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα. Αυτό θέλω να του πω.
1: Και αυτό τελευταίο. Άρα λοιπόν, θέμα παραίτησης δεν υπάρχει, φαντάζομαι, για εσάς. Δεν είναι στο τραπέζι.
3: Για ποιο λόγο? Για μια φράση που επαναλαμβάνω ότι έχει δικαιωθεί. Αλλά επαναλαμβάνω, θα πρέπει τη φράση αυτή, γιατί έτσι ήταν εκείνη την ημέρα η συζήτηση στην Βουλή, είχε να κάνει με όλη αυτή τη συνωμοσία. Όπου εξηγούσαμε, γιατί είχε αποδειχτεί πια, ότι ούτε χαμένοι επιβάτες υπήρχαν, ούτε χαμένα βαγόνια υπήρχαν, ούτε ξυλόλιο υπήρχε, ούτε λαθρεμπόριο έγινε, και το περίφημο μπάζωμα που έγινε σε ένα σημείο του δυστυχήματος ήταν να μπορέσουν να φύγουν τα χώματα τα οποία είχαν γίνει λάσπη από τους τόνους νερού που έριξε η πυροσβεστική για να σβήσει τις φωτιές στα βαγόνια, για να πατήσουν οι μεγάλοι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος να σου φύγει εκεί κάτω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό το μπάζωμα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Επειδή το έχω στείλει δύο-τρεις ακροατές, τέσσερις μπορεί και παραπάνω, ότι μετά θέλουν, λέει, να διαβάζω, να πιστέψουμε ότι η δικαιοσύνη θα αποδοθεί. Εδώ ο υπουργός έχει ήδη αποφανθεί, λέει, για την υπόθεση. Αυτό λέει.
3: Με συγχωρείτε. Ο κόσμος, ίσως δικαιολογημένα κιόλας με αυτά τα οποία δέχεται ως ρημαγμό, να μπερδεύει δύο πράγματα. Είναι η πολιτική αντιπαράθεση στην οποία συμμετείχα εγώ.
2: Ναι.
3: Προκειμένου και συγκρούστηκα να αποκαλυφθεί όλη αυτή η συνωμοσία που στήθηκε με όλα αυτά,
2: ναι,
3: αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι. Αυτό έχει δικαιωθεί στη ζωή. Έχει δικαιωθεί από τα πανεπιστήμια, από τις πραγματογνωμοσύνες, από τους πάντες. Και είναι άλλο ζήτημα τα στοιχεία που τα κρίνει η δικαιοσύνη, εάν η επέμβαση στον χώρο έγινε με το σωστό τρόπο, εάν στηρίχθηκαν κτλ. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Άρα δεν είναι παρέμβαση τη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φλωρίδη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε σε ειδήσεων.
1: Όμως συζητάμε τον Βασίλη Ντάτσι.
2: Θεωρεί ότι είναι απολύτως δικαιωμένος με τις δήλωσεις που έκανε τότε και απαντάει στον κύριο Τσίπρα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Ο Ρημαγδός ήρθε τώρα.
1: Αμέσως μετά.
2: Μετά. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι. Βασίλη Ντάτσι, επιστρέφουμε. We'll be right back.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση της Flutby με 180 επιβάτες από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος εξέπεψε σήμα κινδύνου, απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Δικαιωμένη φράση μου, όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζομαι, είναι για τα μπάζα, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είπε πως το μπάζομα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Σε ό,τι αφορά το αίτημα Τσίπρα για παραίτησή του, απάντησε πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, ανυπέρβλητο το πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στη συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του Υπουργού. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλέ, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί και ο Κώστας Καραμαλής, καθώς η παραπομπή Τριαντόπουλου για τα Τέμπη μπορεί να αποτελέσει ονείδε δικασμένο για τον πρώην Υπουργό. Ένα δύσκολο πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σερβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικαιροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οργή στους κατοίκους του Αρκαλοχωρίου μετά την παραδοχή του Υφυπουργού Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου ότι δεν γνωρίζει ότι επί 5 χρόνια οι μαθητές κάνουν μαθήματα σε κοντέινερ. Η τοπική κοινωνία έχει αγανακτήσει, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα Κώστας Γκανάτσιο ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για τα σχολεία, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και προανήγγειλε ότι θα δημοσιοποιηθούν ψηφίσματα από φορείς. Συναλήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμυλιματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια, γιοταχή παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε προληπτικά ένας 28χρονος μετά από πυρκαγιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στα Σεπόλια. Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερός. Στη διεθνή ενημέρωση, το Ιράν εκτέλεσε σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για το ρόλο του στο φόνο τεσσάρων μελών των δυνάμεων ασφαλείας στη διάρκεια των διαδηλώσεων τον περασμένο Ιανουάριο στη βορειοανατολική πόλη Μασχάτ. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση 9 και 5 το βράδυ Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σας.
12: Καλή σας ημέρα, Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
12: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
11: Λοιπόν, και εντάξει, ένα θέμα το οποίο κάνει το γύρο του κόσμου πια, έτσι, είναι αυτή ο συναγερμός για αεροπειρατείας, η πτήση από το Ντουμπάι για Τελαβίβ. Απογειώθηκαν μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, είναι της Fly Dubai η εταιρεία, εκτελούσε πτήση αυτή που σας είπαμε, εξέπνευσε τον κωδικό 7500, λέει αυτός, λέει ο κωδικός, για να δηλώσει η αεροπειρατεία ή άλλη μορφή παράνομης παρέμβασης στα αεροσκάφη. Τώρα αεροπειρατεία, ξέρεις, έτσι όπως έχουν πάρει τα μέτρα αυτά που έχουν πάρει, που κλείνουν οι πόρτες, σφραγίζουν οι πόρτες στο πιλωτήριο κλπ. Αλλά και πώς περνάνε και όπλα, γιατί για την αεροπειρατεία χρειάζεται κάποια όπλα, έτσι. Κάνουν πολύ αυστηρούς ελέγχους, γι' αυτό και δεν ακούμε πια συχνά για αεροπειρατείες, όπως ακούγαμε παλιότερα. Το παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε. Επίσης, να σας πούμε ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έκανε επίσκεψη πριν από λίγη ώρα στις πολυκατοικίες της Κυψέλης. Αυτές που έχουν τα προβλήματα για τα οποία έχουμε μιλήσει. Και μίλησαμε και με τον Δήμαρχο της πόλης χθες και προχθές. Πιο πολύ για να μιλήσει με τον κόσμο, να πάρει μια εικόνα κλπ. Θα δείτε πλάνα, φαντάζομαι.
12: Νομίζω ότι έχουμε ένα ηχητικό.
11: Μας στείλανε.
12: Όχι, λοιπόν, πάμε. Να μου επιτρέψεις μόνο μια αναφορά. Μου στείλε μήνυμα η αδερφή μου και η νηψιά μου. Τους ευχαριστούμε που μας ακούν για πρώτη φορά. Μακριά, βρήκε τρόπο να ακούσει, λοιπόν.
11: Την καλημέρα μου στην αδερφή και στην νηψιά και στις δύο. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Έχει έρθει εδώ πέρα μια ντουζίνα μηνύματα. Έχουν έρθει από το φίλο μας τον Δημήτρη, από το φίλο μας τον Γιάννη, από το φίλο μας τον Παντελή, από τον φίλο μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, ένα από τα πιο ήπια, ας πούμε, γιατί δεν πάντα διαβάσω τα πιο πολλά. Καλημέρα σε άλλη μια φορά. Διαπιστώνω πως έχει χαθεί παντελώς η ντροπή. Πέθαναν οι άνθρωποι στη διάρκεια της διακυβέρνησης σας, εννοεί προφανώς του υπουργού που μιλούσε προηγουμένως. Γιατί λένε, τα είπαμε, μετέφερα το μήνυμά σου, λένε μου σχεδόν ολόκληρο όπως το είπες. Άλλος φίλος Δημήτρης εδώ πέρα. Η παραπομπή, λέει, είναι για το μπάζωμα. Λέει, επίσης, ακόμα περιμένουμε να μάθουμε ποιος έκανε μοντάζ στα ηχητικά σε χρόνο ρεκόρ και διάφορα άλλα που λέει. Γενικά προκάλεσε, όπως καταλαβαίνεις, και νομίζω θα προκαλέσει και συζητήσει έτσι κι αλλιώς δήλωση. Αλλά θα μιλήσουμε μετά για αυτό. Γιατί ναι. Έχουμε τη Χριστίνα Ρήγου, την μετρολόγο του ΜΕΚΑ. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κυρία Ρήγου.
12: Μας ενημερώνει και ομορφαίνει την εκπομπή επίσης.
11: Γεια σας, κυρία Ρήγου.
13: Καλημέρα. Έστω και με φθινοπορεινό τρόπο. Τι να κάνουμε, για τέλη Σεπτέμβρη έχουν έρθει πρόωρα και οι βροχές και η ψύχρα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
11: Δεν είμαστε ευχαριστημένοι και με τίποτα κι εμείς.
13: Δεν είμαστε, η αλήθεια είναι. Τι να κάνουμε.
11: Πάντα θέλουμε αυτό που δεν έχουμε.
13: Να σας πω ότι σήμερα η χώρα και τις επόμενες, βασικά μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, η χώρα θα είναι χωρισμένη στα δύο. Δηλαδή, στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ήλιο και υψηλότερες θερμοκρασίες, μέχρι 25-26 βαθμούς. Στα Ανατολικά και Νότια, δηλαδή από τη Μαγνησία, όχι ολόκληρη η Θεσσαλία, από τη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος, Κυκλάδες, κυρίως Δυτικές Κυκλάδες σήμερα, Νότιες Κυκλάδες αύριο και Νότιο Αιγαίο, περιμένουμε βροχές. Είναι ένα μοτίβο περίπου πάνω κάτω που θα κυλήσει, με το οποίο θα κυλήσει όλη εβδομάδα. Βροχές όχι επικίνδυνες στις περισσότερες περιοχές, όχι δυνατές. Για παράδειγμα εδώ στην Αθήνα και σήμερα οι βροχές περιμένουμε θα είναι ασθενούς ως και μέτριες έντασης μέχρι το απόγευμα νωρίς, δηλαδή μέχρι τις 4-5 η ώρα, σύμπλην μια ώρα. Βορειοανατολική Αττική ίσως να έχουμε κάποιες καταιγίδες. Αλλά αυτό που θέλω να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ξεκινώντας από σήμερα το απόγευμα, η Κρήτη φαίνεται να δέχεται μεγάλο όγκο νερού. Θα έχουμε δηλαδή 4 μέρες μπροστά μας, όπου τα φαινόμενα, οι καταιγίδες που θα σημειώνονται θα είναι ισχυρές στο νησί, αρχικά στο νομό Χανίων και στο Ρέθυμνο και στη συνέχεια στη ανατολικότερα. Και ο όγκος του νερού που περιμένουμε θα είναι αρκετά μεγάλος, πιθανόν να έχουμε και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω σαν μετεωρολόγος είναι μακάρι να μην απαλλαγιαστούν τα νούμερα που βλέπουμε για αθρηστική βροχόπτωση μέχρι την Κυριακή στην Κρήτη.
12: Κυρία Ρίγο, θα μας δώσετε μισό λεπτό, γιατί έχουμε λήξει συναγερμού για την αεροπυρετία που είπαμε πριν. Σπύρος Αρμπέτης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δώστε μας μισό λεπτό, σας παρακαλούμε πολύ και μας συγχωρείτε, αλλά γιατί προηγείται το θέμα. Σπύρο.
14: Ακριβώς, Βασίλη, όπως αναφέρουν τώρα τα Ισραηλινά μέσα, δεν υπήρχε τελικά αεροπειρατεία. Έγινε καυγάς μεταξύ των πιλότων στο αεροσκάφος. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για πτήση της Fly Dubai. Στο αεροσκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 150 επιβάτες στην πλειονότητα του Ισραηλινοί. Σύμφωνα, όπως είπαμε, με τις αναφορές, το σήμα κινδύνου ενεργοποιήθηκε έπειτα από καυγά μέσα στο αεροπλάνο, ενώ όπως υπόθηκε και πριν, μαχητικά αεροσκάφη του Ισραηλινού στρατού είχαν απογειωθεί προς την περιοχή. Το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί μέσα στα επόμενα λεπτά στη Σαουδική Αραβία.
12: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Ευχαριστούμε, Σπύρο, να είσαι καλά.
12: Για δύο πιλότους δηλαδή είναι όλη αυτή η φασαρία. Σκέψου ότι τσακωμό θα έκαναν παρεμπιπτόντως.
11: Συμβαίνουν αυτά στον αέρα.
12: Κύριε, μας συγχωρείτε.
11: Και στον άλλο αέρα έχουμε στο δικό μας. Ναι. Λοιπόν, είπατε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Είπατε ότι και επειδή εσείς προσέχετε πάρα πολύ τις διατυπώσεις σας, λέτε ότι ελπίζω και εύχομαι να μην επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία τα οποία βλέπετε για την Κρήτη.
13: Που πάει για να πει την ότι... Κρήτη και μόνο στην Κρήτη φαίνεται ότι η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και την Κυριακή, δίνοντας κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Πρώτα στα Χανιά και μετά στο Ρέθυμνο, σε ολόκληρο το νόμο, κυρίως στο κεντρικό και βόρειο κομμάτι, όχι τόσο στα νότια Χανιά. Πάντως, γενικά, μέχρι και την Κυριακή, στις περιοχές που σας είπα που θα βρέχει, στα ανατολικά και νότια, έστω και μέτρια έντασης, προβλέπονται και θυελλώδεις βοριάδες, 8, ίσως και 9 μποφόρ στο Αιγαίο, και εδώ στην Αθήνα δηλαδή θα δούμε σιγά-σιγά από το απόγευμα να ενισχύονται οι άνεμοι. Και θα έχει και λίγο η χαμηλότερη θερμοκρασία συγκριτικά με τις υπόλοιπες περιοχές. Δηλαδή, η θερμοκρασία, για παράδειγμα, στην Αθήνα θα κυμαίνεται το μεσημέρι γύρω στους 22 βαθμούς. Χαμηλές για την εποχή, αρκετά, και κάτι το οποίο δεν προβλέπεται να αλλάξει μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Δηλαδή, έτσι αυτή η σχετική ψύχρα θα μας ακολουθήσει.
11: Μάλιστα. Βροχούλα λοιπόν σήμερα και στην Αττική, όχι πολλά
13: και
11: πράγματα.
13: Και
11: μέχρι
13: και μία ομπρελίτσα την έχουμε μαζί μας όλη την εβδομάδα.
11: Και στην Κρήτη μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να υπάρχουν μεγάλα φαινόμενα.
12: Τι ώρα αυτές οι βροχούλες
11: εδώ. Απόγευμα είπε.
12: Εφτά.
13: Σήμερα εδώ στην Αθήνα. Κοιτάξτε, θα είναι τοπικές. Δηλαδή ήδη έχει συννεφιάσει τώρα στο λεκανοπέδιο. Μπορεί να ψυχαλίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δηλαδή από τις 11 και μετά μέχρι τις 5 είναι το χρονικό διάστημα που δίνουμε τη βροχή στο λεκανοπέδιο. Και εκεί μετά το μεσημέρι, μετά τις 3 δηλαδή, να σημειωθούν και κάποιες καταιγίδες στην βορειοανατολική Αττική. Μετά πάντως ο καιρός θα ανοίξει τις βραδινές ώρες στο λεκανοπέδιο.
12: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
12: Καλημέρα. Η κυρία Χριστίνα Ρίγο, μετεωρολόγος του Μέγκα.
11: Να πω μια καλημέρα στην φίλη μου την Ευγενία Τζέννη, αλλιώς Πανταζή, γιατρός είναι. η οποία μας παρακολουθεί, μας κάνει κάποιες φορές και επισημάνεται και υποτίθεται. Και από ό,τι μαθαίνω, θα είναι και υποψήφια βουλευτής.
15: Στην Ηλία.
11: Νομίζω. Να το πω. Με το καινούριο κόμμα, νομίζω. Αλλά...
12: καινούριο κόμμα.
11: Ποιο περιμένουμε, εσύ, ένα ακόμα περιμένουμε.
12: Ακόμα και καινούριότερο.
11: Ναι, αλλά κάτσε να το είναι αυτό για να μην λέω πράγματα.
12: Ναι.
11: Δεν έχει εξουσιοτήσει να τα πω, γιατί τα μιλάω κι εγώ. Καμιά φορά ξέρει, μπορεί να κάνει κακό αν δεν κάνει καλό σε έναν άνθρωπο.
12: Το ακούσαμε το τελευταίο καινούριο κόμμα.
11: Το ηχητικό του κυρίου Τσίπρα από την επίσκεψη που είχα στην Κυψέλη. Ήταν και ένα παλιό βουλευτή εκεί, ένα πολύ γλυκό άνθρωπο που ήταν βουλευτή, έβγαινε στι Κυκλάδε, νομίζω, που ήταν με το μουσάκι.
12: Θα
11: τον θυμάμαι, ήταν δίπλα
12: στο ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης.
11: Α, ήταν ο Κώστας Ζαχαριάδης μαζί του.
12: Φαντάζομαι ως επικεφαλής της ανοιχτής πόλης. Αλλά όμως εκ των πραγμάτων
11: υποψήφιος στο βόρειο τομέα κατά πάσα πιθανότητα της Β' Αθηνών ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, και ας μας βρήσει που το λέμε. Δεν μας βρήσει, λέει ο λόγος δηλαδή. Ας μας πει ότι αυτά τα αποφασίζει ο πρόεδρος.
12: Όχι, θα βρίζει μένα, αλλά από μέσα θα λέει τι καλά
11: που θα μείνανε.
12: Έτσι είναι όλοι υποψήφιοι.
11: Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα.
16: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν ήξερα τι να
17: πάρει. Από το Δήμο.
16: Ακριβώς. Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
18: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
17: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
18: Δηλαδή, εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάου, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα στις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
11: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας, εκτός από πολιτικός αθλητικός, είναι και πολιτικός μηχανικός, έτσι. Έχει και μια κουβέντα παραπάνω, ας πούμε, να ξέρει για τα θέματα αυτά.
12: Και σύμφωνα με τη δέσμευσή του, τον έχουμε εδώ την επόμενη εβδομάδα.
11: Και επίσης είναι και της περιοχής, της Κυψέλης. Ναι, της Κυψέλης δεν είναι. Θέλω να πω ότι κάτοικος Κυψέλης. Άρα έχει και ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Λοιπόν, τον ακούσαμε, πήγε εκεί, καλά έκανε. Είδε τον κόσμο, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όταν του λέει ο αρμόδιος υπουργός, εγώ δεν θα έμενα εκεί.
12: Δεν θα νίκες, είπαμε.
11: Θα αγόραζε. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αν θα έμενε εκεί πέρα ο άνθρωπος. Δηλαδή, με αυτά που ακούς δεν μένεις. Καλημέρα σε. Πόσοι Δημήτριδες μας ακούνε σήμερα, πολύ. Παιδιά, θα αρχίσω να λέω επίθετο. Για να ξεχωρίζω, με συγχωρείτε. Επειδή διαβάζω όλα τα μηνύματα, προσπαθώ. Πού είναι τα χρόνια, λέει ο Νίκος, όταν οι σφαλιάρες, η νηπιαγωγία και δημοτικά έπεφταν σύννεφο και φτιάχναμε χαρακτήρα. Τώρα λέει κομιλφό και γονείς τραμπούκι. Εντάξει, παιδί μου, να μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, έπεφτε σφαλιάρες, δεν τρώγαμε. Κάτι φαπίστες τρώγαμε, να σου πω. Και κυρίως βιτσιές τρώγαμε, θυμάμαι. Εγώ με τη βίτσα. Έπεφτε βιτσιά σύννεφο. Γινόταν το χέρι κατά κόκκινο από τη βίτσα. Α, και ο φαβορίτη δεν είχα, αλλά τραβάγανε τα αυτοί, το κάναν κόκκινο, κατά κόκκινο. Λέει το αυτοί. Και μετά όταν πήγαινε σπίτι και έλεγες μου τράβηξε τα αυτοί, σου τράβηγε αυτή και η μάνα, γιατί σου τράβηξε τα αυτοί η δασκάλα. Κατάλαβε. Έτσι δεν γινόταν, Βασίλη μου, έτσι γινόταν. Α, μην πάμε τώρα σε αυτό. Εντάξει, προοδεύουν, αλλάζουν η κυρία Αντωνάκη μου. Δεν είμαστε σε αυτές τις εποχές. Αλλά βέβαια.
12: Δεν είμαστε.
11: Ούτε να το μεταφράσουν.
12: Κυρία Λατινοπούλου, είπε τις ποδιές.
11: Εντάξει, γιατί δεν είναι κακό πράγμα.
12: Ναι, και ποδιές. Ναι, και απ' όλα. Ναι.
11: Και στις ποδιές, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, αν θυμάσαι, γιατί τις έχουμε μαζί τις ποδιές. Εμείς φοράγαμε και στο δημοτικό ποδιά. Δεν ξέρω αν εσείς φοράγατε. Εμείς φοράγαμε. Επειδή εσύ ήσουν. Ναι, άντρακλες, δεν το βλέπω. Όχι, δεν έχω καμία αμφιβολία. Το αντίθετο. Λέω όμως ότι ήταν ίσως επειδή ήταν χωριό, πιο μικρή περιοχή, ας πούμε, δεν υπήρχε έλεγχος. Εμάς, επειδή ήταν εδώ στην Αθήνα και ήταν μεγάλες τάξεις, 40 παιδιά, 50 παιδιά, φοράγαμε στο κανονικές κρεμότσες και καμιά φορά άμα φωτάγαμε κοντοπαντέλωνο ήταν και σαν να φοράγαμε φούστα, γιατί οι ποδιές ήταν μακριές, τις θυμάσαι Μίτσο? Ναι, αυτό εννοώ, ναι. Αλλά και τότε είχαν ταξικό τέτοιο πρόσημο και οι ποδιές, δηλαδή να πω τη μάρκα δεν πειράζει, Τσεκλένης ας πούμε, έτσι, Τσεκλένης, ήταν μια ακριβή ποδιά, ενώ ήταν και τη σειρά. Λάουρα θυμάμαι.
12: Αυτό ήταν,
11: Λάουρα,
12: αυτό ποδιά, ήταν το επιχείρημα.
11: Τι?
12: Επί Ανδρέα δεν είχα βγει στολές, καταργήθηκαν.
11: Ποδιές, ναι.
12: Λοιπόν,
11: ποδιές,
12: αυτοί που ήταν εναντίον λέγαν το εξής. Μα και αυτό η άλλη θα φοράει και θα τρέπεται. Θα φοράει μία στολή που δεν έχει φτιάξει στη ράφτρα και η άλλη θα φοράει να τα ταξικά που είναι στο σχολείο.
11: Όταν τις κατήργησε, η λογική ήταν ότι το παιδί το οποίο έχει πολύ καλά ρούχα, ας πούμε, γιατί είναι μια πλούσια οικογένεια, θα μπορεί να ντύνεται πολύ καλύτερα από το παιδί που δεν έχει. Στη δικιά μας γενιά, το θυμάσαι πολύ καλά, τώρα τα πράγματα είναι πιο προσβάσιμα και πιο προστά, ακόμα και στα παιδιά που δεν είναι πλούσιες οικογένειες. Ακριβά παπούτσια αθλητικά, για παράδειγμα. Να πω μάρκες, τα All Star, ας πούμε, τότε. Ήταν πανάκριβα παπούτσια. Τώρα είναι τα σταράκια που τα αγοράζει ο καθένα. Μη μάρκες αθλητικές, τώρα λέω στον αέρα. Αντίντα, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στην οικογένειά μου. Ήταν απλησίαστο. Τώρα είναι πιο, ναι, στράικ, ναι, αυτό σου λέω. Ζήτα Ελλάς εμείς, ναι, Sportex και αλυσίδα. Ναι.
12: Όταν παρεμπιπτόντως έλεγα προχθές για τη δημοσκόπηση της interview, δεν ξέρω τι εξηγωθεί τόσο θόρυβος, έτσι.
11: Τι ακριβώς έχει γίνει, δεν έχω καταλάβει, μπορείς να μου πεις, γιατί δεν το πιες ακριβώς.
12: Η έρευνα κατάλαβα ότι έλεγε στις 28, αυτό είναι η προσφυγή που έχει γίνει, ενώ τα αποτελέσματα είχαν δημοσιοποιηθεί από τις 27.
11: Μου έστειλε ένα email χθες, κάποιος δικηγόρος το έχει στείλει, εκτείνος εκπροσωπώντας ποιον, τον εαυτό του ίσως, αλλά και κάποιος άλλος ενδεχομένως.
12: Των πραγμάτων τον εαυτό του, δεν έχει τίποτα άλλο πάνω.
11: Ναι, την πήρες και εσύ προφανώς. Αλλά δεν κάτσα να τη διαβάσω, ήταν αργά το βράδυ, ήμουν πολύ κουρασμένος και δεν κάτσα να τη διαβάσω.
12: Από το μεσημέρι χθες.
11: Ότι δημοσιεύθηκε, ας πούμε, η δημοσκόπηση ενώ γινόταν κατά
12: τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είχαν βγει πριν τη λήξη, λέει.
11: Πριν τη λήξη που έγραφε πάνω η δημοσκόπηση. Μπράβο. Γι' αυτό.
12: Και μάλιστα, εγώ είχα αποτελέσματα εδώ και πρέπει να τα δούμε αύριο, αν είναι έτσι, θυμάσαι ότι.
11: Ναι, τα διαβάσαμε κιόλα.
12: Προχθές νομίζω.
11: Προχθές
12: και χθες είπαμε ότι είναι, αυτά ήταν ακριβώς.
11: Ναι. Το οποίο όντως είναι ένα θέμα. Καλημέρα σας, κύριε Δούκα. Είστε εντάξει, όλα καλά. Κύριε Οικονομάκη, εσείς καλά.
12: Όχι, ο δήμαρχος ο άλλος.
11: Όχι, συγγνώμη. Ο κύριος Βασίλης είναι. Ο Βασίλης ο Δούκας. Ποιος περιμένει για την προβατίνα 3-4 χρόνια. Θα έχει γίνει προβατίνα τώρα. Καλημέρα, Μορφόπεδα. Λέει αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε εκπομπή σα, λέει από Κανάρα σε Κανάρα και θα χτίσω 20 φωλιές, μήπως έχει υπερβολικό έμφυα, λέει. Εδώ μια φωλίτσα έχουμε και θα σας πληρώνουμε. Ο φαρμακοποιός της καρδιάς σας. Για τα οικονομικά σε λίγο με τον Προκόπη Χατζηνικολάου. Λοιπόν, πάμε σε. Λοιπόν, η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τη συναλλαγή αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσους από εσάς μπαίνετε στον κόπο και μας στέλνετε μηνύματα. Μας δίνει χαρά να το βλέπουμε αυτό. Ξέρω ότι είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που δεν στέλνουν και μας ακούνε. Και επίσης δεν στέλνουμε ποτέ μηνύματα όταν οδηγούμε, έτσι. Χθες έγινε ένα τροχαίο με 4 αυτοκίνητα στο Κυφισό. Ευτυχώς δεν είχε κάποιο τραυματισμό. Που από ό,τι έμαθα έγινε από. Ξέρεις, κάποιος κοιτούσε το κινητό.
12: Φίλη μου, η Vivian στέλνει ένα μήνυμα.
11: Και εμένα, φίλε μου, δεν μου οδηγεί.
12: Μπράβο. Και οι ποδιές και οι ξυλιές φτιάχναν ανθρώπους. Σήμερα δυστυχώς μεγαλώνουν τερατάκια σύντομα.
11: Vivian, μαζί σου, εγώ στηρίζω.
12: Vivian, να σου πω. Έτσι λένε, ρίξε και ένα ξύλο στη γυναίκα μετά.
11: Όχι, ρε.
12: Γιατί στα παιδιά μόνο. Ρίξε και ένα ξύλο στη γυναίκα μετά. Δεν είναι το ίδιο. Στείλε μετά και ένα ο δυνατό στον αδύνατο άντρα και να αναλύνουμε τις διαφορές μας με ξύλο.
11: Όχι, δεν το ίδιο.
12: Έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά και έτσι γίνεται, λέει. Λένε για τις γυναίκες.
11: Μια βιτσιά δεν πειράζει τότε.
12: Λέω λοιπόν για τις γυναίκες που λέγανε ότι δίρτης και α μην ξέρει το λόγο, ξέρουν αυτές, αυτό δεν μας λέγανε.
11: Όχι,
12: να πάμε εκεί, ρε παιδιά.
11: Όχι, ρε.
12: Πάμε εκεί, πάμε.
11: Όχι, να μην πάμε εκεί, αλλά η αλήθεια είναι πως θέλουμε να πάμε εμείς που μεγαλώσαμε. Όχι. Όχι. Ναι. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο.
12: Ναι.
11: Υπάρχει και ενδιάμεσες αποχρώσεις όλων αυτών.
12: Ναι.
11: Ο δάσκαλος, ο οποίος φοβάται να μιλήσει στο μαθητή του, κάτι το οποίο ισχύει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Εγώ έχω φίλο, φιλόλογο, η οποία διδάσκει κάπου εκεί στα Πατήσια και η οποία μου λέει ότι φοβόμαστε να μιλήσουμε, γιατί φοβόμαστε μην τις φάμε από τους μαθητές μας. Με συγχωρείς, αλλά είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Δεν σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Αυτό σημαίνει. Και ότι χρειάζεται να υπάρχει περισσότερος έλεγχος και αν χρειάζεται και περισσότερη σφυρότητα. Άλλο αυτό και άλλο. Κακοποιώ με μπούλινγκ παιδιά τετράχρονα, πεντάχρονα. Αυτό λέω.
12: Συμφωνούμε απολύτως. Γιατί με μια έννοια και έξω υπάρχει μεγαλύτερη εγκληματικότητα. Είναι σημείο των καιρών.
11: Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια περισσότερη αυστηρότητα μέσα στα σχολεία με κάποιο τρόπο. Εγώ δεν λέω να πλακώνω στο ξύλο τα παιδιά, αλλά μόνο προ Θεού. Ούτε η Vivian αυτό λέει. Μέσα στην υπερβολή χρησιμοποιεί αυτό που λέει. Είμαι βέβαιος ότι το λέει. Σου λέει δεν πάθαμε και τίποτα με τις βιτσιές. Ναι, δεν πάθαμε τις βιτσιές.
12: Ούτε γυναίκες πάθαν τίποτα.
11: Αλλά Ποιες?
12: Από τους αγρανιάτες.
11: Εντάξει, εγώ δεν γνωρίζω στον περίγυρό μου να συνέβαιναν τέτοια πράγματα, σε αυτόν που μεγάλωσε τουλάχιστον. Τώρα στα χωριά τι γινόταν εκεί, αν πλάκωνα στο ξέρω.
12: Στην Αθήνα δεν γινόταν στα χωριά μόνο.
11: Εγώ σου λέω στον περίγυρό μου. Δεν γνώρισα στον περίγυρό μου. Σου λέω η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Είναι προφανέστατο αυτό και είναι πολλοί λόγοι. Μην του ανοίξουμε τώρα.
12: Ναι, αλλά δεν ανοίξουμε του κοινωνικού λόγου, δεν θα κάνουμε τίποτα.
11: Ναι, να τους ανοίξουμε λόγια αυτούς τώρα, δεν πρέπει.
12: Ναι,
11: αυτό εννοώ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ωραία, ήταν υποκρίσει, ήταν άσχημε. Αμυντικά μου ήταν και λίγο κοντέ. Για τι γυναικεία ομιλώ έτσι.
12: Πιο όμορφη στιγμή ήταν όταν τα πηγαίνει και τα βάζαμε μπροστά στο στήθο. Θυμάστε την εικόνα. Τα κορέα έτσι, αυτά στα βρωμένα χέρια. Πολύ όμορφη. Πολύ ερωτική σκηνή.
11: Κάποτε μια εποχή έλεγα δεν ξαναγύριζα σχολικά χρόνια με τίποτα. Τώρα ξαναγύριζα μια χαρά. Καλημέρα στη Φωτεινή, να πούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Αλέξανδρο. Βαγγέλη, οδηγός ταξί, ο φίλος μας. Καλημέρα. Ξεχνάω δύο μέρες τώρα, αλλά δεν ανοίγω το Messenger γιατί έχει πάει σε κάποια θέση του. Σε κινητό που δεν μπορώ να το βρω το κερατό μου μέσα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάνα. Καλημέρα στην Τόνα. Στο Φίβο. Και στην Αναστασία. Καλημέρα, Αναστασία. Στην κυρία Μπούκορα, η καλημέρα μας. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε. Φύγαμε, ξεφύγαμε.
15: Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά, ρε μάλα.
19: Παραπολιτικά 90,1.
20: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Θέλω να πω ότι θεωρώ ότι είναι λάθος η απόφαση να μείνει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω, είναι η ψυχή, κατά τη γνώμη μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό του κυβερνώντος κόμματος και μια πολύ σπουδαία πολιτικός. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Είναι ο Βασίλης Βενιζέλος, τον κορυφαίο έτσι, συντάκτη των θεμάτων των ιατρικών και φίλο μας. Καλημέρα Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλο το στούντιο και στους ακροατές μας.
1: Σου τηλεφωνήσαμε, όπως ξέρεις, για αυτή την ιστορία του, πώς λέγεται αυτό ρε,
2: MedWatch,
1: για το MedWatch και τα λαβράκια που βγήκαν από το MedWatch, βγήκαν σημεία και τέρατα, τα οποία βέβαια εγώ η απορία μου είναι αν δεν είχε πεθάνει ο Μαζονάκης πότε θα τα μαθαίναμε και αν θα τα μαθαίναμε, αλλά θα μας το πεις μετά, άμα θες. Θέλω να πω ότι να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα και τι έχει προκύψει.
2: Ναι. Έχει παραδεχτεί ο Υπουργός Υγείας Αδόντης Γεωργιάδης ότι η τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη έκανε και τον ίδιο να θεωρήσει πολλά πράγματα και να δει ότι στον χώρο της ιδιωτικής άσκησης της ιατρικής και τα κέντρα ιδιωτικής μη ιατρική υπάρχει ένα ερώτημα με τους ελέγχους.
0: Συγγνώμη, ένα μόνο και με ποιους ελέγχους, δεν θέλω να πιάσει κανένα.
2: Ένα μεγάλο ερώτημα.
0: Ναι. Δεν έχω πιάσει κανένα μέχρι τώρα.
1: Εδώ μιλάμε για ασυδοσία απόλυτη. Αν ισχύουν, εγώ δεν λέω όλα. Το 1/3 να ισχύει από αυτά που διαβάσαμε. Είναι απόλυτη ασυδοσία που έχει να κάνει με ανθρώπινες ζωές όμως. Δεν είναι ασυδοσία σε κάτι που λες. Θα πάρεις ένα παντελόνι, θα σου σκιστεί, θα το πετάξεις.
2: Έτσι ακριβώς. Ναι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι και μόνο που λειτουργεί το MedWatch, αυτό το ψηφιακό προέλεγχος που γίνεται, από τις 10 Σεπτεμβρίου που είχαμε 141 καμπάνιες διαφημιστικές στα social media, από τις 141 πέσαμε χθες στις 13. Δηλαδή κάποιοι τα κατεβάσανε αμέσως. Το 91% τα κατέβασε αμέσως, γιατί θεώρησε ότι μπορεί κάτι να είναι παραβατικό και να τον πιάσει το MedWatch.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο, πώς να σας πω, βάζει ένα θέμα ευθυνών για όσους δεν το κάνανε έως τώρα αυτό.
2: Εννοείται.
0: Αυτό το
1: εγώ είπα νωρίς το πρωί ότι αυτοί οι οποίοι τις μαζέψανε, προφανώς, θα την πω τη λέξη, δεν πειράζει, είναι απατεώνες. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι διαφημίζανε πράγματα τα οποία ή δεν ήταν νόμιμα ή δεν ήταν πραγματικά αληθινά. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Δεν αποδεικνύεται, αλλά το υποπτευόμαστε βασίμως.
1: Ναι.
2: Και να σου πω τώρα, να σου πω παιδιά, τι έχει βγάλει ως κόκκινο το MedWatch. 119 οροδιατρία που κάναν γυαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ παρανόμως.
1: Στάσου εσύ Βασίλη,
2: σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
1: σε οδοντιατρίο μέσα, επειδή έχουμε μπει όλοι και μπαίνουμε, τι να κάνουμε τακτικά σε οδοντιατρίο.
2: Μπότοξ.
1: Πώς κάνεις μπότοξ, δηλαδή θέλω να πω, μπότοξ, δηλαδή του επήγαινε ο άλλος για σφράγισμα και του έλεγε να σου πάρω και λίγο το χείλος εδώ πέρα.
2: Όχι, είναι το κύκλωμα από το στόμα σε στόμα που λέει ότι
1: είναι καλός οδοντιάτρος, αλλά κάνει και ωραίο να σου φτιάξει τα χείλη μαζί. Ναι, μαζί με τα δόντια.
2: 468 μη γιατροί κάναν διάφορες ιατρικές πράξεις, το διανοείστε, 468 μη γιατροί, χωρίς πτυχίο ιατρικής, που κάναν ιατρικές πράξεις. 911 αναφορές στα social media με περιεχόμενο μπότοξ και αγωγών αδυνατίσματος. 5 χώροι χωρίς βεβαίως ικανή λειτουργία στην άδεια που λέμε, εκ των οποίων τα 3 φυσικοθεραπευτήρια. Όπως καταλαβαίνετε, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, όλα αυτά είναι κάτω από το 1% του συνόλου των ιατρών και των κέντρων ευαισθητικής και ευεξίας και όλα αυτά, είναι πολύ, γιατί αφορά ανθρώπινες ζωές και μπορεί να έχουμε ανά πάσα στιγμή, βλέπουμε κλινική στη Θεσσαλονίκη που τώρα βγαίνουν οι καταγγελίες, ανά πάσα στιγμή θάνατο.
0: Και χωρίς θάνατο μπορεί να έχουμε επιδείνωση της υγείας ενός ανθρώπου, σειρά άλλα πράγματα.
2: Είτε γιατί θα πάρει λανθασμένη αγωγή, ματζούνι, είτε γιατί δεν θα πάρει τίποτα, θα πάρει δηλαδή αέρα, ενώ έχει κάτι σοβαρό.
1: Ναι, φαντάζεσαι να πας σε δερματολόγο να κάνεις μπότοξ. Γιατί κάνουν οι δερματολόγοι τις κάνουν αυτές τις δουλειές και ας πει σου κάνουν και ένα σφραγισμάτι εκεί εδώ πέρα. Έτσι, εδώ πέρα γιατί βλέπω ότι έχεις κάτι, μια κουφαλίτσα μεγάλη.
2: Έχει μόνο διατρία. Καθώς δεν κάνουν μπότοξ.
1: Τι γίνεται με αυτούς τους συγκεκριμένους?
2: Είπε ο Υπουργός Υγείας ότι θα πούνε το Medgor, θα μπει και στα οδοντιατρία και στα φυσικοθεραπευτήρια και θα δίνει όλα τα στοιχεία στους ιατρικούς συλλόγους Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης να ξεκινήσουν ελέγχους. Τώρα πότε θα ολοκληρωθούν αυτοί οι έλεγχοι είναι ένα ερώτημα.
0: Σαν τους ελέγχους που κάνουν έως τώρα οι ιατρικοί σύλλογοι.
2: Πώς είπες, Βασίλη?
0: Λέω σαν τους ελέγχους που κάνουν έως τώρα οι ιατρικοί σύλλογοι. Θέλω να πω, λένε ότι πήγανε πολλές φορές, για παράδειγμα, στην Καρνάδο. Ναι, και δεν τα είδαν τα μηχανήματα. Μπορεί, λένε, να τα είχαν βγάλει στο μπαλκόνι.
2: Ο Γιώργος Πατούρης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει πει ότι έχει 17 άτομα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είπε ο Υπουργός Υγείας ότι θα διευκολύνει τους ελέγχους. Πώς? Πρέπει στα κλιμάκια τα ελεγκτικά να υπάρχει ένα μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
1: Ναι.
2: Αυτό που καταλαβαίνετε δεν μπορεί κάθε μέρα και σε όλους τους ελέγχους να είναι.
0: Αυτό δεν θα γίνουν ποτέ.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο, Βασίλη μου.
0: Θα γίνουν ποτέ.
1: Θα το πω ότι οι γιατροί ελέγχουν γιατρούς, όσο και να είναι δηλαδή, θέλω να πω. Εντάξει.
2: Υπάρχει ένα
1: ερώτημα και γι' αυτό. Δηλαδή, ναι, εγώ δεν λέω να μην ελέγχουν για τους γιατρούς και δεν το κάνουν καλά. Και εμείς έχουμε πειθαρχικά συμβούλια
2: με μια νομοθετική πρωτοβουλία να κάνει τον Οργανισμό Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία, Διασφάλιση Ποιότητας στην Υγεία, τον ΟΔΙΠΗ, έναν ελεκτικό βραχίωρο του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος με αυξημένες αρμοδιότητες και ελευθερία για ευθυνδιαστικούς ελέγχους θα αντικαταστήσει εκείνο το παλιό το ΣΕΙ που λέγαμε.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ο κύριος Πατούλης που ενεπλάκει το όνομά του χθες στη συζήτηση αυτή και έβγαλε και μια ανακοίνωση. Τι ακριβώς είναι αυτό το θέμα? Πες μας δύο κουβέντες.
2: Είναι ο φάκελος που έδωσε η κυρία Πνατίνα Παγώνη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, στον Υπουργό Υγείας. Αφορά όλες τις δημόσιες καταγγελίες που έχουν γίνει δημόσια για τον Γιώργο Πατούλη στα social media, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες.
1: Έχει δύο εταιρείες, έχει συμμετοχή σε δύο εταιρείες.
2: Όλα αυτά που ισχυρισμοί θα πήγαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα ελεγχθεί κανονικά όπως ελέγχονται όλοι οι υπουργοί.
1: Μάλιστα.
2: Και ο δε Γιώργος Πατούλης έβγαλε μία ανακοίνωση μετά, με την οποία λέει ότι εκείνος ζήτησε τον έλεγχό του, γιατί θα θέλει να συνδράμει το έργο των ελεκτικών αρχών.
0: Βασίλη, είπες πριν ότι στα κλιμάκια που θα πηγαίνουν να ελέγχουν θα υπάρχει και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιατρικών Συλλόγων.
2: Θέλει να το αλλάξει τώρα ο Υπουργός, να διευκολύνει τους ελέγχους.
1: Ναι. Κάποιον που να μην είναι.
0: Να μην είναι, γιατί αν είναι αυτοί δεν γίνεται ποτέ.
1: Είναι γιατί ελέγχουν γιατρούς και όσο και να είναι ο γνωστός του γνωστού, ο γνωστέ κλπ.
0: Δεν προλαβαίνει να είναι μέλος του ΔΣΟΥ.
1: Πέρα από αυτό, υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Θα μας απασχολήσει. Λέγαμε από την πρώτη μέρα εδώ πέρα ότι η υπόθεση Μαζονάκη θα απασχολήσει πολύ. Ούτε εγώ φανταζόμουν ότι θα άνοιγε τόσο πολλά θέματα ταυτόχρονα.
2: Όχι, γιατί βγαίνει η φασούλη συνεχώς.
1: Αυτό λέω. Τώρα ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα. Με καθυστέρηση λέω. Αλλά ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα των έξι εμπλεκόμενων. Να δούμε τι θα προκύψει από τα κινητά τηλέφωνα. Τι συνεννοήσεις κάνανε μεταξύ τους. Γιατί προφανώς κάνανε κάποιες συνεννοήσεις μετά για να δούνε τι θα πούνε.
2: Θα εμπλέκονται επί της ουσίας της υπόθεσης και άλλα πρόσωπα.
1: Και πόσοι ακόμα θα εμπλέκονται. Ναι, γιατί όντως θα ανοίξει και σε άλλα πρόσωπα. Λέει και η αστυνομία το λέει. Είναι πολύ πιθανό να ανοίξει και για άλλα πρόσωπα η έρευνα. Λοιπόν, Βασίλη, θες κάτι άλλο, Βασίλη?
0: Όχι, νομίζω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σου μέρα, Βασίλη
0: Βενιζέλο.
1: Κορυφαίο ιατρικό συντάκτη.
0: Και διαβάζετε σήμερα στην απογευματινή το βασικό τη θέμα: νηστέρι στα παράστανα τη υγεία. Να δείτε εκεί τι πραγματικά έχει συμβεί, όπως μας τα είπε και ο Βασίλης.
1: Λοιπόν. Τηλεονίκος Απαδάκης στέλνει και το επιθετό του, λέει: η προσέγγιση είναι λανθασμένη, δεν πήρατε υπόψη τις δυνατότητες της φύσης και του γηγενούς πληθυσμού να αντέξει στήφη τουριστών χωρίς να ενταραχθούν τα πάντα. Λύση αλλαγής εθνικής οικονομικής πολιτικής ανάπτυξης, πρωτογενούς τομέα, αύξηση τιμών φιλοξενίας για να ελαττωθεί ο τουρισμός. Αυτό όμως που κολλάει? Φυσικά αυτό προϋποθέτει μια ελληνική πατριωτική κυβέρνηση. Είπαμε κάτι εμείς που να σχετίζεται με το?
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω. Δεν το διαβάζω πάντως για τον φίλο εδώ που το στέλνει και με το επίθετό του, γι' αυτό το διαβάζουμε. Ευχαριστούμε πάντα γιατί τα θέλουμε τα μηνύματά σας. Παίρνουμε και αφορμές για θέματα. Αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Ένα θέμα είπα να σου πω, γιατί είναι ένα παράδειγμα τώρα με αυτά που έγινε στην Πλάκα. Τι έβλεπα? Ένας κάτοικος, 198 τουρίστες τη μέρα.
1: Ναι.
0: Τεράστιο το πρόβλημα, δεν είναι ευκολάκι.
1: Ναι, είναι ευκολάκι. Ναι, την μία έχει τα έσοδα πάρα πολλά, από την άλλη όντως είναι μαζεύεται πάρα
0: πολύ. Πριν από 50 κόσμο. Χρόνια, για παράδειγμα, επίσης στην περιοχή δεν μπορούσες να κάνεις ξενοδοχείο, να γίνουν οτιδήποτε. Τώρα όλα τα σπίτια.
1: Πλατφόρμες νοικίας, γιατί λέμε συνέχεια αυτή είναι η οποία συγκεκριμένη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όπως σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην γειτονία θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Νίκησε χθες ο Ολυμπιακός με δύο πόντους στην, πώς λέγανε, τη Ζαλγίρη, νομίζω. Ρε, έβλεπα αυτό το Βαλαντσιούνας. Πώς είναι έτσι αυτό, τέρας. Το είναι.
0: Θηρίο,
1: ρε, εσύ. 2,20, 150 κιλά, πόσα είναι. Αλλά τον φύλακε ένας δικός σας, ο οποίος και αυτός είναι. Τερατάκι, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του.
0: Είναι και ξέρεις, αυτοί οι πολύ ψηλοί με έναν τρόπο αντιμετωπίζονται όταν, όταν κάνουν άμυνα. Όχι, το ξύλο, το ακριβώς αντίθετο, με ταχύτητα.
1: Με ταχύτητα.
0: Στα πόδια.
1: Στα πόδια.
0: Δεν μπορούν να τρέξουν το ίδιο.
1: Α, μέστε. Είχατε ένα καλό έτσι, δεν ήταν 2,20, αλλά ήταν.
0: Το Τζόνς, το χάρι.
1: Το δεύτερο, μάλλον αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ιόνιον FM.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Στέλνει μήνυμα και λέει ότι άκουγε την εκπομπή, άκουσε τον κύριο Φλωρίδη, εκνευρίστηκε, άλλαξε σταθμό. Αλλά μετά από λίγο άκουσε στο σταθμό εκείνο που άλλαξε
2: τον
1: κύριο Φλωρίδη, οπότε ξαναγύρισαν σε εσάς. Λέει, καλό για σας αυτό, ευχαριστούμε πολύ. Μια είδηση που την βλέπω τώρα στο Action 24 ο Κώστας Μπακογιάννης, στον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου, λέει, διαβάζω τον τίτλο έτσι, δεν τον έχω ακούσει, λέει, δεν έχω πάρει απόφαση για το αν θα ξανακατέβω δήμαρχος, η Αθήνα είναι δύσκολη. Το κρατάμε αυτό, γιατί εντάξει, απέχουν ακόμα οι δημοτικές εκλογές.
2: Πολύ, μακριά.
1: Έχουμε πολύ μακριά, απλώς το λέω γιατί...
2: Το ίδιο φαντάζομαι εσύ για τον δήμαρχο τον κύριο Δούκα. Δεν νομίζω ότι παρότι λέει θα είναι υποψήφιος. Νομίζω ότι οριστική απόφαση δεν πρέπει να έχει πάρθει. Να μου επιτρέψεις μόνο μια προσωπική κρίση, έτσι το λέω απολύτως. Προσωπική θέση.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
5: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
8: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
7: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
11: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
12: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Εδώ επιστρέψαμε, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα Αναστασία, καλημέρα ομορφόπεδα. Μας λέει, μας κρατάτε όμορφη συντροφιά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ομορφόπεδα και για τη συντροφιά και για όλα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τυχείο, το είπαμε, αλλά δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Προκόπη Χατζηνικολάου, τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, που
2: γιατί
1: πάντα έχει...
2: Για τώρα έτσι μαζεύεται αποδείξεις.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
3: Για έχουμε ένα τρίμηνο για να μαζέψουμε αποδείξεις, ηλεκτρονικές αποδείξεις.
1: Ναι.
3: Και ουσιαστικά πρέπει να ανέλθουν στο 30% του εισοδήματός μας.
1: Αυτή ισχύει αρκετά χρόνια, δεν είναι καινούριο έτσι.
3: Ισχύει αρκετά χρόνια. Απλά εδώ βγαίνει το ΚΕΙΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών να το υπενθυμίσουν. Γιατί κάθε χρόνο εντοπίζουν πάρα πολλές περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες υποδείξεις, παρά το γεγονός ότι πλέον πληρώνουμε όλο ένα και περισσότερο με κάρτες.
1: Ναι. Αλλά και τι παθαίνεις τότε?
3: Τότε, στην περίπτωση λοιπόν που δεν μαζέψει το 30% του εισοδήματος, η διαφορά φορολογείται με 22%. Να το δώσουμε ένα παράδειγμα. Δηλαδή, αν έχεις εισόδημα 20.000 ευρώ, πρέπει να έχεις ηλεκτρονικές αποδείξεις 6.000 ευρώ.
1: Ναι.
3: Εάν εσύ μάζεψες 5.000 ευρώ, δηλαδή 1.000 ευρώ λιγότερες, αυτά τα 1.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 22% και θα πρέπει να πληρώσεις φορό 220 ευρώ.
1: Ναι.
3: Κάθε χρόνο, αντί να μειώνεται το ποσοστό των φορολογούμενων που τους επιβάλλεται πρόστιμο, αυξάνεται. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε περισσότερες κάρτες. Και αυτό οφείλεται σε κάποιες κατηγορίες που φαίνεται ότι έχουν πολλά μετρητά και πρέπει να τα ξοδέψουν και δεν καταφέρουν τέλος πάντων να συγκεντρώσουν το ποσό που χρειάζεται, που προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή,
1: αυτό να πούμε για όσους έχουν app και πληρώνουν με κάρτες κλπ. Το βλέπουν, μπορούν να το δουν εύκολα στο app το οποίο έχουν και με το οποίο κάνουν τις πληρωμές. Γιατί φαίνεται από μέσα και φαίνεται το ποσό των δαπανών και μπορούν να έχουν μια εικόνα. Βέβαια, αυτό δεν το έχουν. Μόνο όσοι χρησιμοποιούν app και κάνουν τις πληρωμές τους από το κινητό τηλέφωνο έχουν αυτή τη δυνατότητα ή από τον υπολογιστή μπορούν να το δουν.
3: Ή από τον υπολογιστή μπορούν να δουν σε κάθε τράπεζα που έχουν λογαριασμό.
1: Ναι,
3: πόσα
1: ναι.
3: έχουν πάει για την συμπλήρωση.
1: Και μάλιστα το έχουν φτιαγμένο έτσι ακόμα για εμάς τους χαζούς που λένε, που λέει εδώ πέρα συχνά ο φίλος μου ο Βασίλης.
2: Με χρώματα.
1: Και ξεχωρίζουν τις δαπάνες και σου λέει ότι οι δαπάνες είναι τόσο αυτές κλπ. Και βλέπεις ποιο είναι το κενό που μπορείς να έχεις και πρέπει να το συμπληρώσεις με πλαστικό χρήμα ουσιαστικά.
3: Υπάρχουν και εφαρμογές οι οποίες συγκεντρώνουν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και μπορείς να τα δεις όλα μαζεμένα.
1: Α, ναι, αυτό δεν το ήξερα. Να μου το δείξει αυτό. Είναι κάτι καινούργιο. Ναι.
3: Αυτό που ήθελα να σας πω και έχει ενδιαφέρον ότι πριν από λίγο τα δηληστήρια, συγγνώμη αλλάζω θέμα, ανακοίνωσαν την παράταση της επιδότησης.
1: Ναι.
3: Δηλαδή έχουμε την αρχή από τα δηληστήρια που λένε ότι εμείς συνεχίζουμε την παράταση, δηλαδή την επιδότηση η οποία θα είναι μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, είναι σε ανοιχτή γραμμή λοιπόν με την κυβέρνηση. Γιατί και η κυβέρνηση θα ανακοινώσει μέχρι τις 14 Οκτωβρίου την παράταση της επιδότησης.
1: Η επιδότηση γιατί είναι αυτή, είναι για τον ντίζελ.
3: Για τον ντίζελ είναι και για την αμόλυβδη τα δηληστήρια.
1: Που είναι 10 λεπτά είναι αυτή.
3: 10 λεπτά είναι στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ από τα δηληστήρια.
1: Μάλιστα.
3: Και τώρα περιμένουμε να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης.
1: Ότι αν αυτή σταματούσε σήμερα, ας πούμε, αύριο θα αγοράζαμε 2,30 ας πούμε την αμόλυβδη εδώ στην Αττική. Έτσι δεν είναι όσοι έχουμε...
3: Παραπάνω την αμόλυβδη, ναι, 2,30.
1: 2,30
3: ακριβώς. Και το ντίζελ θα το αγοράζαμε γύρω στα 2,35-2,36.
1: Αυτό τι σημαίνει ότι εκεί θα είναι τελικά, ας πούμε, το ένα μέτρο θα είναι αυτό ή μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο?
3: Περιμένουμε και την επιδότηση της κυβέρνησης, που η κυβέρνηση αναμένει την ανακοίνωση για το ντίζελ. Μέχρι στιγμής το Σεπτέμβριο, δηλαδή μέχρι και σήμερα, επιδοτεί με 10 λεπτά το ντίζελ και συν 5 από τα δηληστήρια είναι 15, να το κάνει ενδεχομένως το 10 να γίνει 15 και 5 τα δηληστήρια, δηλαδή να είναι 20 λεπτά στο ντίζελ.
1: Μάλιστα.
3: Το οποίο σήμερα είναι στη μέση τιμή, είναι στα 2,22.
1: Το οποίο είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη, έτσι, τη μέση τιμή, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς. Είναι πιο ακριβό από την αμόλυβδη.
1: Εδώ και λίγο καιρό δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ στο παρελθόν, εκτός αν είχε συμβεί και το θυμάμαι, εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, ούτε και στην κρίση του 2022. Αλλά τις μεγάλες ανακοινώσεις περιμένουμε στις 14 Οκτωβρίου, όπου εκεί θα δούμε το επίδομα θέρμανση. Όπου αυτή τη στιγμή τα σενάρια που εξετάζονται λένε ότι μπορεί να έχουμε μέχρι και μείωση 50 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Δηλαδή να φτάσει.
3: Ωραία. Να φτάσει το 1,50, ενδεχομένως και το 1,40, αναλόγως ποια θα είναι η διεθνή τιμή στον καυσίμο.
1: Από το 1,95. Τώρα βλέπω ότι η τιμή πετρελαίου Brent, τώρα που μιλάμε, είναι 95 και
3: 70.
1: Όχι, τώρα που 102, μήπως κοιτάω λάθος, γιατί βλέπω 95,83 εγώ μπροστά μου, μήπως κάνω λάθος όμως. Μπορεί να κάνω λάθος.
3: Μάλλον, γιατί εγώ πριν
1: ναι, ναι, εσύ κοιτάς το σωστό και εγώ κοιτάω το λάθος, είναι απόλυτα βέβαιο αυτό, διότι είναι και δουλειά σου.
3: Ναι, 102,5 είναι. 102,5. Είναι πτωτικά, κινείται πτωτικά αυτή τη στιγμή το Brent. Αλλά υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα δημοσιεύματα στους Financial Times που λένε ότι ο πρόεδρος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές. Το οποίο αυτό θα απογειώσει την τιμή του Brent, όπως καταλαβαίνετε. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αύξηση της ροής του πετρελαίου, δηλαδή από τα στενά, από τον κόλπο. Το οποίο είναι καλό, γιατί αυτό θα ρίξει σημαντικά τις τιμές. Είναι αυτά τα δύο αντίθετες ειδήσεις αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στην αγορά, και περιμένουμε να δούμε. Εάν συνεχιστεί αυτές οι μεγάλες ροές, σίγουρα θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου, και ελπίζουμε ο Τραμπ να μην προχωρήσει στην απόφαση να σταματήσει τις εξαγωγές πετρελαίου. Βέβαια και η Ισπανία σήμερα ανακοίνωσε νέα μέτρα, με επιδοτήσεις και αυτή, και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
1: Στην Ισπανία είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Ανακοίνωσε χθες μέτρα, πολύ σημαντικά μέτρα, από αυτά που διάβασα τουλάχιστον, με αφορμή την ιστορία αυτής της 87χρονης γυναίκας. Γιατί βγήκε ο κόσμος στους δρόμους, έκανε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας και άρον-άρον σπεύσαν να νομοθετήσουν.
2: Μαρικάρμεν.
1: 87 ετών. Και σπεύσαν να νομοθετήσουν για να πιο θετικά μέτρα για τη στέγη, γιατί και εκεί το στεγαστικό είναι μεγάλο πρόβλημα. Τη ζητούσαν, λέει, από 500 ευρώ 2.600.
3: Ναι, πολύ μεγαλύτερο από το δικό
1: μας. Άκου να δεις, έχουμε μεγάλο προστατευτικό και εκεί και στην Ισπανία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έχεις κάτι άλλο, κύριε?
2: Όχι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα.
1: Εσένα είναι λίγο αραμαϊκά αυτά όλα που έλεγε.
2: Για τα πετρελαίο.
1: Όχι, για τα έξοδα που πρέπει να δικαιολογούνται για να είναι αυτό και λοιπά. Αν μπει στο app που πληρώνεις, γιατί πληρώνεις με app, δεν πληρώνεις με app. App θα το βρεις ότι υπάρχει αυτό εδώ το πίνακο. Μια πίτα είναι ουσιαστικά που σου δείχνει ποια είναι τα έξοδα που έχει κάνει και πόσο πρέπει να καλύψει ακόμα. Κάποια ειδοποιούν κιόλας.
2: Λένε ότι τα μέτρα που πήρε η Ισπανική κυβέρνηση τώρα το λένε διάταγμα Μαρί Κάρμεν.
1: Πήρε το όνομα της κυρίας.
2: Όχι, δεν το λέει η κυβέρνηση, το λέει ο κόσμος.
1: Ναι, το λέει ο κόσμος.
2: Γιατί το επέβαλε δηλαδή. Ήταν 500 ευρώ όντως και τη ζητούσαν 2.650 ευρώ. Το φαντς που πήρε μετά το
1: σπίτι.
2: Το σπίτι. Έτσι, και έμεινε μέσα σε αυτό, λέει, 71 χρόνια.
1: Από τα 87 της. Από 16 χρονών έπρεπε.
2: Από 16 χρονών έμεινε μέσα σε αυτό το σπίτι. Και ήταν και στις διαδηλώσεις που γίνανε στις πλατείες. Και σηκώθηκε ο κόσμος, οπότε.
1: Κύριε Κωνσταντινίδη, επειδή και εγώ το διαβάζω και δεν το πιστεύω, αλλά λέτε ότι είναι αλήθεια, πριν το διαβάσω στον αέρα θέλω να το κοιτάξω λιγάκι, γιατί με ενδιαφέρει και εμένα άμεσα. Είμαι ένας από σαν και εσάς, φαντάζομαι, που μεγάλωσαν στον Άγιο Κοσμά, στις εγκαταστάσεις εκεί που τώρα γίνονται όλα αυτά τα έργα. Και που χρησιμοποιούσα τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ο Βασίλης το ξέρει. Έχω φωτογραφίες από πιτσιρικάκι μέχρι πριν από πρόσφατα που δουλεύανε. Θα το κοιτάξω και θα το δω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, αν ισχύει αυτό το οποίο μας λέτε. Αλλά αφήστε με να το κοιτάξω πρώτα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τ' άλλα, το δίωρο πέρασε και έρχεται η ώρα του δελτίου ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και της Στέλλας με τον Θανάση. Στέλλα Γκαντώνα, Θανάση Φουσκίδης.
2: Υπουργικό Συμβούλιο, Πρωθυπουργός, ανακοινώσεις τα πρώτα μέτρα, η πρώτη δέσμη μέτρων.
1: Να κρατήσουμε τη σημερινή εκπομπή τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι η απόφαση, πώς το λένε, ότι όχι μόνο δεν μετανιώνει για αυτό που είχε πει για το Μπάζουμ, εξηγώντας τι είχε πει, έτσι.
2: Είναι πιο δικαιωμένη φράση.
1: Αλλά θεωρεί ότι είναι απόλυτα δικαιωμένη η φράση, η οποία τότε χρησιμοποίησε και αφορούσε τους πολιτικούς και όχι τους πολίτες.
2: Λοιπόν, θα έχουμε και παρενέσεις του Πρωθυπουργού προς τους υπουργούς.
1: Θα τους βάλει χέρι.
2: Θα τους βάλει χέρι, λέει. Θα στείλει αυστηρό μήνυμα.
1: Αυστηρό μήνυμα. Παιδιά, όχι πολύ αυστηρό, γιατί. Ανατσουτσούγιασα.
2: Αν μην είναι κακομύριδες και γεμύριδες.
1: Ανατσουτσούγιασα. Λοιπόν, θα τα πούμε πρώτα, θες αύριο.
4: Τι έκανες?
5: Εντάξει, κύριε Κραφαντή.
4: Πήγε στην τράπεζα.
5: Πήγα.
4: Στην εφορία.
5: Πήγα.
4: Στο Τελωνίο.
5: Πήγα.
4: Στο Γιακουμίδη.
5: Πήγα.
4: Στο Υπουργείο.
5: Πήγα.
4: Στο Παπασίση.
5: Πήγα.
4: Στο Γεωργιάδη.
5: Πήγα. Α, στο Γεωργιάδη δεν πήγα, κύριε.
4: Δεν πήγες? Και τι έκανες όλο το πρωί?

0: Η ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Δικαιωμένη φράση μου όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα στα Τέμπη είναι για τα μπάζα, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης σημείωσε πως το μπάζωμα δεν μπορεί να αποκοπεί και είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε να υπάρξει κατηγορία στην κυβέρνηση περί συγκάλυψης. Διευκρίνησε ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου γίνεται καθώς οι επεμβάσεις στο χώρο ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απώλεια στοιχείων. Ξεκαθάρισε πως κανένα στοιχείο δεν χάθηκε και όλα τέθηκαν στη διάθεση της ανάκρισης και αξιοποιήθηκαν. Στα τέλη του χρόνου αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για το λεγόμενο μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Αν υπέρβλητο πρόβλημα αποτελεί η αίθουσα, καθώς στη συγκεκριμένη υπόθεση το σύνολο των συγγενών των θυμάτων έχουν δηλώσει ότι υποστηρίζουν την κατηγορία σε βάρος του. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα, η ανάκριση είναι σε εξέλιξη και δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου. Ένα δύσκολα πολιτικά χειμώνα για την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου προμηνύουν οι συνεχιζόμενοι ακρίβεια και η ανωδική πορεία των τιμών των καυσίμων που εντείνουν την πίεση σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και βιομηχανία. Στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα σταλεί το μήνυμα ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τις δυνατότητες που υπάρχουν, εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη χώρα και την οικονομία, σεβόμενη τα δημοσιονομικά περιθώρια. Σήμερα θα ανακοινωθούν μέτρα στήριξης που θα επικυροποιούνται κάθε 15ήμερο. Στα 20 από 10 λεπτά το λίτρο θα διαμορφωθεί επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης στις 14 Οκτωβρίου ή παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την ασφάλεια των κατοίκων και των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επισκέφθηκε διαμερίσματα πολυκατοικιών που εμφάνισαν αρρωγμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, πρόσθεσε ο επικεφαλής της Ελλάς. Στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας προσγειώθηκε αεροσκάφους που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία είχε εκπέμψει σήμερα έκτακτης ανάγκης για παράνομη παρέμβαση. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές ασφαλείας, το σήμα έκτακτης ανάγκης εστάλει μετά από διαπληκτισμό που σημειώθηκε μεταξύ των πιλότων εντός του αεροσκάφους. Συνελήφθη δικηγόρος μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας κατά του ανήλικου γιού του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλημμυρματικές πράξεις και με προφορική εισαγγελική εντολή εφέθηκε ελεύθερος. Στα Σεπόλια, γιοταχή παρέσυρε έναν 12χρονο, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πέδων. Στην Πάτρα, δικογραφία σχηματίστηκε κατά ενός 16χρονου για υπόθεση σωματικής βλάβης σε βάρος ανήλικου. Οι αρμόδιες αρχές ζήτησαν ιατροδικαστική εξέταση στον 15χρονο, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των τραυμάτων. Στη διεθνή ενημέρωση, ένα παιδί νεκρό και τουλάχιστον 5 τραυματίες από ρωσική αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Μανρέσα για το EuroCup, στην ίδια διοργάνωση 9.30 το βράδυ, Μπουρκ Τσεντεβίτα Ολύμπια.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
0: Ακούτε Ionion FM

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή Τετάρτη να έχουμε σήμερα. Στα μέσα της εβδομάδας βρισκόμαστε.
1: Αμήν.
0: Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Βουσκίδη.
1: Τι, κυρία Στέλλα Γκαντώνα, εδώ στους 90,1 στον Παραπολιτικά FM και βεβαίως στο ακριβώς μεσοβδόμαδα.
0: Εκείνη
1: και εγώ της Τετάρτης, μεσοβδόμαδα ακριβώς.
0: Είμαστε και στο τέλος του μήνα. Με το καλό θα πούμε καλή πρωτομηνιά αύριο. Σε ένα άκρος φθινοπορεινό σκηνικό. Ξεκινήσαμε με ωραίο ήλιο το πρωί. Έτσι κάπως είχε λίγο μια μουντάδα. Τώρα πάμε για συννεφιά. Χθες δρόσησε κάποια στιγμή. Όσοι μας ακούτε από το λεκανοπέδιο τουλάχιστον, τώρα αν μας ακούτε και από αλλού, ακόμα καλύτερα να μας στείλετε στο radio@parapolitika.gr την εμπειρία σας, τι καιρό κάνει εκεί που είστε.
1: Δεν πάμε για συννεφιά.
0: Και μετά θα ρωτήσουμε για την βενζίνη.
1: Έχουν ήδη αρχίσει εδώ, στα νότια τουλάχιστον, να πέφτουν οι πρώτες ψυχάλες.
0: Okay.
1: Είπανε οι μετεωρολόγοι ότι από σήμερα και μετά θα χρειαστούμε αυτές τις μέρες το μπουφανάκι μας.
0: Είναι κανονικό φθινόπωρο. Κανονικό φθινόπωρο.
1: Και λίγο πιο κάτω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα, άκουγα να λένε το Γιάννη τον Καλιάνο και τους υπόλοιπους συναδέλφους του τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, μπουφανάκι.
0: Ζακέτα να πάρετε.
1: Αντιανεμικό.
0: Βάλτε κανένα. Πώς το λένε στο
1: αδιάβροχο.
0: Καμιά κουβερτούλα έτσι λεπτή. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο άνθρωπός μας εδώ. Παντός καιρού και περιστάσεως ο Δημήτρης μας. Όλγα Καλατζή, ο έτερος άνθρωπός μας. Επίσης και εκείνη. Παντός καιρού και περιστάσεως. Καλείτε στο 211 1080 880. Κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει να της πείτε με τι τιμή έχετε βάλει αμόλυβδη τις τελευταίες ημέρες. Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς. Σήμερα έκανα μια στάση ακριβώς πριν έρθω για να γεμίσω το αυτοκίνητο. Πέρυσι τέτοιο καιρό, αυτό ήθελα να πω μονάχα, 30 λίτρα βενζίνης γέμιζε με 52 ευρώ περίπου, 53 κάπου εκεί. Σήμερα ένα χρόνο μετά ακριβώς 30 λίτρα βενζίνης γεμίζει με 66-67 ευρώ. Κατόπιν τούτων μιλάμε για μια αύξηση της τάξης των 10 με 15 ευρώ μεσοσταθμικά το γέμισμα. Οπότε το μήνα δεν θα πας δύο φορές. Τουλάχιστον είναι 30 ευρώ πλάς. Κάνω εγώ μια μπακαλίστικη τώρα, ένα μπακαλίστικο υπολογισμό, γιατί περιμένουμε τον κύριο Μητσοτάκη σε λίγα λεπτά. Θα συνδεθούμε αμέσως να ανοίξει τις εργασίες του Υπουργικού Συμβούλου, να ανακοινώσει τα μέτρα που περιμένουμε.
1: Ακριβώς,
0: για το καύσιμο.
1: Για το καύσιμο και να κάνει και την γενικότερη εισήγηση του. Κατά τα άλλα, φίλοι μου, ζούμε σε μια χώρα η οποία πια μπορεί να λέγεται ευρωπαϊκή. Μέχρι χθες, σύμφωνα με τα όσα έλεγαν οι αντιπολιτευόμενοι, κάποιοι συμπολιτευόμενοι, κάποιοι από δεξιά, κάποιοι από αριστερά, κάποιοι από παραπέρα, ήμασταν κάτι μεταξύ Κολομβίας, Γιουγκοσλαβίας παλιάς, επιτήτω. Και ο Παπαχλημίτσος, παρένθεση, μας λέει ότι ψυχαλίζει και στο Κολονάκι. Ναι, εδώ στη συγκρού ψυχάλισε. Λοιπόν, επιτήτω. Ποια άλλη χώρα μπορείς να βρεις έτσι παράδειγμα? Τουρκία στα χειρότερά της και ούτω καθεξής. Αλλά εχθές, μετά την απόφαση, όπως έκρανε η αρμόδια λειτουργία της δικαιοσύνης για την παραπομπή Τριαντόπουλου, ο ρόλος του οποίου θα πρέπει να εχνηλατηθεί σε επίπεδο ακροαματικής διαδικασίας, όπως διαβάσαμε, για λόγους παραλήψεών του στην υπόθεση της επιχωμάτωσης, στην υπόθεση της διαχείρισης, στην επομένη των τεμπών, όπως πρώτη σας αποκαλύψαμε εδώ εχθές, ταυτόχρονα με το παραπολιτικά.gr που πρώτο έβγαλε την είδηση, μπορούν όλοι να κοιμούνται οι αντιπολιτευόμενοι, επαναλαμβάνω, ήσυχοι. Θα πρέπει όμως να μας απαντήσουν εάν οι λειτουργοί της δικαιοσύνης σε αυτή τη χώρα εν τέλει κάνουν καλά τη δουλειά τους ή δεν την κάνουν καλά. Γιατί και τα δύο, ή αλακάρτ, δεν μπορούν να συμβαίνουν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, Στέλλα.
0: Και μιας και θα πρέπει να μας απαντήσουν, όπως λέει η εκπρόσωπη της αντιπολίτευσης.
1: Όχι, δεν πρέπει να μας απαντήσει κανείς. Πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της και οι πολιτικοί να κάνουν τη δική τους. Να πω τώρα πέρα από την πλάκα. Και οι πολιτικοί να κάνουν τη δική τους και να μην αμφισβητούν.
0: Όχι, θα σου πω, παιδί μου.
1: Και να μην. Και επειδή βρισκόμαστε στο 2026, να μην συζητάμε πράγματα, ας πούμε, τα οποία θεσμικά θα μπορούσαν και να εκθέτουν τη χώρα. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω σε ποια θεσμικά αναφέρεσαι που εκθέτουν τη χώρα. Να πω μονάχα ότι για όσους δεν ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη στους γείτονες εδώ, στους ξενάκηδες και στους σκουρίδες, για άλλη μια φορά είπε ότι δεν παίρνει πίσω αυτά που είχε πει περί μπάζων για τους συναδέλφους του στην αντιπολίτευση, μιας και διάγουμε και μέρες που λέμε για τα καλαμοκαβαλικέματα. Θεώρησε ο υπουργός ότι είναι κομπλέ η φρασιολογία αυτή.
1: Λάθος η δήλωση εκείνη. Λάθος.
0: Μπορούμε
1: και
0: να το ακούσουμε.
1: Λάθος.
0: Μπορούμε,
1: και
0: Δημήτρη μου.
1: Για
0: μπορούμε.
2: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει,
1: ναι,
2: η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το. Από τους πολιτικούς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι, είναι για τα μπάζα.
3: Πόση σπέκουλα για τα μπαζώματα. Μπαζώθηκε λέει ο χώρος. Μπαζώθηκε ο χώρος. Για φαντάσου, όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτή είναι για τα μπάζα.
0: Να πω μονάχα ότι η δουλειά της δικαιοσύνης τώρα, με αφορμή τον πρώτο υπουργό της Νέας Δημοκρατίας που θα περάσει από το ειδικό δικαστήριο, είναι να ερευνήσει τι συνέβη ή τι δεν συνέβη σε ό,τι αφορά στα μπάζα. Να πω, τι συνέβη ή τι δεν συνέβη, τι ακολουθήθηκε ή τι δεν ακολουθήθηκε για τα μπάζα. Έτσι, ξαναλέω.
1: Σε ό,τι αφορά τον
0: μπάζωμα.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Τριαντόπουλο, η διερεύνηση, αυτό που θα εχνηλατηθεί στο κομμάτι της ακροματικής διαδικασίας, θα έχει να κάνει με το αν με παραλήψεις του δεν εμπόδισε τα λάθη στα οποία θα ελεγχθούν αν προχώρησαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι.
0: Μιλάμε όμως για τη διαδικασία που συνέβη εκείνη στον τόπο του ατυχήματος, για το τι συνέβη τις επόμενες ώρες. Αυτό δεν λέμε τώρα.
1: Μετακίνησαν,
0: τι δεν μετακίνησαν. Το λέω έτσι κάπως λαϊκά αυτή τη στιγμή, για να το καταλάβουμε όλοι.
1: Ποια ήταν η διαχείριση στον χώρο. Υπάρχουν δηλαδή στοιχεία, η δικαιοσύνη κρίνει. Η δικαιοσύνη, αλλά και ευθύς εξ αρχής, να πούμε. Ευθύς εξ αρχής εκείνοι που είχαν τον συγκεκριμένο φάκελο στα χέρια τους, έκριναν ότι θα έπρεπε να ελεγχθεί περαιτέρω η διαχείριση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τα συνεργεία που βρέθηκαν εκεί του χώρου μετά την τραγωδία. Δεν είναι κάτι καινούριο. Εδώ και καιρό το έχουν πει οι άνθρωποι ότι θα πρέπει, και γι' αυτό θα πρέπει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι πιο προσεκτικός, δηλώσεις του, ότι θα πρέπει να ελεγχθεί το τι ακριβώς συνέβη. Απλώς επειδή πάμε σε ένα δικαστήριο πια, γι' αυτό και είπα εγώ το ακριβές περιεχόμενο του κατηγορητηρίου σε ό,τι αφορά τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο. Από εκεί και πέρα εγώ επιμένω. Όπως βλέπετε, η δικαιοσύνη κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Όσο λοιπόν εκτίθενται εκείνοι που σπέβδουν να την προκαταλάβουν, άλλο τόσο.
0: Ποιος έσπευσε να την προκαταλάβει τη δικαιοσύνη?
1: Λέω όσο εκτίθενται εκείνοι που σπέβδουν να την προκαταλάβουν, άλλο τόσο εκτίθενται εκείνοι που εξακολουθούν να βλέπουν συνωμοσίες και παρασκηνιακές εργασίες. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα.
0: 17 με 18 λίτρα βενζίνη, 40 ευρώ λέει ο Παναγιώτης. Όλα πάνε καλά στη χώρα. Ζούμε στην καλύτερη χώρα με την καλύτερη κυβέρνηση. Είστε, παιδιά, πολύ ζωηροί σήμερα. Τι λέει, όταν δούμε τον υπουργό που κουνούσε το δάχτυλο στη Βουλή και έλεγε ότι διασφαλίζει την ασφάλεια να οδηγείται στη δικαιοσύνη, τότε θα την πιστέψουμε. Εντάξει, παιδιά, μην κρίνουμε όμως με δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι.
1: Μα αυτό
0: γιατί τώρα
1: είναι.
0: Θα γίνει δικαστήριο και θα δούμε τέλος πάντων που θα.
1: Εγώ μιλάω για την αντιπολίτευση, η οποία ανάλογα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη καθοδηγείται ή δεν καθοδηγείται. Δεν συνεβαίνει το ίδιο τώρα. Και παλιότερα συνέβαινε το ίδιο με άλλες κυβερνήσεις και με άλλες αντιπολιτεύσεις. Αλλά λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία εδώ στη χώρα.
0: Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, το τέλος πάντων το λέω έτσι γιατί όλοι κρινόμαστε, παιδιά, και από αυτά που λέμε και από τις συμπεριφορές μας και η αντιπολίτευση, πολλό δε μάλλον η κυβέρνηση. Για το αμιγώς δικαστικό κομμάτι θα πάμε στη συνάδελφό μας, τη Βάσο Παλαιού, για να δούμε με τη βοήθεια της Βάσος εάν αυτή η διαδικασία τώρα που θα ακολουθηθεί για τον κύριο Τριαντόπουλο, εάν μπορεί να αποτελέσει και δεδικασμένο για τον κύριο Καραμαλή.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα από τη Βάσο την Παλαιού, θα μας εξηγήσει.
0: Γεια σου, Βάσο.
1: Και προχωράμε.
4: Καλημέρα. Να πούμε ναι, ότι είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
0: Να τα εξηγήσουμε έτσι.
4: Και διαφορετικές υποθέσεις, δηλαδή η χθεσινή απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αφορά τις καταγγελίες που είχαν γίνει για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος. Η υπόθεση του κυρίου Καραμαλή αφορά τις ενέργειές του ως Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών και κατά πόσο είχε παρενέβει το καθήκον του, γιατί δεν γίναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου. Οπότε είναι δύο ξεχωριστά ζητήματα, δύο ξεχωριστές διαδικασίες δικαστικές. Δεν θεωρώ ότι η μία θα επηρεάσει την άλλη, γιατί η υπόθεση η αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος είναι πολύ συγκεκριμένη δικογραφία που αφορά περιστατικά που έγιναν μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, ενώ η δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή αφορά ουσιαστικά ό,τι έγινε πριν. Θα δούμε αν το επόμενο διάστημα ο κύριος Καραμαλής, που θα πρέπει να κλείσει πρώτα σε απολογία, θα έχει την ίδια τύχη με τον κύριο Τριαντόπουλο. Θεωρώ ότι η υπόθεση του κυρίου Καραμαλή θα καθυστερήσει λίγο, γιατί είναι πιο δύσκολη η ανακρίση. Είναι πιο ευτενές το και μεγάλο το χρονικό διάστημα που πρέπει να καλύψει ο ανακριτής. Βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες και θεωρώ ότι θα κρατήσει ακόμα αρκετά η ανακριση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πες μας και τα νεότερα από και από το μέτωπο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι ακριβώς, ποια είναι τα τελευταία νέα, γιατί το παρακολουθείς πολύ το θέμα όλες αυτές τις μέρες, Βάσο μου. Τι ακριβώς θα μπορούσαμε να σημειώσουμε?
4: Είναι σε εξέλιξη η ανάκριση. Τις τελευταίες μέρες περνάνε από το γραφείο του ανακριτή εργαζόμενες στο ιατρείο της Καρνεάδου. Είναι πρόσωπα που βρισκόντουσαν εκεί, που έχουν αντίληψη δηλαδή του τι είχε συμβεί και δίνουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Θεωρώ εξαιρετικά σημαντική την απόφαση χθες το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο έγινε άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για 6 κινητά, ένα USB και ένα σκληρό δίσκο, γιατί και μάλιστα για ένα διάστημα 2 μηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι και την επόμενη του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί από εκεί θα προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τις επικοινωνίες όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Και φυσικά βλέπουμε τις τελευταίες μέρες ότι υπάρχει και μια διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους. Δηλαδή, απαραιτήθηκαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της 56χρονης, ανέλαβε νέος δικηγόρος.
0: Ο σύζυγός
4: της παραμένει με τους παλιούς τους συνηγόρους. Οπότε θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα ενδεχομένως να δούμε και μια εντελώς διαφορετική περιεχομένη.
1: Και έχει πολύ σημασία, Βάσο, το γεγονός ότι και οι υπόλοιποι που βρίσκονταν εκεί, οι υπόλοιπες εργαζόμενες, οι νοσηλεύτρες που ήταν εκεί στο ιατρείο, λένε πολύ διαφορετικά πράγματα από όσα λέει η ίδια γιατρός. Έτσι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημείο σημαντικό.
4: Ναι, λένε διαφορετικά πράγματα, περιγράφουν διαφορετικά τα γεγονότα και ουσιαστικά αναιρούν και ότι είχαν πει προανεκριτικά όσες είχαν καταθέσει. Και λένε ότι υπήρξε και μια προσπάθεια από την 56χρονη να τους πει τι θα πούν για την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή. Οπότε
0: περιμένουμε, Βάσο, να δούμε τι θα προκύψει, τι δηλώσεις θα γίνουν και από τον κύριο Αλεξανδρίου όταν διαβάσει τη δικογραφία υπό άνθρωπος χθες, γιατί έχει αναλάβει τώρα έτσι πρόσφατα. Ευχαριστούμε πολύ, σε χαιρετούμε.
1: Σε ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, Κώστας Παπαχλημίτζος, Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα. Έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και τα μέτρα τα οποία προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της νέας ενεργειακής κρίσης. Για πάμε να τον ακούσουμε, τον κυβερνητικό μας συντάκτη και φίλο. Για πες, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Τι έχουμε?
2: Έχουμε και μία έκπληξη, όπως το είχαμε προανακοίνει από το ραδιοσταθμό μας. Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη τώρα η μιλία του Πρωθυπουργού. Πριν από λίγα λεπτά ξεκίνησε το Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα μιλάει για τα υπόλοιπα, τα νομοσχέδια παρουσιάζονται. Πάμε όμως κατευθείαν να δούμε τις παρεμβάσεις. Οι δύο έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο θέρμανση κίνησης. Το πετρέλαιο θέρμανση είπε θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, το οποίο σημαίνει δηλαδή ότι με βάση σημερινές τιμές, που αν σήμερα ξεκινούν σε διάθεση θα ήταν στα 2 ευρώ, σημαίνει θα πάει μια επιδότηση τουλάχιστον των 25 λεπτών. Ξαναλέμε, αυτό είναι οριζόντιο, είναι για όλους, πέρα από το ποσό της επιδότησης, έτσι, στο πετρέλαιο θέρμανση. Αυτό είναι για όλους τους καταναλωτές του πετρελαίου θέρμανση.
0: Για το σύνολο των καταναλωτών, έτσι. Δεν υπάρχουν κριτήρια προς αυτό το μέτρο που μας λες τώρα.
2: Ναι, όχι. Αυτό το σύνολο. Τα κριτήρια
1: για όποιον δικαιούται.
0: Ναι, ναι, καλά, προφανώς.
1: Ανάλογα και με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεσαι.
0: Okay.
2: Για πετρέλαιο κίνησης, αυτό λοιπόν το πώς θα κατευθεί και πόσο ακριβώς θα είναι επιδότηση, το μάθουμε λοιπόν 14 Οκτωβρίου. Σήμερα αυτό που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός είναι στο πετρέλαιο κίνησης, diesel δηλαδή, η επιδότηση στην αυλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια, είπε, προβαίνουν σε δικές προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Άρα, σήμερα λοιπόν που μιλάμε είναι η έκπτωση στα 10 λεπτά, από αύριο θα είναι στα 20 λεπτά. Να το πούμε δηλαδή στους ακροατές μας, αν τώρα αυτή τη στιγμή σταματήσουν ένα βενζινάδικο και βάλουν δίζελ με 2,10, 2 ευρώ κατά 10 λεπτά, αύριο θα πρέπει να βάλουν με 2 ευρώ να ισχύσει η επιδότηση αυτή. Τώρα, πάμε στις ανακοινώσεις λοιπόν τις άλλες δύο που είναι έκπτωση, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τα καύσιμα. Είναι διεύρυνση ανακοίνωση ο Πρωθυπουργός στο καθεστώς των 72 δόσεων. Αυτό αφορά, το ξέρουν ποιοι τους αφορά.
1: Μα πολύ σημαντικό μαχρέ, αυτό. Το είχαμε τον Ιούνιο το μέτρο αυτό είχε ανοίξει. Πάει,
2: ναι, πάει από 72 δόσεις σε 120. Αυτό πρέπει να σου πω κάτι το οποίο κανείς δεν το περίμενε, κανείς δεν το είχε προβλέψει. Συζητιόταν προφανώς υπό άκρα μυστικότητα.
1: Και ήταν και αίτημα της αγοράς αυτό, Κώστα, να πούμε έτσι. Ναι. Όλοι οι φορείς και οι επαγγελματίες έλεγαν, παιδιά, ανοίξτε τη ρύθμιση για να μπορέσουμε να μπούμε. Γιατί μιλάμε τώρα για επιχειρήσεις που έχουν χρέη, που μπορεί η δόση μηνιαίως να είναι και 5.000 ευρώ τώρα, ναι. λέω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Είναι η απάντηση στη δυσαρέσκεια του κόσμου της αγοράς που δεν άκουσε αυτό που περίμενε εσύ, ναι. προφανώς.
2: Αυτό νομίζω που λέω Θανάση είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πολύ πιθανό να εκπορεύεται από αυτό. Τώρα, αυτό θυμίσουμε, αυτή η ρύθμιση αφορά βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα δούμε αν αλλάζει κάτι. Προς το παρόν ξέρουμε αυτό. Αυτό που είναι για 72 πάει σε 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό καταβολής, πάλι τα 30 ευρώ. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει με τους δανειολήπτες. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, το διαβάζω όπως το μαθαίνω από την ομιλία του, ότι τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισερς, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη, το λέω γιατί κάθε λέξη νομίζω που ζητήσουμε έχει τη σημασία της, από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που πριν από λίγο ξαναλέμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, σέρβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο στον σέρβισερ έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
1: Μάλιστα.
2: Τέσσερις ανακοινώσεις.
1: Λοιπόν, οι δύο οι τελευταίες είναι έκπληξη. Εγώ κρατάω την ρύθμιση για τις 120, για την 120, γιατί το 2019 που είχε ανοίξει αυτή η ρύθμιση τότε, πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να μπει, μπήκε, κάποιοι την κράτησαν, κάποιοι δυσκολεύτηκαν να την κρατήσουν. Οπότε από το 2019 μέχρι σήμερα νομίζω ήταν παλαϊκό αίτημα να
0: είναι
1: γίνει
0: σίγουρα
1: μια προσπάθεια.
0: Είναι σίγουρα μια ανάσα.
1: Απλώς να θυμίσω ότι η κυβέρνηση μέχρι πρώτη νοσα έλεγε ότι δεν βοηθάει την κουλτούρα πληρωμών. Για να το πούμε και αυτό. Χαίρομαι που τουλάχιστον μπορέσαμε και πήραμε το πράσινο φως να την ανοίξουμε για μια μερίδα συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτά τα νέα μας μετέφερες. Άμεση
1: πολύ.
0: Ανταπόκριση και άμεση πληροφόρηση. Σχεδόν ταυτόχρονα με το Μητσοτάκη. Τα ακούσατε και εσείς. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματά σας για τη δικαιοσύνη. Θα τα σχολιάσουμε. Θα πούμε εδώ και την άποψή μας και η Στέλλα κυρίως, γιατί εγώ πάνω κάτω τοποθετήθηκα για αυτό το κομμάτι. Να πάμε με αυτό ωραίο τραγουδάκι σε διαφημίσεις.
1: Προτείνω, ναι, να φύγουμε για διαφημίσεις.
3: Ακούτε Ιόνιον FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το Β
3: βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: συμφωνώ. Αυτό το τραγούδι Διάννη αναγράφτηκε χθες για κάποιο λόγο, έτσι.
1: Πολύ ωραία.
0: Τεράστιο hit.
1: Τεράστιο hit και εξαιρετική και οι δύο οι καλλιτέχνες. Από τα παλιά. Πάμε σε κάποιο από τα μηνύματά σας. Θα το μάθουμε, φίλε. Προς το παρόν, βάλεσαι λίγο ίντερνετ και θα σου πούμε εμείς από που μπορεί να μας ακούσει η Βόρεια Εύβοια. Λοιπόν, κάντε ένα θέμα, λέει ο Κωστής, για τη δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής και γενικότερα για αυτό το τέρας ψηφιακής γραφειοκρατίας και των ψηφιακών διαδικασιών. Δεν το ακουμπάει κανένα μέσο ενημέρωσης. Φοβούμενοι ότι θα τους πούνε ότι χαϊδεύουν τη φοροδιαφυγή. Βεβαίως και θα το αγγίξουμε το θέμα, φίλε, αφού το θέλεις.
0: Αυτό, λέει, που έρχεται για τις επιχειρήσεις και τη διακίνηση εμπορευμάτων είναι πρωτόγνωρο. Γιατί, ρε παιδιά, το λέτε αυτό για το ψηφιακό δελτίο αποστολής? Ψηφιακά δεν είναι αυτά πια τώρα όλα?
1: Ναι, μα γι' αυτό σου λέει ότι είναι ψηφιακή η γραφειοκρατία αυτή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά όμως θα το ανοίξουμε το θέμα, ναι, βεβαίως.
0: Και Κώστα, αν έχεις τίποτα, καμιά άλλη πληροφορία, για πες μας λίγο, γιατί εγώ δεν το έχω ακόμα εμπεδώσει.
1: Σχετικά, λέει, με δικαιοσύνη, λέει ο Αργύρης, θα ήθελα μια έρευνα για τα μη πολιτικά πρόσωπα σε μερτζίδου, λέει, ξυλούρες, φραπές, μαγειρίας και τόσους άλλους, αλλά και πολιτικά, λέει, πρόσωπα που σχετίζονται με τον ΟΠΚΙΠΕ. Πώς να έχουμε εμπιστοσύνη όταν ο φραπές, ας πούμε, που είπε ότι βγάζοντας την κυρία Τιχιοροπούλα από τη μέση θα έχει αφαιθεί ελεύθερος με 50.000 ευρώ και που απειλήσει η ζωή Κωνσταντοπούλου και κυκλοφορεί ελεύθερος. Η δικαιοσύνη, θέλω να σας πω, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έγιναν έτσι ακριβώς ή με παραλλαγές αυτά που λες, φίλε, δεν έχει ούτε τους χρόνους που έχουμε εμείς, ούτε μπορεί να λειτουργεί με βάση το κοινό περί δικαίου αίσθημα, θέλω να σου πω, διότι εσύ είμαστε αλλιώς. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες.
0: Αλλιώς στείναμε λαϊκά δικαστήρια.
1: Με τον Τριαντόπουλο τώρα οδηγήθηκε κάπου το θέμα μετά από καιρό. Λοιπόν, και το τελευταίο μήνυμα, γιατί έχουμε πάλι στην άλλη άκρη τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Αν μετά τη μετακίνηση των βαγωνίων βρίσκανε παγιδευμένα άτομα νεκρά ή ζωντανά μέσα από τις εργασίες ισολογής στοιχείων από τη δικαιοσύνη, όσοι σήμερα μιλούν για μπάζωμα, θα μιλούσαν για αδράνεια? Φίλε, θα τα βρει όλα η δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη θα διερευνήσει τόσο τι έγινε υπηρεσιακά εκείνη τη νύχτα, όσο βεβαίως, όπως σας είπαμε, και το κατά πόσο παρέλειψε να φρενάρει τα όποια λάθη λόγω της. Γιατί γι' αυτό κατηγορεί το Τριαντόπουλος, λόγω της υπηρεσιακής του εμπλοκής, ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Κωστή, σε ακούμε.
0: Γεια σου, Κώστα, και πάλι.
2: Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μια διευκρίνηση για την ακρίβεια επεξήγηση του μέτρου κατά τις 120 δόσεις που νομίζω αυτή αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι το μέτρο έκπληξη που λέγαμε πριν.
0: Σωστά.
2: Θυμίζουμε αυτό που είπαμε πριν από λίγα λεπτά. Ο μέγιστος αριθμός δόσεων αυξάνεται σε 120 δόσεις από 72 με ελάχιστο ποσό καταβολή 30 ευρώ. Ποιους αφορά λοιπόν τώρα αυτό? Αυτό τώρα έγινε γνωστό.
1: Μία άνω τελεία, σε περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Περίμενε σε γραμμή.
3: Ποιότητας αλλά και οικονομικής πρόοδου εν μέσω διεθνούς πληθωρισμού και μιας πολύ μεγάλης κρίσης στην παγκόσμια αγορά ομολόγων και από την άλλη προφανώς την μεγάλη παγκόσμια ανησυχία που υπάρχει για την κλιμάκωση αυτής της αστράφειας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι χθες το κόστος δανεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε σε επίπεδα τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν να τα δουν από το 2002. Και θα θυμάστε ότι από την ομιλία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους, και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά αρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά 15ήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση.
0: Πήραμε λοιπόν, μια γεύση ακούσαμε... από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε, παιδιά, ότι κάθε 15 μέρες θα ανανεώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης, ανάλογα και με τις τιμές βεβαίως στις οποίες κυμαίνεται το πετρέλαιο.
1: Δηλαδή, τι σου λέει, θα ανεβαίνει το πετρέλαιο, θα πρέπει να προσαρμόζεται και η κυβέρνηση και οι παρεμβάσεις της στο κομμάτι αυτό. Θα δούμε και θα κρυφθούμε από την αποτελεσματικότητά
0: του. Τον αφήσαμε στο πιο σημαντικό.
1: Πάμε, Κώστα.
0: Και ποιες από εσάς θα μπορέσετε να μπείτε στην 120 ρύθμιση.
2: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. 120 δόσεις για ποιους? Οφειλές που έχουν καταστήληξει πρόθεσμες έως 31/12 του 24. Το υπογραμμίζω το 24 γιατί οι προηγούμενες που αναφέραμε. Ναι, ακριβώς. Με τις 72 δόσεις ήταν έως 31/12 του 23. Παράλληλα, αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να έχουν μπει σε κάποιο καθεστώς ρύθμισης, πότε μέχρι σήμερα. Ενώ η προηγούμενη ήταν μέχρι 20 Απριλίου του 26. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές. Η άλλη, ότι η αίτηση ένταξη στη νέα αυτή ρύθμιση με τις 120 δόσεις μέχρι τη πρόθεση, όπως είπα, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024, μπορεί να υποβληθεί έως 30 Ιουνίου του 2027.
0: Άπλος
2: χρόνος λοιπόν μπροστά, το απλώνει.
0: Αρκεί να μην έχετε ρυθμίσει, παιδιά, όμως, όπως είπε ο Κώστας. Να μην έχετε πάει σε κάποια άλλη ρύθμιση.
2: Ναι,
0: γιατί δεν μπορείτε να βγείτε από εκεί.
2: Προσοχή τώρα. Πολίτες όμως, λέει η διευκρίνηση που μας έχουν δώσει από το Μέγαρο Μαξίμου, πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να ζητήσουν να πάνε σε 72 σε 120.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα. Πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
2: Δεν είναι απαγορευτικό αυτό, δηλαδή. Δύο ταχυτήτων.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι.
0: Το σχόλιο που έκανα εγώ πριν.
1: Αυτό είναι επειδή το συζητούσαμε.
0: Ρώτησε η κυβέρνηση.
1: Το συζητούσαμε στις διαφημίσεις.
0: Σου λέει, μη φανεί αυτός χαζός που μπήκε στην 72 ρύθμιση και ότι. Δεν μπορεί.
1: Άρα μας λες ότι ακόμη και κάποιος που είναι σε 72 δόσεις, η ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορεί να περάσει στην 120, σωστά?
2: Ναι, μπορεί να το ζητήσει και να περάσει.
1: Και επανέλαβα μας
2: παρακάτω. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Δεν μπορεί κάποιος να νομίζει ότι είναι για τράπεζα ή για κάτι άλλο.
1: Σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, έτσι. Μην μπερδευόμαστε αυτό. Και μας λες μέχρι πότε οι σχετικές αιτήσεις.
0: Έχει χρόνο μπροστά.
2: Είναι μέχρι 30 Ιουνίου του
1: 2027. 30 Ιουνίου του 27. Δηλαδή θα έχουν γίνει και εκλογές και θα συνεχίσετε να μπαίνετε μέσα.
0: Το μέχρι το 27. Και γάμοι μπορεί να έχουν γίνει, Κώστα, συμφωνείς? Δεν ξέρεις τώρα, είναι πολύ καιρό. Λοιπόν.
1: Αρκεί να μην είσαι με την Κυριακή των εκλογών. Εκεί θα υπάρχει μια ακαδημία. Εκεί θα υπάρχει μια ακαδημία. Γιατί δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε.
0: Αγάπη μου, δεν μπόρεσα τελικά. Του χρόνου.
1: Δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε τώρα κιόλα. Καταλαβές. Είναι εύκολο τη στριβιδιά του αραβώνα αυτό. Μα δεν βλέπεις, έρχονται εκλογές.
0: Να σου πω, ετοιμόλογος όπως κυρίζεις.
1: Έχουμε κρίση στον κόλπο. Πώς αποτρεφτούμε τώρα?
0: Ετοιμόλογος.
1: Να τελειώσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος και βλέπουμε. Κατάλαβες.
2: Τέλα, εγώ βλέπω έχει ήδη έτοιμο το επιχείρημα για τον χρόνο και τον εαυτό.
0: Άστο, σου λέω. Άστο. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Κώστα, πάρα πολύ.
1: Γεια σου.
0: Χαιρετούμε.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, το τραγούδι αυτό βγήκε το 1980 σε στίχους και μουσική του ίδιου του Κώστα Τουρνά. Αυτή είναι βεβαίως μια πολύ μεταγενέστερη διασκευή που ακούμε με τη Σοφία Αρβανίτη. Τι ωραία τραγουδίστρια η Σοφία Αρβανίτη, συμφωνήστε?

0: πολλά χρόνια ο Μάικλ Τζάκσον ξεκινούσε τις θρυλικές εμφανίσεις του Άννα την Ηφίλιο με αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε πολλά, πολλά tour που λέει και μια φίλη μου.
1: Οι μουσικές έτσι βοηθάνε η κατάσταση να το παίρνουμε κάπως πιο μαλακά το θέμα, γιατί έχουμε μπει πολύ βαριά στην επικαιρότητα. Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, για την υπόθεση που αφορά στο νηπιαγωγείο με την διευθύντρια, την επίθεση που δέχτηκε, αυτά που είχαν προηγηθεί, να πούμε μια κουβέντα μόνο για την κατάσταση στο Αρκαλοχώρι. Χθες, επειδή φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και όταν τον ρωτήσαμε τον άνθρωπο, είπε ότι δεν γνωρίζω να σας πω για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει διαδικασίες του να πάψουν τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ μετά από 5 χρόνια από το που έγινε ο σεισμός. Αυτή η τοποθέτηση πυροδότησε αρκετές αντιδράσεις.
0: Από τους τοπικούς φορείς.
1: Από τους τοπικούς φορείς.
0: Κεντρικά, βέβαια.
1: Από τον πρόεδρο του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων, τον κύριο Γκαντάτσιο, που βγήκε στην Έρη Πανάγου, από βουλευτές τοπικούς. Όπως καταλαβαίνετε, η δουλειά η δικιά μας είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στους εκάστοτε κυβερνώντες, και η δουλειά των κυβερνώντων είναι να εξασφαλίζουν και να διασφαλίζουν συνθήκες στοιχειώδεις, τέλος πάντων, για να μπορεί ένα παιδί να πηγαίνει σε ένα σχολείο. Με αφορμή τα εγγένεια που έκανε χθες ο κύριος Μητσοτάκης στα σχολεία, θα στον Ασπρόπυργο μετά από 20 χρόνια, δεν ξέρω κι εγώ, μη περιμένουμε να περάσει άλλη μια 20ετία για να μπορέσουν τα παιδιά να επανέλθουν σε κανονικό σχολείο.
0: Και να πω και κάτι.
1: Και να πάψουν να είναι στο κοντέινερ.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Επειδή τώρα για σχολεία θα πούμε πάλι.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν ειλικρινής ο υφυπουργός, ότι δεν γνώριζε. Αλλά το ότι δεν γνωρίζεις δεν είναι επαρκές όταν είσαι σε αυτή τη θέση. Έστω και αν είσαι για μία μέρα. Έστω και αν επίμερο. Αν ήταν ακόμα πρίτανη, αν δεν κάνω λάθος, όταν έγινε ο σεισμός πράγματι ο κύριος υφυπουργός. Αλλά πια είναι εδώ και καιρό στο χαρτοφυλάκιό του. Κατανοούμε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε. Αναγνωρίζουμε και την ειλικρινιά του. Δεν είναι επαρκής όμως. Και ιδιαίτερα δεν είναι επαρκής για τους ανθρώπους αυτούς εκεί κάτω τώρα.
1: Πάμε τώρα στον κύριο Αναστασόπουλο. Τον ευχαριστούμε πολύ για την αναμονή. Είναι ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής. Αν λέω σωστά τον τίτλο, διαφορετικά διορθώστε με, κύριε Αναστασόπουλε. Γεια σας, καλημέρα.
2: Γεια σας. Κανένα πρόβλημα με τους τίτλους, μόνο με την ουσία.
1: Όχι,
2: είμαστε εδώ για να δώσουμε μια λίστα.
1: Αλίμονο.
2: Οι τίτλοι είναι δανεικοί και οι θέσεις δανεικές.
1: Εντάξει.
2: Η αγάπη για το λειτουργήμα.
1: Έχετε δίκιο. Αλλά το λέω για τον κόσμο που πρέπει και αυτός να ξέρει με ποιον συνομιλούμε.
2: Είμαι ο περιφερειακός Αττικής.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η αφορμή για αυτή την επικοινωνία ήταν αυτή η είδηση που πραγματικά μας έχει σοκάρει χθες. Την έχει παρακολουθήσει, την έχει ακούσει όλος ο κόσμος. Με την νηπιαγωγό, τη διευθύντρια, που μίλησε με ενάρμοστο τρόπο στα παιδάκια και ακολούθησε μετά επίθεση από γονέα. Καταρχάς θέλουμε να μας πείτε αν ξέρετε πώς είναι η υγεία της, έχετε πληροφορηθεί.
2: Η κατάσταση δυστυχώς εκπαιδευτικού είναι σοβαρή, δεν μιλάμε για ελαφρές χαμηχές, αλλά για μια σοβαρή βλάβη. Γνωρίζω ότι μέχρι χθες νοσηλευόταν τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα παρακολουθούμε την εξέλιξη και εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον και ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση.
1: Ωραία. Ερώτηση. Το περιστατικό με τον τρόπο που μίλησε στα παιδιά, έχει ξανασυμβεί, έχετε γνώση του τι ακριβώς...
2: Πραγματικά και εμάς μας εξέπληξε, γιατί δεν είχαμε δεχτεί κάποια καταγγελία. Συνήθως, αν κάποιος δημόσιος λειτουργός εκπαιδευτικός δει παραφέρεται, δεχόμαστε καταγγελία από γονείς, από συναδέλφους, και έχουμε όλο αυτό, όλη αυτή το νομικό καθεστώς για να τον επαναφέρουμε.
1: Οι συνάδελφοι
2: αυτό
1: δηλαδή της εν λόγω. Είναι αυτό που λέμε, ήταν τύπος και υπογραμμός, θέλω να πω, σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής της εμπειρίας.
2: Δεν είχε κανένα πειθαρχικό την προϊστορία της. Δεν είχε φτάσει καμία καταγγελία σε εμάς. Και σίγουρα το βίντεο το γνωρίζετε πολύ καλά. Θα ανέκρινε τη δημοσιογράφος σε ένα τόσο σοβαρό σταθμό όπως είναι το Μέγκα. Ότι. Είναι κάτι το απρόσμενο.
0: Κύριε Αναστασόπουλε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν μια καθηγήτρια, όταν μια εκπαιδευτικό, σε πάση περιπτώσει, μια νηπιαγωγό στην προκειμένη περίπτωση, μπαίνει στη διαδικασία να έχει μια τέτοιου είδους συμπεριφορά. Και η συμπεριφορά αυτή εντοπίζεται, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και πολλές που δεν εντοπίζονται και εσείς τα ξέρετε καλύτερα. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες κυρώσεις?
2: Σε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε μια συμπεριφορά εκπαιδευτικού που παραφέρεται απέναντι σε παιδιά, δηλαδή ο γονιός θέλει ότι πιο πολύτιμο έχει στο σχολείο, εμπιστεύεται στο σχολείο το παιδί του, ο εκπαιδευτικός άμεσα απομακρύνεται. Ωραία, δίνεται.
0: Απομακρύνεται και τι, πηγαίνει σε άλλο σχολείο ή...
2: Μπορεί να μπει και σε δυνητική διαθεσιμότητα. Δίνεται ένορκη διοικητική εξέταση για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, που επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά σε κάποιον ο οποίος παραθεστεί. Ξεφύγει από τα όρια. Γιατί ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ήρεμος, να έχει αυτοσυγκράτηση. Είναι εκπαιδευμένος με πάμπολες επιμορφώσεις, όχι μόνο με το βασικό πτυχίο του, όχι με ένα μεταπτυχιακό που έχει το σύνολο των εκπαιδευτικών, αλλά και επιμορφώσεις που κάνουν διευθύνσεις και η περιφέρεια.
1: Ναι, εδώ τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά σαν δημοσιογράφος ότι έχουμε ένα αποσπασματικό βίντεο. Δεν έχουμε ούτε το πριν, ούτε το μετά.
1: Σύμφωνοι. Απλώς να πω λοιπόν, κάτι. Έχουμε μια γυναίκα η οποία... Συγγνώμη, Θανάση, να το πω όλο. Ναι. Έχουμε μια γυναίκα που ξέρει ότι έχει μπροστά της νήπια. Όχι παιδιά του λυκείου, ούτε παιδιά του γυμνασίου. Θέλω να πω εκ των πραγμάτων, δηλαδή, παιδάκια. Που και ζημιές θα κάνουν και θα φωνάξουν και θα είναι άτακτα.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Το παιδί είναι πάντα παιδί.
1: Όχι, ενώ δεν είναι παιδί 15 ετών, 17 ετών, ναι, να του πεις κάτσε.
2: Το παιδί,
1: και...
2: το νήπιο είναι πάντα ένα παιδί. Βρίσκεται στο στάδιο ταυτοποίησης του χαρακτήρα του και ολοκλήρωσης της προσωπικότητάς του μέχρι την ηλικία των 6-7 ετών.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, σε περίπτωση που ολοκληρωθούν όλα τα προβλεπόμενα, η κυρία αυτή μπορεί να ξαναείναι διευθύντρια, θα πω εγώ, όχι φαντάζομαι η ιδιότητα της νηπιαγωγού δεν φεύγει, μπορεί να είναι διευθύντρια σε κάποιον άλλο παιδικό σταθμό?
2: Σας απαντώ άμεσα. Σαν κυταρχικός προϊστάμενος με αυτή τη θεσμική μου ιδιότητα, έδωσα λοιπόν εντολή για ένορκη διοικητική εξέταση. Το χειρίζεται το θέμα από τη δική μου πλευρά και με ενημέρωση ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών και ο εισαγγελέας ανηλίκων. Ναι. Γιατί συνέβη αυτό το γεγονός μέσα σε μια σχολική μονάδα. Άρα θα έχω τρία πορίσματα, τα οποία προφανώς θα συγκλίνουν μεταξύ τους. Ναι. Όταν έχουμε λοιπόν τα πορίσματα αυτά, θα αποφανθούμε για τις ευθύνες του καθενός.
1: Εκτίμηση δεν μπορείτε να κάνετε, κύριε Αναστασόπουλε.
2: Δεν μπορώ ακόμα, γιατί δεν είναι σωστό. Είναι okay, σαν να ζητάτε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών. Πείτε μας πώς πάει η υπόθεση.
1: Κάτι τελευταίο θέλω εγώ να ρωτήσω. Κεφάλαιο γονείς. Αυτό τώρα τι καινούριο τρένο είναι να απαντάμε με βία στην λεκτική βία? Γιατί και το ένα λεκτική βία ήταν και το άλλο βία σωματική.
2: Δυστυχώς οι γονείς ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή. Κόκκινη γραμμή ποια είναι? Η εγγύηση ασφάλειας. Η εγγύηση ασφάλειας ότι μέσα στο σχολικό συγκρότημα κανένας εκπαιδευτικός λειτουργός δεν θα δεχτεί σωματική βία. Κανένας δεν θα τον ξυλοκοπήσει. Και φυσικά τα παιδιά μέσα του δημόσιου σχολείου δεν θα δουν το δάσκαλό τους, τον καθηγητή τους να ξυλοκοπείται. Ωραία! Η δικαιοσύνη κρίνει τον πειθαρχικό έλεγχο όποιου εκπαιδευτικού παραβεί τα όρια. Η αστυνομία, θα γνωρίζουν όλοι, θα αναλάβει τη σύλληψη των δραστών οποιασδήποτε επίθεση και εμείς προστατεύουμε τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση, η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αλλά και εγώ προσωπικά δεν θα επιτρέψουμε να μετατραπούν τα σχολεία σε ρωμαϊκές αρένες.
1: Τι να πούμε πραγματικά. Ελπίζουμε να είναι το τελευταίο περιστατικό είναι... αυτό που είδαμε.
0: Και μάλιστα και ήταν διπλό το κακό. Ήταν διπλό το κακό.
1: Θα πω εγώ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Διευθυντά.
2: Για το τελευταίο μέτρο για να,
0: να το πείτε, να το πείτε.
2: Την κοινότητα των γονιών ότι εμείς δώσαμε άμεση ψυχολογική υποστήριξη, δηλαδή κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Εκπαίδευση βρίσκονται στο σχολείο ή στο οποιοδήποτε σχολείο προκειμένου.
0: Καλό, βεβαίως θα είναι.
2: Για να στηρίξει και τους μαθητές και να αποκαταστήσει το αίσθημα.
0: Καλό θα είναι,
2: βεβαίως. Και στους γονείς.
0: Επειδή δεν ξέρεις τι κρύβει μέσα του κάθε άνθρωπος, να υπάρχουν αντίστοιχα κλιμάκια και για τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή να πηγαίνουν να τους ελέγχουν, γιατί πράγματι μπορεί να τη συνέβη κάτι της γυναίκας στην προσωπική της ζωή, το οποίο να τη φόρτισε. Αλλά είναι διαφορετικό, δυστυχώς, όπως και να το κάνουμε, να οδηγείς ταξί ή να είσαι στο ραδιόφωνο, όπως καλή ώρα είμαστε εμείς, και άλλο να έχεις να κάνεις με παιδιά.
2: Δίκιο,
0: νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Αυτό δεν είναι τώρα
2: απάντηση.
0: Όχι, και δεν λέω ότι είναι και δικαιολογία σε καμία περίπτωση. Αλλά γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι να ελέγχουν και τους ανθρώπους αυτούς, που μπορεί να μην είναι καλά τους μια περίοδο.
2: Προκύψει όμως, επειδή προφανώς ακόμα η πολιτεία δεν έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα, οποιοδήποτε περιστατικό είναι και συνάδελφοί τους μέσα, οι οποίοι ελέγχουν τις συμπεριφορές. Υπάρχει ο σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, υπάρχουν οι μέντορες, υπάρχουν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ο ψυχολόγος του σχολείου, ο κοινωνιολόγος. Δηλαδή, κάθε περιστατικό που μπορεί εντός εισαγωγικών να σκάθει, έχουμε έτοιμο το μηχανισμό αντιμετώπισης.
1: Το θέμα είναι να μην γίνει το περιστατικό. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Αναστασόπουλε. Να μην φτάνουμε εκεί.
2: Μπορώ να το παρομοιώσω με ένα πιλότο που διαβάσαμε πριν πολλά χρόνια ότι έριξε το αεροσκάφο σε ένα βουνό που περνούσε ψυχομετρικά κάθε χρόνο.
0: Ναι, μην φτάσουμε σε τέτοια ζητήματα. Όμως
2: λοιπόν, ακριβώς, γιατί και ο Έλληνας εξαιρετικός θα σας πω ότι καθημερινά δίνει την ψυχή του.
0: Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Αλλά πόσα τέτοια υπάρχουν και δεν έχουν αναδειχθεί.
1: Για να μην σας πω ότι μιλάτε με δύο δυνάμει εκπαιδευτικών.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Με μεγάλη χαρά να σας έχουμε κοντά μας και παράλληλα.
1: Όχι, γεια σας, γιατί σας, γεια σας. Σε άλλη...
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλος χώρος.
0: Όλα τα καλά.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ για την έγκριτη δημοσιογραφία και το πολιτικό.
1: Γεια σας κύριε Αναστασόπουλε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Έχουμε και ένωση του δικαστικού μεγάλου Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα, να το πούμε και αυτό. Ο Γιώργος λέει: η δουλειά των δημοσιογράφων πάνω σε αυτό που είσαι, αλλά δεν είναι να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, αλλά ενημέρωση των πολιτών για τα καλά και τα κακά της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι ο έλεγχος στην εξουσία που έχει αντιπολιτευτικό περιεχόμενο μέσα, Μιρέα. Έτσι το πιστεύω, κατάλαβες. Δεν είπε: θα κάνουμε εμείς τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Μακριά και από εμάς κιόλα, βέβαια. Βρίσκει του ανθρώπου. Πολύ χρόνο σήμερα
1: η σίγουρα η δουλειά του δημοσιογράφου δεν είναι χαϊδεύει αυτάκια.
0: Ναι, είναι να κάνει έλεγχο της εξουσίας. Αυτό είναι το σωστό και περαιώσαμε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στη Μόνικα Μπελούτσι που είχε γενέθλια σήμερα.
1: Μπράβο στη Μόνικα, να τη χαιρόμαστε.
0: Και σας σήμερα, πρόσεξε, σας σήμερα το 1983, μιας και έχουμε τη συναυλία της Άννας Βύση ακόμα και τη συζητάμε, έγινε η πρώτη πολύ μεγάλη συναυλία Έλληνα καλλιτέχνη στο ΆΚΑ. Ήτανε του Γιώργου Νταλάρα Στέλλα. Σαν σήμερα, με Χαρούλα Αλεξίου τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και ο Γιάννης Πάριος. Η Χαρούλα Αλεξίου σίγουρα ήταν ένα τρομερό event τότε, πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα, που έγινε θέμα και στο Rolling Stone, το διεθνούς φήμης μουσικό περιοδικό.
1: Σε εποχές που δεν υπήρχαν βέβαια social media και όλος αυτός ο ρημαγδός που υπάρχει τώρα.
0: Είπαμε κάτι πιο χαρούμενο και κάτι πιο ευχάριστο, γιατί μια ευχάριστη είδηση θα μας μεταφέρει
1: αισιόδοξη.
0: Και από το ιατρικό ρεπορτάζ ο καλός φίλος ο Βασίλης Βενιζέλος. Έλα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Βασίλη.
3: Γεια σας παιδιά, γεια σας Θανάση, γεια σας Στέλλα, γεια σας ακροατές μας. Έχουμε ευχάριστα νέα mm-hmm. για τον συνάδελφό μας, τον αθλητικογράφο Αντώνη Πανούτσο, ο οποίος νοσηλεύεται από τον Αύγουστο, τον περασμένο Αύγουστο, στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, διασωληνωμένος εξαιτίας λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Χθες για πρώτη φορά, μετά από όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, οι γιατροί διαπίστωσαν μια σχετική βελτίωση της κατάστασής του, είχε μια μικρή επικοινωνία, μπορεί να είναι λεπτομέρειες αυτά, αλλά σε σχέση με την κατάσταση που ήταν μέχρι τώρα στην εντατική, είναι τεράστιο το άλμα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και ευχόμαστε να βαίνει βελτιωμένη η πορεία της υγείας του.
3: Βεβαίως. Yeah. Παραμένει διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά έχει κάνει ένα άλμα η κατάσταση της υγείας.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ.
1: Χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με μια συζήτηση.
1: Άκου τώρα. Yeah. Ρομπότ κάνει σκούπισμα σφουγγάρισμα και το σπίτι λαμπίκο με 30 δολάρια την ώρα. Αμερική, έχω φύγει. Έχω φύγει.
0: Αντί να κάνεις και μια δουλειά εσύ στο σπίτι.
1: Έχω φύγει.
0: Ρομπότ και εγώ, και για μένα το λέω.
1: Αντί να κάνουμε σφουγγάρισμα και το σπίτι
0: λαμπίκο. Αντί να κάνουμε καμιά δουλειά εμείς στο σπίτι, να
1: με 30 δολάρια την ώρα.
0: Σκέφτεσαι τα ρομπότ εσύ.
1: Αφού τα βλέπω να μην καθαρίζει την αρχή, τι κοιτά τι καλό είναι.
0: Επειδή την προηγούμενη φορά συζητούσαμε για το τι είναι συντηρητικό και τι είναι προοδευτικό. Επειδή το βλέπω και αυτό και έχει τη σημασία του.
1: Λες να έχει γίνει ο Τσίπρας συντηρητικός.
0: Ένας από τους πιο προοδευτικούς, αν και με το πρόσημο του, του κλασικού ας πούμε δεξιού, πολιτεύθηκε και έφυγε από τη ζωή ο Μιλτιάδης Εύερτ, έκανε πάρα πολύ σημαντικές ανατροπές κατά τη διάρκεια της θητείας ως δημάρχου της Αθήνας. Θέλω να σου υπενθυμίζω ότι ήταν εκείνος που δρομολόγησε τον Αθήνα 1984 και ήταν εκείνος που σαν σήμερα εγγενίασε τον Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο ως γνωστόν, σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικό φάρο που έχει να κάνει με ολόκληρη την χώρα και όχι μόνο με το Λεκανοπέδιο Αττικής. Εξού και η συζήτηση για το τι είναι προοδευτικό και το τι είναι συντηρητικό σε αυτή τη ζωή. Με το πρόσημο του συντηρητικού πολιτεύτηκε, του παλαιοκαραμαλικού Μιλτιάδη Σέβερτ.
1: Δεν μπορώ να το αρνηθώ, δεν μας παίρνει και η ώρα άλλωστε. Μένετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά. Έρχεται μαγκαζίνο Μέρη Πανάγου και η Ελληνοφρένεια στη Μία. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11. Να προσέχετε, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Μπράβο Στέλλα!
4: Μπράβο Στέλλα!
5: Αγαπάω Στέλλα.
6: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
6: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο λευκό οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Η ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
12: Ιόνιον FM Stereo.

0: Plus με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
7: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
8: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
7: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
8: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
7: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
8: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα σε όλες και όλους. Ενδείξεις, αποδείξεις εδώ στο UNFM 95,5. Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. Και να ξεκινήσουμε με κάποιες διακοπές ρεύματος. Έτσι μια ανακοίνωση από τη ΔΕΔΙΕ που ήρθε. Λοιπόν, για αύριο Πέμπτη από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 στο Δήμο Ήλιδας, στο Σώστη και συγκεκριμένα στα FB, τώρα δεν ξέρω τι είναι αυτό, Αντωνόπουλου, Ανδρέα και Ενεργειακή Κοινοτική Συνεργασία, 8 με 11 αύριο Πέμπτη και Παρασκευή από τις 8 μέχρι τις 2.30 στο Δήμο Πηνιού και συγκεκριμένα στο χωριό Μάχου. Θερμοκήπη Ανιφαντή στη Δήμητρα, Χειροστάσιο Λιβέρι στον Άγιο Παντελέημο, στο Βαρθολομιό και περιοχές γύρω αυτών. Απαγορεύεται η προσέγγιση αγωγού ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη και αν βρίσκονται κατά γης, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος κλπ. Αυτά όσο ό,τι αφορά τις διακοπές ρεύματος, έτσι ώστε εσείς που έχετε επιχειρήσεις να προγραμματίσετε τις δουλειές σας. Στο μεταξύ την Παρασκευή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30. Α, ένα, δεν είναι το ίδιο αυτό που σας είπα πριν από λίγο για το Δήμο Πηνιού. Πάντως. Διακοπή ρεύματος έχουμε και εδώ, έτσι, στο Βαρθολομιό. Μια Βαρθολομιό το οποίο δεν ξέρω τι στο καλό γίνεται. Κάτι το καλοκαίρι με το νερό που δεν είχε κάτι, με τις διακοπές συνέχεια που έχει. Θα επανέλθει το ρεύμα για όσους μας ακούτε. Τώρα δεν μας ακούτε βέβαια από τη συχνότητα, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το ίντερνετ εκεί στην περιοχή της Αμαλιάδας. Στις 2.30 ώρα θα επανέλθει πάλι το ρεύμα. Μια και στο κέντρο εκπομπής μας στη Λιγιά υπάρχει διακοπή, αλλά αυτό κάθε 15 μέρες γίνεται και δεν ξέρω τι στο καλό εν έτη 2026 τόσο χάλια είναι τα δίκτυα ώστε να γίνονται συνεχείς διακοπές ρεύματος. Μα προφανώς άλλωστε σε αυτή τη χώρα μήπως λειτουργεί και τίποτα σωστά, δεν λειτουργεί δυστυχώς. Λοιπόν, όλα αυτά, καθώς είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12 και πήρα χθες ένα δελτίο τύπου από τον Εμπορικό Σύλλογο Πατρών, ο οποίος με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ναυτιλίας κάνει μια αναφορά, αναδεικνύει μάλλον τη στρατηγική σημασία του λιμανιού της Πάτρας για την οικονομία, το εμπόριο, τον τουρισμό και την εξωστρέφεια της πόλης και ολόκληρης, προσέχετε, της Δυτικής Ελλάδας. Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλο αυτό το δελτίο τύπου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Πάτρα, το έχω πει και άλλες φορές, παλεύει και καλά κάνει για να δημιουργήσει πράγματα. Και έχω ξαναπεί ότι σε αυτή την προσπάθεια πάνε όλοι μαζί. Εδώ δεν υπάρχουν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και εκείνο και το άλλο. Υπάρχουν βέβαια οι αντιπαραθέσεις, λογικό είναι, αλλά στα μεγάλα ζητήματα συστρατεύονται όλοι μαζί. Γι' αυτό και πετυχαίνουν. Σε αντίθεση με εμάς εδώ κάτω που βγάζουμε τα μάτια μας μεταξύ μας. Και ενώ η Πάτρα εδώ και τα τελευταία χρόνια μάλλον δουλεύει εντατικά ως προς το λιμάνι της, εδώ ό,τι να είναι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς κάποια στρατηγική. Και αυτό τώρα που όλοι περιμένουν για το λιμάνι κατά κόλλου είναι να την πάρει ένας επενδυτής, μήπως αυτός μπορέσει και να ξεμπλοκάρει κάποια πράγματα και να αναβαθμίσει την κρουαζιέρα. Γιατί το λιμάνι κατά κόλλου αυτό είναι, η κρουαζιέρα του είναι. Εγώ το έχω ξαναπεί, θα το πω άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι το κατάκολο θα υποβαθμιστεί. Διότι όταν η Πάτρα θα σου προσφέρει πολλά περισσότερα από ό,τι σου προσφέρει το κατάκολο τι προσφέρει αυτή τη στιγμή? Μόνο μια αρχαία Ολυμπία, στην οποία δεν πάνε όλοι. Πολλοί έχουν πάει. Οπότε τι κάνουν αυτοί που δεν θέλουν να πάνε στην αρχαία Ολυμπία? Κάθονται μέσα στο καράβι. Και καμιά φορά μπορούν να βγουν και καμιά βόλτα εκεί στο χωριό, έτσι να δουν τη γραφικότητα ενός χωριού. Ενός παραθαλάσσιου χωριού, το γραφικότητα το λέω με την καλή έννοια, όχι με καμία κακιά έννοια. Άντε να πιούνε και έναν καφέ. Όμως τα πρακτορία που διαχειρίζονται τους τουρίστες προσπαθούν να τους κρατάνε όσο περισσότερο μπορούν δεμένους. Δηλαδή να ψωνίζουν όχι από καταστήματα, να ψωνίζουν μέσα από το ίδιο το καράβι. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι επαγγελματίες του κατακόλου, γιατί σου λένε εδώ δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, δεν υπάρχει τίποτα, εδώ γίνονται πράγματα όπου ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν μας ενημερώνει κανένας για τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό, δεν γίνεται αυτό που γίνεται στην Πάτρα. Δεν έχει γίνει ένα σχεδιασμός. Ο Δήμος Πύργου λέει τα δικά του, το Λιμενικό Ταμείο τα δικά του, η ΚΑΗ, η έμποροι από εκεί τα δικά τους και γίνεται χαμός. Όλα αυτά όμως είναι εις βάρος του λιμάνιου. Και κάποια στιγμή θα δείτε ότι θα υποβαθμιστεί πολύ το λιμάνι του Κατακόλου. Γιατί, όπως σας είπα πρωτήτερα, όταν έχεις περισσότερα πράγματα να διώσεις στους τουρίστες και έχεις και ένα νέο δρόμο όπου σε μισή ώρα, τρία τέταρτα μπορείς να είσαι στην αρχαία Ολυμπία, οι πατρινοί θα το πουλήσουν αυτό. Θα τα πουλήσουν όλα αυτά στους ξένους. Οπότε μια εταιρεία κουραζιέρας θα προτιμήσει να πάει στην Πάτρα, όπου ο τουρίστας, ο πελάτης του θα έχει πολλά πράγματα διαφορετικά να δει, παρά να του φέρει στο Κατάκολο για να δει και αν τη δει την αρχαία Ολυμπία. Πριν από μερικές μέρες, καμιά εβδομάδα, ίσως λίγο παραπάνω, είχα βγάλει ένα ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις και του Δημάρχου Ηλίδας και του Δημάρχου Αντρεβίδας Κελίνης, ότι δεν παίρνουν τίποτα από την τουριστική πίτα. Και οι δύο δήμαρχοι είπαν ότι παρόλες επικοινωνίες μας με τις εταιρείες που διαχειρίζονται όλη αυτή την κατάσταση, οι απαντήσεις είναι ότι δεν υπάρχει χρόνος και κάτι τέτοια φεδρά πράγματα. Ίδια απάντηση πήρε και ο Δήμαρχος Ήλιδας και από τη ΔΟΕ, όταν τους ζήτησε αθλητές να πηγαίνουν στην αρχαία Ήλιδα, να δουν εκεί το τι γινόταν στη γενέτρια των Ολυμπιακών Αγώνων, να πάνε και στο μουσείο, και του είπαν από τη ΔΟΕ εκεί ότι δεν υπάρχει χρόνος και αν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο, πληρώστε πάρα πολλά λεφτά. Κάτι που δεν είναι φυσιολογικό. Όλα αυτά βέβαια είναι πράγματα που μας αφήνουν πίσω, έτσι, και οι άλλες περιοχές δουλεύουν. Και εμείς είμαστε στη μέση και της Αχαΐας, ανάμεσα δηλαδή Αχαΐα και Μεσσηνία, γιατί και η Μεσσήνη κάτω δουλεύουν πάρα πολύ. Έχουν και αεροδρόμιο εκεί, έχουν. Γιατί δεν έχουν και κάτω φτιάξει άνθρωποι. Εμείς είμαστε ο φτωχός συγγενής. Και είμαστε ο φτωχός συγγενής γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι η λύση, το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει και αυτό, να φύγουμε λέει από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μα όπου και να πάμε, τα ίδια θα γίνονται όσο εμείς δεν καθόμαστε να συνοηθούμε. Όσο ο καθένας από εμάς κάνει του κεφαλιού του, θα υποβαθμιζόμαστε ακόμα περισσότερο. Έχω ξαναπεί ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει πρόβλημα με τον νόμο Ηλίας. Κανένα κόμμα, καμία κυβέρνηση. Έτσι, το πρόβλημα εμείς το έχουμε. Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να δημιουργήσει πράγματα σε ένα νόμο και να το καπηλευτεί και πολιτικά, αν θέλετε. Αλλά όταν υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία, κανένας δεν κάτσει να ασχοληθεί με εμάς εδώ κάτω. Θα πάει σε άλλες περιοχές. Και σας έχω πει στο παρελθόν παραδείγματα για το νοσοκομείο που έγινε στο Αίγιο, ενώ ήταν να γίνει στο νομό Ηλίας. Τι έχει γίνει, τα ξέρετε περισσότεροι πιο παλιοί. Τα έχω πει όμως και για το τι έγινε με το νέο νοσοκομείο που ήταν να γίνει στο Μεσολογκάκι και τελικά πήγε στο Βούδικο της Συντριάδας ως αντικατάσταση του Μανολοπούλιου. Ήταν μια κίνηση που έγινε νύχτα, αργά τη νύχτα, επειδή κάποιοι θέλανε να το καπηλευτούν πολιτικά εν ώψη εκλογών δημοτικών και περιφερειακών νομαρχιακών τότε που έρχονταν. Στείλαν την επιστολή τότε που είπαν ότι stop, όχι νομαρχιακό, να φύγει από εκεί και θα πάει στη Συντριάδα, και έτσι έγινε. Και βέβαια οι πιο παλιοί θα θυμόσαστε ότι απαιτήθηκαν και επιπλέον 1,5 εκατομμύριο δραχμές ήταν τότε για υποστηλώματα, επειδή είναι βούδικος εκεί και κινδύνευε το νοσοκομείο να βουλιάξει. Θα θυμόσαστε βέβαια και κάτι άλλο, ότι σε μια, εκεί στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του νοσοκομείου, μια μεγάλη κακοκαιρία το έβγαλε εκτός, μπήκε το νερό μέσα, όπως έγινε πρόσφατα στον Αγία Αντρέα στην Πάτρα. Και επί 6 μήνες δεν λειτουργούσε, οπότε οι ασθενείς μεταφέρθηκαν άλλοι στην Αμαλιάδα οι περισσότεροι και άλλοι στην Κρέστενα. Θέλω να πω ότι όλα είναι στο βωμό της σκοπιμότητας γίνεται στον νομό Ηλίας. Δεν τους ενδιαφέρει το καλό του νομού, τους ενδιαφέρει το καλό το δικό τους το προσωπικό. Τα έχω πει, τα λέω και θα τα λέω όσο έχω τη δύναμη να τα λέω. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Χειρότερα θα πηγαίνουμε όσο και εμείς οι ίδιοι ως πολίτες δεν απαιτούμε πράγματα. Δηλαδή, Έρχεται κάποιος, έτσι ένας πολιτικός, και σας λέει διάφορα. Μετά από αυτά που δεν γίνονται, του ζητάτε ευθύνη γιατί δεν έγιναν? Έβλεπα εχθές το Τσίπρα πήγε εκεί στο Λάλα σε μια περιοχή να μιλήσει στους κτηνοτρόφους. Τι να πει ο Τσίπρας για τους κτηνοτρόφους? Θα ξεχάσετε το τι έκανε επί των ημερών του. Και όλα αυτά που έχω πει κατά καιρούς για τον κύριο αυτόν. Αυτό σας πήρε τα σπίτια. Δεν τα πήρε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης βέβαια το συνέχισε, αλλά ο πρώτος που ξεκίνησε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όλα αυτά, κατάργηση νόμου Κατσέλη και όλα αυτά, ήταν από τον Τσίπρα. Αυτός άκοψε και τις συντάξεις, αυτός τα άκοψε όλα. Θυμόστε και με τις τράπεζες που λιποθυμούσατε οι συνταξιούχοι έξω από τις τράπεζες, γιατί είχαν κλείσει και δεν μπορούσε να πάρει λεφτά. Ένα μικρό ποσό μπορούσε να πάρει. Και την έπαρση όλων αυτών. Έχουμε μνήμη χρυσόψαρου δυστυχώς στη Ελλάδα και πολύ περισσότερο στον νόμο Ηλίας. Ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και μας εκμεταλλεύονται κάθε ένας από αυτούς τους πολιτικούς ταγούς, μας εκμεταλλεύεται για ιδιόφελος. Αυτά λοιπόν, αλλά σε λίγο θα πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και θα επιστρέψουμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη, να μας μιλήσει λίγο για το λιμάνι και το πώς έτσι ο Εμπορικός Σύλλογος σκέφτεται αυτό το λιμάνι να λειτουργήσει. Τι θέλουν, γιατί σας είπα, δεν βάλαν μόνο την εξωστρέφεια της πόλης, αλλά ολόκληρης Δυτικής Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Συντονισμένοι είστε στους 95,5 Ιόνιον FM και πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας, ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος, και πολύ καλά βεβαίως έκανε, εξέδωσε μια ανακοίνωση για το λιμάνι της Πάτρας. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε εσείς, πώς το οραματίζεστε ως Εμπορικός Σύλλογος το λιμάνι?
2: Ας σας πω το εξής. Ο Εμπορικός Σύλλογος λειτουργεί, όπως καταλαβαίνετε, επικουρικά. Σωστό. Δεν είμαστε οι αρμόδιοι για το λιμάνι, γιατί εδώ στην πόλη μας κάποια στιγμή χάθηκε το μέτρο ποιος ελέγχει το λιμάνι και ποιος μπορεί να αποφασίσει. Εντάξει, το λιμάνι αποφασίζει όλπα, ωραία, είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, υπάρχει διοικητικό συμβούλιο, αυτοί, το Υπουργείο, το κράτος, έχουν τον πρώτο και τελευταίο λόγο. Εμείς επικουρικά, όσο οφείλουμε να το κάνουμε και είναι θεσμική μας υποχρέωση, βγάλαμε μια ανακοίνωση λόγω της Παγκόσμιας Μέρας της Ναυτιλίας και είπαμε το εξής, απλά πράγματα είπαμε, ότι η γεωγραφική θέση, η ιστορία και η λειτουργία του λιμανιού της πόλης δημιουργούν ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος της τοπικής οικονομίας.
0: Ναι.
2: Ωραία, αυτό αναγνωρίσαμε, αυτό είπαμε και βάσει αυτού, ωραία, κουβεντιάσαμε. Είπαμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη του λιμανιού δεν αφορά μόνο τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις θαλάσσιες μεταφορές. Αφορά την επιχειρηματικότητα, το εμπόριο, την εστίαση, τον τουρισμό.
0: Ακριβώς.
2: Όλους μας αφορά.
0: Σε βεβαίως. Τις
2: εστίες, λοιπόν, τις μεταφορές. Συνολικά αφορά όλη την οικονομική ζωή της πόλης. Αυτή τη στιγμή η Πάτρα δεν είναι και πιο αμφίζουσα πόλη στην Ελλάδα.
0: Το γνωρίζω από την Πάτρα, είμαι κύριε Κατσιγιάννη, και γνωρίζω από την Αγγλικάδα συγκεκριμένα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ.
0: Γράφετε στην ανακοίνωσή σας ότι αναδεικνύει το λιμάνι τη στρατηγική σημασία και τα λοιπά, το για το οικονομία, εμπόριο, τουρισμό, όπως πολύ ωραία είπατε, αλλά και ολόκληρη λέτε τη Δυτική Ελλάδα. Θεωρείτε ότι το λιμάνι σας μπορεί να αποκτήσει έναν κομβικό ρόλο όχι μόνο για την Πάτρα αλλά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Και το ρωτάω αυτό, επιτρέψτε μου, επειδή υπάρχει και το λιμάνι Κατακόλου, έτσι.
2: Ακούστε. Το λιμάνι Κατακόλου, οι εταιρείες, δεν είμαι ο καθηγητής αρμόδιος.
0: Όχι, όχι, συζήτηση κάνουμε, δεν είναι προς Θεού.
2: Εγώ θεωρώ.
0: Απλά με ενδιαφέρει η άποψη του εμπορικού συλλόγου.
2: Ακούστε. Ναι. Όλοι οι καλοί χωράνε. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες εταιρείες που κάνουν κρουαζιέρες. Λοιπόν, πιο πικρές, πιο μεγάλες, πιο. Ωραία, που θα πάρουν και φέρουν και μεγάλα καράβια εδώ. Δεν ξέρω αν μιλάμε για τις ίδιες εταιρείες. Σε καμία περίπτωση ο σκοπός της Πάτρας δεν είναι να πάει να κλείσει το Κατάκολο προς Θεού. Άλλη μόνο. Δεν είπαμε αυτό. Απλώς και η Πάτρα, εφόσον έχει το λιμάνι και τα πλοία, οι μεταφορές πήγαν στην Ιγουμενίτσα, θα πρέπει να κάνει κάτι. Είναι σε κομβικό σημείο, έχει ένα τεράστιο λιμάνι. Θα πρέπει κάπως να το εκμεταλλευτεί. Και θεωρώ ότι ο πρόεδρος του ΟΛΠΑ πολύ σωστά, η διοίκηση, το Υπουργείο, οι υπουργοί και όσοι άλλοι ασχολήθηκαν και πριν και τώρα, λοιπόν, σκέφτηκαν ότι πρέπει να αξιοποιηθεί το λιμάνι. Ο μόνος τρόπος να αξιοποιηθεί το λιμάνι είναι αυτός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι ένας μάλλον από τους τρόπους είναι αυτός. Να μην πω είναι ο μόνος, γιατί μπορεί να φιλοξενήσει, ωραία, που δεν αφορά το Κατάκολο, μικρά σκάφη, να κάνει συντηρήσεις στα σκάφη που βγαίνουν στο Ιόνιο. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει ένα λιμάνι. Λοιπόν, και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας καλά αμοιβόμενες. Βέβαια.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εφόσον άρα, βέβαια υπάρχουν και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, έτσι.
2: Βέβαια. Είναι, να σας πω κάτι. Δεν είναι μόνο αυτό που ζητάμε εμείς η Μαρίνα και στοχεύουμε το Κατάκολο. Ας γίνει καταφύγιο μικρών σκαφών. Ας γίνει καταφύγιο μεγαλιώτα. Ας γίνει κάτι να έρθει κόσμος με χρήματα. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο με τον τουρισμό, το θαλάσσιο, καταλαβαίνετε και το ξέρετε καλύτερα και από μένα ότι χαλάνε και χρήματα.
0: Βέβαια.
2: Όλοι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν θέλουμε να προσελκύσουμε αυτό το είδος στον τουρισμό εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Και να μπορέσουμε η Πάτρα να πάρει και κάποιες διανυκτερεύσεις στην πόλη. Για να εισπράξει και κάτι το εμπόριο, τοπική οικονομία.
0: Σωστό. Λοιπόν, απόλυτα σωστό αυτό που λέτε.
2: Αυτή τη στιγμή η Πάτρα λοιπόν έρχεται ένα καράβι, δένει εδώ, φεύγει και πάει στην Ιγουμενίστα και δεν μένει κανένας. Απλώς κάνουμε το διαμετακομίσιο, τίποτα άλλο. Δεν εισπράττουμε τίποτα. Άρα εμείς τι λέμε, θα πρέπει και ο Δήμος, όλοι οι φορείς της πόλης, να δώσουν, δηλαδή εμείς δεν έχουμε καταλυθεί καθόλου το λιμάνι. Και δεν μιλάω, δεν το εντοπίζω μόνο εγώ στην κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα είναι ένα σημείο που είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή. Τα καράβια που μένουν στην Πάτρα 5 ώρες δεν θα έπρεπε να έχουν ένα λεωφορείο να φέρουν τους τουρίστες στην Πάτρα. Να πάω να δω τον Άγιο Ανδρέα, που έχουμε τη μεγαλύτερη εκκλησία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές ορθόδοξες εκκλησίες στα Βαλκάνια.
0: Βέβαια.
2: Δεν έχει αναπτυχθεί ο θρησκευτικός τουρισμός. Εμείς μιλάμε συνολικά. Σαν εμπορικός σύλλογος δεν εκπροσωπούμε το λιμάνι, εκπροσωπούμε την πόλη.
0: Εσείς ενδιαφέρεστε και στους συναδέλφους σας και εντάξει, οπωσδήποτε τα συμφέροντα του συναδέλφου σας θα προστατεύσετε. Αλλά και αυτά όπως τα οποία σήμερα λέτε δεν είναι παράλογα, είναι απόλυτα λογικά, γιατί το ίδιο πρόβλημα υπάρχει εδώ, με την έννοια στον νομό Ηλίας, ότι οι τουρίστες όσοι πάνε στην Αρχαία Ολυμπία, όσοι δεν πάνε, δεν πάνε σε άλλες περιοχές για να υπάρξει και κάποια μια ζωντάνια και σε άλλες περιοχές.
2: Όπως σήμερα, ωραία, που δεν είναι στο θέμα που με ρωτάτε, θα βγω ο εμπορικός σύλλογος, θα βγάλει ένα δελτίο τύπου που αφορά το Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ατυχή τη δήλωση του κυρίου Μπούρα που την έχετε ακούσει. Ωραία, που λέει 400 άνθρωποι δεν ήρθαν και 9 λέει είναι.
0: Ναι, έγινε και πανελλαδικό θέμα αυτό. Έγινε πανελλαδικό θέμα.
2: Ναι, όταν το αναδεικνύουμε, να το βάλει ως πανελλαδικό θέμα, γιατί δεν ήρθανε, τελειώσαν οι εγγραφές. Αυτοί που δεν ήρθαν είναι φτωχοί άνθρωποι που δεν μπορούν. Μπορεί ο εμπορικός σύλλογος να πει ότι από τις επιχειρήσεις τους προτείνουμε να τους δώσουμε μια δουλειά και θα αναλάβουν αυτή την εστίαση. Δηλαδή είναι κρίμα παιδιά που δεν μπορούν. Μα βγήκε όμως εύκολα και είπε, δεν ξέρω τι στοιχεία έχει, καλό να μας τα πει. Μπορεί να έχει. Υπάρχει μια μελέτη, πώς λέει ότι είναι 400. Σήμερα βγήκε ο υπουργός, λέει είναι 280. Είναι. Ποιοι είναι αυτοί, γιατί δεν ήρθανε καταρχάς.
0: Αυτό είναι το βασικό.
2: Δεν έχουν χρήματα ή έχουν πολλά και τους έστειλε ο πατέρας στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε τώρα.
0: Ναι.
2: Και σε κάθε περίπτωση αυτό αφορά αυτούς που είναι αρμόδιοι. Εμένα με αφορά σαν πρόεδρος του εμπορικού να μην δυσφημίζεται η πόλη. Και να έρθουν κόσμος εδώ και να μην φαίνεται η Πάτρα ως μια ακριβή και αφιλόξενη πόλη. Αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν έχω να παρέμβω σε κάτι άλλο εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς σας εξήγησα ότι ο εμπορικός θα παρεμβαίνει σε οτιδήποτε.
0: Και πρέπει να το κάνει αυτό. Οι εμπορικοί συλλογοί πρέπει να έχουν φωνή. Αλίμονο δηλαδή, αν και φημώσουμε τους εμπορικούς συλλόγους, θα έπρεπε και όλοι οι εμπορικοί συλλόγοι σε όλη την Ελλάδα να μιλάνε και να παρεμβαίνουν.
2: Όπως στον πύργο έχετε έναν εξαιρετικό, πάρα πολύ καλό πρόεδρο επιμελητηρίου και φίλο μου, τον Κώστα
0: Λεβέντη. Τον Κώστα Λεβέντη,
2: ναι. Είναι φίλος μου και είναι εξαιρετικός. Και κάνει και πολύ σωστές τοποθετήσεις και υπερασπίζεται και τον τόπο του. Και μπράβο του. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε, παιδιά, ανταγωνιστικά. Δύο όμορφοι νομοί είμαστε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο και είναι κάτι που το έχω καυτηριάσει αυτό.
2: Όχι αλίμονο.
0: Ότι δεν υπάρχει δυστυχώς η περιφερειακή συνείδηση σε εμάς και βλέπει ο ένας τον άλλον ως εχθρό, ενώ δεν έπρεπε να είναι έτσι. Και δεν έχουμε να μοιράσουμε. Αντίθετα, υπάρχουν κοινά πράγματα, μας ενώνουν πράγματα.
2: Εννοείται. Εννοείται. Θέλετε να σας πω κάτι. Mm-hmm. Υπάρχει παλιά λογική, όπως και στο εμπόριο. Όπου υπάρχουν πολλά μαγαζιά, λέει, όπου υπάρχουν συναφή μαγαζιά με το ίδιο είδος, και η αγορά κερδίζει και ο καταναλωτής κερδίζει. Γιατί και ανταγωνισμός υπάρχει και λες ότι αν ψάχνω κάτι θα το βρω εκεί.
0: Ναι.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν όλοι χωράμε. Θα πρέπει οι τοπικοί φορείς εδώ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει έτσι. Να καθίσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι. Σωστό. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και να συνεργαστούμε. Όλοι χωράμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εντάξει. Συμφωνώ. Μακάρι αυτό που είπατε να μπει μέσα βαθιά στο μυαλό όλων που μας ακούνε.
2: Εγώ τους ανθρώπους που γνωρίζω από τον πύργο, γιατί γνωρίζω πολλούς,
0: mm-hmm.
2: Και με την άλλη μου ιδιότητα, θεωρώ ότι δεν έχει κανένας πρόβλημα με την Πάτρα. Ούτε η Πάτρα έχει με αυτούς. Προς Θεού. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Ακριβώς.
2: Όλοι αγωνιούμε να πάρουμε τουρίστες για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας.
0: Ακριβώς.
2: Η πόλη μας και να ζήσουμε καλύτερα. Και να μην φύγουν τα παιδιά μας μετανάστες.
0: Σωστό.
2: Εμείς τι ζητάμε σαν εμπορικός σύλλογος? Ένα πράγμα. Να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις στην πόλη μας για να παραμείνουν τα παιδιά μας εδώ και να μην φύγουν. Και πολύ περισσότερο δε σε εσάς εκεί που είναι και μικρά χωριά γύρω-γύρω, να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά και να μην φύγουν. Αυτό δεν θέλουμε όλοι. Λοιπόν, όλοι χωράμε. Θα πρέπει οι τοπικοί φορείς εδώ, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Πρέπει
0: έτσι.
2: Να καθίσουμε όλοι μαζί.
0: Έτσι. Σωστό. Ωραία. Συμφωνώ απόλυτα.
2: Και να συνεργαστούμε. Όλοι χωράμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εντάξει. Συμφωνώ. Μακάρι αυτό που είπατε να μπει μέσα βαθιά στο μυαλό όλων που μας ακούνε.
2: Εγώ τους ανθρώπους που γνωρίζω από τον πύργο, γιατί γνωρίζω πολλούς,
0: mm-hmm.
2: Και με την άλλη μου ιδιότητα, θεωρώ ότι δεν έχει κανένας πρόβλημα με την Πάτρα. Ούτε η Πάτρα έχει με αυτούς. Προς Θεού. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.
0: Ακριβώς.
2: Όλοι αγωνιούμε να πάρουμε τουρίστες για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μας.
0: Ακριβώς.
2: Η πόλη μας και να ζήσουμε καλύτερα. Και να μην φύγουν τα παιδιά μας μετανάστες.
0: Σωστό.
2: Εμείς τι ζητάμε σαν εμπορικός σύλλογος? Ένα πράγμα. Να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες θέσεις στην πόλη μας για να παραμείνουν τα παιδιά μας εδώ και να μην φύγουν. Και πολύ περισσότερο δε σε εσάς εκεί που είναι και μικρά χωριά γύρω-γύρω, να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά και να μην φύγουν. Αυτό δεν θέλουμε όλοι.

0: και να ζήσουμε καλύτερα. Και να μην φύγουν τα παιδιά μας μετανάστες.
1: Σωστό.
0: Εμείς τι ζητάμε σαν εμπορικός σύλλογος? Ένα πράγμα. Να δημιουργηθούν καλά εμπεριεχόμενες θέσεις στην πόλη μας για να παραμείνουν τα παιδιά μας εδώ και να μην φύγουν. Και πολύ περισσότερο δε σε εσάς εκεί που είναι και μικρά χωριά γύρω-γύρω, να μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά και να μην φύγουν. Αυτό δεν θέλουμε όλοι.
1: Αυτό θα πρέπει να θέλουμε όλοι. Αυτό θα πρέπει να θέλουμε όλοι. Δυστυχώς όμως οι ενέργειες αυτών που κρατούν τις τύχες των ονμών στα χέρια τους δεν είναι οι ενδεδειγμένες πάντα. Θέλω να σας κάνω και ένα άλλο ερώτημα, έτσι με την ευκαιρία της ωραίας συζήτησής μας, να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι συνομιλούμε με τον κύριο Γεράσιμο Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο του Εισαγωγικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών. Εκεί στην Πάτρα και ιδιαίτερα εκεί στην Αγγλικάδα έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα με Ρωμά κτλ. Τα διαβάζετε, τα βλέπετε κτλ. Δέχομαι συνέχεια καταγγελίες από εκείνη την περιοχή. Ως εμπορικός σύλλογος, γιατί υποθέτω ότι σε εκείνες τις περιοχές υπάρχουν και συνάδελφοί σας που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, έχετε παρέμβει στο Δήμο ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη αρχή, και με αυτή την κατάσταση τι θα γίνει? Γιατί κάθε μέρα μαθαίνω, διαβάζω για φωτιές εκεί, για απανωτές διαρρήξεις. Ως εμπορικός σύλλογος έχετε ασχοληθεί? Γιατί στα θύματα είναι και επαγγελματίες.
0: Ακούστε.
1: Ναι.
0: Ως εμπορικός σύλλογος, mm-hmm. το θέμα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα τεράστιο.
1: Το οποίο αγγίζει όμως και εσάς. Γιατί είστε και κάτοικοι. Δεν είστε μόνο έμποροι, είστε και κάτοικοι που θίγεστε από διάφορα θέματα.
0: Ακριβώς. Είναι ένα τεράστιο κοινωνικό θέμα, mm-hmm. το οποίο η πολιτεία άλλες φορές προσπαθεί να το διαχειριστεί, άλλες το πετυχαίνει καλύτερα, άλλες χειρότερα, άλλες προσπαθούν να εντάξουν στο κοινωνικό σύλλογο και το πετυχαίνουν, άλλες φορές εντάσσονται και το δυσκολεύονται και γίνεται γκέτο. Τα ζείτε, τα ζούμε. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε στην πόλη μας. Όλοι. Ό,τι αφορά όμως το συγκεκριμένο που με ρωτάτε, η παρέμβαση δική μας, ωραία, μπορεί να είναι θεσμική και να είναι μόνο από τη μια πλευρά, από την αστυνομία. Γιατί σας το λέω από την αστυνομία? Ο Δήμος, άμα πάει και παρέμβει, ωραία, τι να τους κάνει? Δηλαδή, αν θέλαμε, εδώ υπάρχουν, πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι θέσεις μας. Άλλος, γιατί πίσω από όλα κρύβονται οι ψήφοι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Λοιπόν, εάν δεν κρυβόσατε, αν αυτοί δεν ψηφίζανε, θα τους είχαν διώξει ήδη, σας το λόγω.
1: Ναι, έχετε δίκιο, γιατί τα ζούμε και εμείς εδώ στη Γαστούνη και στις περιοχές εδώ.
0: Σας το λέω για να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Έτσι είναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν, όλα αυτά εξαρτώνται από εκεί. Θα πρέπει αυτοί που ηγούνται των δημοτικών πραγμάτων στην Πάτρα και όχι ο Δημάρχος, στο σύνολό τους. Mm-hmm. Ωραία. Και μαζί και ο αντιπεριφερειάρχης, ο χωρικός με τους υπόλοιπους, να αποφασίσουν τι θα τους κάνουν. Να πάνε μία πρόταση, ωραία, στο Υπουργείο, στο κράτος, και να πει ότι αυτούς θέλετε να τους εντάξει στο κοινωνικό σύνολο. Δημιουργήστε σπίτια, να μείνουμε. Θέλετε, δώστε τους χρήματα, όπως έγινε το 7. Τι θα τους κάνετε? Θέλετε να τους φτιάξετε σπίτια, να το κάνετε γκέτο? Τι ακριβώς? Αλλά έτσι όπως είναι, εμείς, πέντε μου, σαν εμπορικό σύλλογο, τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Όχι προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Αν κάνατε έτσι όπως να βγάλατε μια ανακοίνωση για το λιμάνι, μήπως και για ζητήματα που αφορούν την πόλη γενικότερα, αν έχετε παρέμβει. Δεν λέω να πάρετε, θα κάνετε τους αστυνομικούς εσείς, προς Θεού.
0: Ακούστε, εμείς παρεμβαίνουμε, ωραία, για το συγκεκριμένο θα παρέμβουμε πάλι στην αστυνομία.
1: Αυτό, εντάξει, ναι, αυτό ωραία. Ήθελα να ακούσω. Δεν ζητάω τη λύση από εσάς.
0: Όπως παρεμβήκαμε, mm-hmm. να ξέρετε, που λίγοι το κατάλαβα στο καρναβάλι, mm-hmm. ωραία, και παρεμβήκαμε και ευχαριστούμε τον στρατηγό στην Πάτρα, mm-hmm. ο οποίος σταματήσε να δίνει ποτά σε παιδιά κάτω από 18 χρονών. Ωραία, δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή, καταλάβατε πώς το λέω. Δηλαδή, πρέπει να παρεμβαίνουμε σε όλα.
1: Αυτό εννοώ και αυτό λέω, ότι πρέπει να υπάρχει φωνή του εμπορικού συλλόγου. Και μάλιστα ένα συλλόγο στην Πάτρα που έχει και πάρα πολλά μέλη μέσα. Έτσι, το συζητάμε.
0: Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει. Δεν θέλω να πω κάτι. Παρεμβαίνουμε σχεδόν σε όλα.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω και
0: και σε παρεμβαίνουμε και καταγγέλλοντας. Παρεμβαίνουμε προτείνοντας και λύσεις, να ξέρετε.
1: Που είναι το πιο σημαντικό.
0: Το να καταγγείλεις είναι εύκολο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Κατσιγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εύχομαι κάθε καλό, κάθε επιτυχία στο έργο
0: και
1: που κάνετε.
0: Και να ξέρετε, δηλώνω παρόν σε οποιαδήποτε συνεργασία επιθυμεί ο νομός Ηλίας.
1: Να είστε καλά.
0: Οποιοσδήποτε φορέας. Να είστε καλά.
1: Ακούστηκε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Δεν νομίζω ότι κανείς διαφωνεί με αυτά που είπε ο άνθρωπος. Μια χαρά μας τα είπε. Ας τα ακούσουν και εδώ στην Ηλία.

0: και καλό είναι να ξεκινήσει μια συνεργασία, γιατί φτάσαμε έτσι, έχουμε κουραστεί εδώ στο νομό να λέμε συνέχεια αυτή η πάτα για πράγματα τα οποία κύριε ευθύνη είναι δική μας. Τα χρόνια τώρα διαχρονικά η πολιτική ταγή του νομού πάντα ρίχνουν τις ευθύνες στην πάτα, ότι η πάτα φταίει για το ένα, η πάτα φταίει για το άλλο. Δεν φταίει η πάτα, δεν φταίει η τελοκαρνανία, δεν φταίει κανένας, γιατί οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν για το καλύτερο για τον τόπο τους. Μακάρι να προσπαθούσαν και σε ηλία για τον τόπο μας κάποιοι. Λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 12. Για αν θέλετε 28 πριν από τις 1, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Ιόνιον FM.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Διαβάστε στην απογευματινή αντίστροφη μέτρηση για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Παράταση της επιδότησης 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ τον Οκτώβριο. Αύξηση κατά 20% του επιδόματος θέρμανσης. Επιπλέον ποσό για ορεινές περιοχές. Νηστέρι άδωνη στην ασυδοσία με τους κομπογιανίτες γιατρούς. Τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων σε ιατρία και κέντρα αισθητικής μέσω MedWatch. Στο Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Τη συζήτησαν με τον Τραμπ. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
7: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Εδώ είμαστε, ενδείξεις αποδείξεις, 95,5 η συχνότητα του Ιόνιον FM, από όπου μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1, ο Χρήστος Ξημιτούλιας πάντα στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Βάκη Τσιομπανίδη, το γνωρίζετε από τις συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε μαζί του και τον ευχαριστήσω τον άνθρωπο γιατί πάντα δεν έχει αρνηθεί ποτέ να βγει και να μιλήσει σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχουν το γνωρίζουμε για τη μαχητικότητά τους στα θέματα τα αγροτοκτηνοτροφικά, τώρα θα γνωρίσουμε μια άλλη πλευρά, όχι του κ. Σκιομπανίδη, κάτι που το έκαναν του κ. Σκιομπανίδη. Έκλεισαν το λογαριασμό τους στο TikTok. Ξαφνικά, προειδοποίητα, κάτι προφανώς έγραψε, πενόχλησε και χωρίς καμία ειδοποίηση, μπαπ, του κατεβάσαν το λογαριασμό στο TikTok. Για πάμε να τον ακούσουμε να μας πει τι έγινε, τι ήταν αυτό που έγραψε και που κατά τη δική του γνώμη και ενόχλησε κάποιους για να του κατεβάσουν το λογαριασμό. Καλημέρα κύριε Τσιομπανίδη.
9: Πολύ καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας.
8: Να είστε καλά.
9: Και βάσει αυτού του γεγονότος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τον πολύτιμο χρόνο που μας προσφέρετε πάντοτε για τη φιλοξενία της εκπομπής σας, γιατί στην κυριολεξία είμαστε φημωμένοι από όλα τα μεγάλα αθηναϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς τιμήν τους είναι κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί περιφερειακοί, είναι κάποια μέσα τα οποία ακόμα μας παίζουν και μας δίνουν βήμα. Αλλά το μεγάλο όπλο.
8: Σε αυτή την εκπομπή θα έχετε πάντα βήμα, κύριε Τσιομπανίδη, να είμαστε δεδομένο, είναι δεδομένο αυτό. Παρακαλώ.
9: Εμείς το Αγροτικό Ξενοτροφικό Κόμμα Ελλάδος στηριζόμασταν στα social media.
8: Για ήταν, να προβάλλετε τις θέσεις σας. Σωστό.
9: Ακριβώς. Ήταν το μοναδικό μέσο που ως τώρα είχαμε να πούμε για να ακούγεται προς τα έξω η φωνή μας και να ενημερώνουμε και τον αγροτικό και όχι μόνο κόσμο. Ήταν το Facebook, ήταν και το TikTok, και τα δύο πηγαίναν πάρα πολύ καλά. Ξαφνικά, όπως είπατε, χωρίς καμία προειδοποίηση, για ένα βίντεο το οποίο τι έλεγε, εξέφρασα την εξής απορία, ότι με τις παλιές ταυτότητες, ναι, έχεις την παλιά την ταυτότητα, ναι, και ναι, θες να βγάλεις διαβατήριο. Πας στο αστυνομικό τμήμα και λες, θέλω να βγάλω διαβατήριο με την παλιά μου ταυτότητα. Σου λέει, δεν γίνεται. Δεν έχει ισχύ αυτό το έγγραφο. Πλέον δεν έχει ισχύ. Ναι. Έχει λήξει.
8: Σωστά.
9: Ναι, τι πρέπει να κάνω εγώ για να βγάλω τώρα διαβατήριο? Λέει, θα πρέπει να βγάλεις καινούργια ταυτότητα. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά. Τι χρειάζεται για να βγάλω καινούργια ταυτότητα? Χρειάζεται την παλιά την ταυτότητα. Άρα με την παλιά την ταυτότητα μπορείς να βγάλεις καινούργια ταυτότητα, αλλά με την παλιά την ταυτότητα δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο. Και λέω, γιατί να συμβαίνει αυτό? Πάλι πάνε προσωπικό αριθμό και όλα αυτά. Αυτό ήταν που ενόχλησε το σύστημα. Και πώς λειτουργούν αυτές οι πλατφόρμες? Δεν υπάρχει κάποιος αξιολογητής, άνθρωπος, ώστε να κρίνει αν αυτό που λέει ο Τσομπανίδης είναι ορθό. Και δεν έκανε κάτι το μεμπτό για να το κλείσουμε το προφίλ. Είναι ο αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος τι καταλαβαίνει? Καταλαβαίνει όταν γίνονται πολλές αναφορές. Ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις αναφορές? Η Νέα Δημοκρατία έχει οργανωμένες εταιρείες, οι οποίες μισθώνουν και τρολ ανθρώπους για να σου κάνουν αναφορές, αλλά έχουν και bot, έχουν ρομποτάκια τα οποία μαζικά σου κάνουν αναφορές. Και τις ξέρουμε όλοι ποιες είναι αυτές τις εταιρείες και από πού χρηματοδοτούν. Τις χρηματοδοτεί ο ελληνικός λαός αυτές τις εταιρείες.
8: Καλά, βέβαια.
9: Αυτοί ήταν που μου κάνανε τις αναφορές.
8: Οπότε για την ταυτότητα ήταν αυτό που σας κατεβάσανε το προφίλ. Βέβαια θα σας τη φυλάγανε κιόλας, γιατί αυτά, επειδή είμαστε και φίλοι και τα βλέπω.
9: Μου τη φυλάγανε. Αυτό είναι εκ των νουκ του άνθρωπου. Αλλά το θέμα είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ αυτή τη στιγμή, ότι η ταυτότητα τους πείραξε από όλα αυτά που έλεγα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα είναι αυτό το οποίο δεν μπορέσουν να επιβάλλουν, γιατί ούτε το 30% δεν έχει πάρει τις νέες ταυτότητες, έτσι. Δεν μπορούν να επιβάλλουν τον προσωπικό αριθμό, και αυτό είναι κάτι το οποίο τους καίει, θέλουν διακαώς να το περάσουν. Και εδώ έρχεται το αγκάθι που λέγεται Τσομπανίδης και Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, και έπρεπε να βρουν τρόπο να το φημώσουν. Έλα μου ντε, που πίσω έχει Αχλάδα την ουρά που λένε στο χωριό μου, και το καινούριο προφίλ που φτιάξαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να μας βρει στο ΑΚΕΛ με 2 κάπα, με κεφαλαία, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Όποιος μας ψάξει στο TikTok είναι ΑΚΕΛ, Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Έλα που το καινούριο πάει πολύ καλύτερα από το προηγούμενο, και βλέπουμε ότι κινείται σφεντόνα και ανεβαίνει, και πιστεύω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο likes που είχαμε στο προηγούμενο προφίλ.
8: Αν σας αφήσουν, βέβαια, και πάει.
9: Αν μας αφήσουν. Εντάξει, αυτοί θα μας κλείνουν, εμείς θα τα ξανανοίγουμε. Πλέον υπάρχει αυτός ο κόσμος.
8: Να ρωτήσω κάτι. Το κλείσιμο του προφίλ είναι οριστικό ή μήπως είναι?
9: Οριστικό. Είναι οριστικό.
8: Και αμετάκλητο, μάλιστα.
9: Οριστικό και
8: με μία και έξω, δηλαδή.
9: Μία
8: είχε...
9: και έξω. Αν και
8: για το Facebook, καμιά φράση ενημερώνει κιόλας ότι, ξέρω εγώ, σε περιορίζουμε.
9: Το Facebook, όταν υπήρχαν τα Hellenic Axis, μου είχαν κλείσει 3 προφίλ. Τα οποία αυτή τη στιγμή, το ένα πολύ μεγάλο προφίλ με 80.000 και ακολούθους, υπάρχει ακόμα, Βάκη Τσομπανίδη στα ελληνικά υπάρχει, αλλά εγώ δεν έχω πρόσβαση. Δεν μπορώ ούτε να μπω, ούτε να ανεβάσω.
8: Σας έχουν αφαιρέσει τους κωδικούς, ναι, κατάλαβα.
9: Μου το βγάλαν ότι αλλάξαν τους κωδικούς πράγματι για λόγους ασφαλείας, και έκτοτε δεν μπόρεσα να ξαναμπω ποτέ μα ποτέ.
8: Μάλιστα. Αυτά τα όμορφα γίνονται στη χώρα
9: μας. Αυτή είναι η δημοκρατία τους, και πάντοτε όταν το θηρίο βρίσκεται στη φάση που ξεψυχάει, εκεί βγάζει όλη την κακία του, και βγάζει, να πούμε, όλο το μένος του. Είναι ακριβώς στη φάση που ξεψυχάει.
8: Ξεψυχάει όμως.
9: Ξεψυχάει. Το πιστεύω ακράδαντα ότι ξεψυχάει, και δεν με πείθουν ούτε οι στημένες δημοσκοπήσεις του, ούτε τίποτα. Εσείς, κύριε Φάκου, ναι, αν πείτε να κάνετε τώρα μια δημοσκόπηση από το ραδιόφωνο, σίγουρα θα έχετε πολύ περισσότερους ακροατές, οι οποίοι θα πάρουν μέρος από αυτές τις στημένες δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι το ανώτατο 1000 άτομα. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που είναι με 40, με 80, με 100 άτομα. Τώρα πόση αξιοπιστία μπορούν? Αυτοί μπορούν να κάνουν δημοσκοπήσεις και μέσα στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
8: Ναι, ναι, απλά εμένα ένα προβληματισμό έχω εκφράσει ως προς τις δημοσκοπήσεις, ότι όλες δείχνουν την πορεία των κομμάτων στα ίδια περίπου επίπεδα. Όλες αυτές οι δημοσκοπήσεις άρα γίνανε στημένες? Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
9: Πριν από 3-4 ημέρες με πήραν τηλέφωνο από μια δημοσκοπική εταιρεία, για πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν με έχουν ξαναπάρει. Και μου λένε, ποιο κόμμα θα ψηφίζετε στις επερχόμενες εθνικές εκλογές? Λέω, Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Δεν της λέω ποιος είμαι. Λέω, Αγροτικό Κοινοτροφικό Κόμμα Ελλάδος. Λέει, δεν υπάρχει αυτό, να σας διαβάσω τα κόμματα που υπάρχουν. Λέω, εσύ θα μου πεις ότι δεν υπάρχει? Το 2014 υπάρχει το ΑΚΕΛ και κατεβαίνει στις εκλογές.
8: Το έχουν αφαιρέσει, δηλαδή.
9: Δεν μπορείτε να ψηφίσετε, λέει αυτό. Θα σας διαβάσω εγώ ποια μπορείτε να ψηφίσετε. Αυτά που έχει στη λίστα της. Και αρχίζει να πούμε, μου αραδιάζει κάποια κόμματα. Λέω όχι, εγώ θα ψηφίσω. Όχι, μου λέει ότι θα σας βάλω σαν αποφάσιστος. Ρε, δεν είμαι αναποφάσιστος, είμαι αποφασισμένος να ψηφίσω ΑΚΕΛ. Και εσύ μου λες ότι δεν έχω το δικαίωμα να ψηφίσω ΑΚΕΛ. Δεν υπάρχει, μου λέει, αυτό το κόμμα. Λέω, ξέρεις ότι πήρες τον πρόεδρο του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος και μου λες ότι δεν υπάρχει το κόμμα το οποίο ηγούμαι εγώ και με κλείνει το τηλέφωνο.
8: Ναι, σε κατάλαβα.
9: Καταλάβατε τον τρόπο
8: τι με τον οποίο γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Ναι, βέβαια. Οπότε, ναι, εκ των πραγμάτων βγαίνουν μπροστά αυτά αυτοί που θέλουν αυτοί. Τα κόμματα
9: έτσι,
8: θέλουν
9: αυτοί. Έτσι γίνεται πάντοτε.
8: Το ζήτημα όμως είναι, κύριε Τσιουμπανί, να σας πω κάτι, ότι και σε προηγούμενες εκλογές βλέπαμε τέτοια πράγματα, αλλά όταν φτάναμε στην κάλπη, αυτοί που βρίζανε ήταν αυτοί που πήγαν και ξαναψήφιζαν πάλι τους ίδιους.
9: Δεν νομίζω ότι έπαιξε αυτό ρόλο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ρόλο τον έπαιξε η αποχή. Η αποχή λειτουργήσε σαθέστατα.
8: Υπέρ του πρώτου κόμματος πάντα, υπέρ του Μητσοτάκη πάντα.
9: Γιατί αν δούμε, βγαίνει ο Κυριακός Μητσοτάκης και λέει ο Σαμαράς ήταν αυτός που έφερε τα χειρότερα ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έφερε τα χειρότερα ποσοστά. Αν τα δούμε όμως σε αριθμούς, σε ψήφους, ο Σαμαράς είχε πάρει περισσότερους σταυρούς από ό,τι πήρε ο Μητσοτάκης στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Παρότι του Σαμαρά το βγάζαν 10%, 18-16, δεν θυμάμαι πόσο το βγάζαν, και του Μητσοτάκη το βγάζαν 41.
8: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάτε με κτηνοτρόφους, αγροτοκτηνοτρόφους σε όλη την Ελλάδα, ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί, γιατί οι σκληροί μητσοτακικοί ήσαν οι αγρότες, έτσι. Τώρα έχει αλλάξει καθόλου το κλίμα ή παραμένουν πάλι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη κλπ.
9: Έχει αλλάξει κατά πολύ. Εδώ
8: μετά τις κινητοποιήσεις έχει αλλάξει εικόνα.
9: Έχει αλλάξει. Σύμφωνα με τις δικές τους κρυφές δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες διερεύσαν και δημοσιοποιήθηκαν και σε διάφορα site, το 49% του αγροτικού κόσμου που ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, πριν από 3-4 μήνες, την περίοδο των κινητοποιήσεων πάνω κάτω, ήταν στο 16%. Έχουν γυρίσει την πλάτη. Φυσικά υπάρχουν και τα κομματόσκυλα. Αυτά τα ορκισμένα κομματόσκυλα είναι οι ευνοούμενοι και οι τελικοί αποδέκτες του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί δεν θα αλλάξουν με τίποτα, έτσι. Δεν έχουν λόγο να αλλάξουν.
8: Και δεν τους συμφέρει να αλλάξουν. Γιατί...
9: Δεν τους συμφέρει να αλλάξουν. Γιατί
8: ξέρουν τι τους περιμένει. Τι τους περιμένει.
9: Σε περίπτωση που αλλάξει η κυβέρνηση, πολλοί θα δουν τα κάγκελα της φυλακής.
8: Ναι.
9: Και μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό που έχουμε δει από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να το τονίσω ακόμα μια φορά, δεν είναι ούτε το 30%, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο 30% του σκανδάλου. Αυτό που έχουμε δει σήμερα δεν είναι ούτε το 30%. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και πολλοί στην κυριολεξία έχουν χάσει τον ύπνο τους, αν δεν είναι η κυβέρνηση την επόμενη Νέα Δημοκρατία του τι έχει να γίνει.
8: Μάλιστα. Για να δούμε, εκλογές 6 μήνες περίπου, θα δούμε πώς θα εκφραστεί το εκλογικό σώμα. Εγώ πάντως κρατάω μια επιφύλαξη, γιατί από την εμπειρία μου έχω δει ότι αυτοί που βρίζουν πολλές φορές ξαναγυρνάνε πάλι στους ίδιους.
9: Κάποιοι θα ξαναγυρίσουν, αυτό είναι βέβαιο. Αλλά να σας πω, και το
8: δεν ξέρω όμως ποιο ποσοστό θα είναι αυτό.
9: Γιατί το πήγε την άνοιξη και δεν το πήγε το φθινόπωρο, ξέρω εγώ, έτσι, γιατί ακουγόταν πολλοί αν δουν ότι θα πάμε σε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο. Γιατί δεν έγιναν εκλογές μέσα στο φθινόπωρο? Δεν θέλει ο Μητσοτάκης να ψηφίσουν οι νέοι. Οι νεαρές ηλικίες δεν ψηφίζουν πλέον Νέα Δημοκρατία.
8: Ναι, καλά, σίγουρα είναι αυτό.
9: Όταν θα κάνει εκλογές την άνοιξη, οι νέοι θα έχουν φύγει περισσότερη σεζόν.
8: Ναι.
9: Και αν θα είναι διπλές εκλογές, θα γίνουν οι δεύτερες το καλοκαίρι. Άρα οι νέοι θα είναι και πάλι σεζόν. Και ή δεν θα μπορούν να πάρουν άδεια να γυρίσουν στον τόπο τους για να ψηφίσουν, ή και τα έξοδα θα είναι τόσο μεγάλα για να γυρίσουν, να ψηφίσουν και να ξαναεπιστρέψουν στην εργασία τους, που δεν θα τους συμφέρει.
8: Νομίζω όμως ότι θα μπορούν να ψηφίσουν από εκεί που δουλεύουν. Νομίζω ότι κάτι τέτοια ρύθμιση υπάρχει.
9: Ως τώρα δεν ισχύει κάτι. Δεν ισχύει κάτι. Κάνουν κάτι τέτοιο που δεν συμφέρει στην κυβέρνηση να το κάνει. Θα αλλάξουν άρδεν τα πράγματα. Μες. Δεν θέλει ο Μητσοτάκης τους νέους να ψηφίσουν. Θέλει να πάνε τα γερόντια, να πάνε αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν. Και δεν θα αλλάξουν αυτοί ποτέ ό,τι και τους κάνεις. Και λογοτομή να τους κάνεις.
8: Ναι.
9: Θα φωνάζουν ο Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος.
8: Ναι. Σίγουρα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Τσιουμπανίδη.
9: Να είστε καλά. Για τη φιλόξενη εκπομπή σας.
8: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ και
9: καλημέρα,
8: πάλι.
9: Να είστε καλά.
8: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Βάκη Τσιουμπανίδη, τον πρόεδρο του Αγροκτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, που του κλείσαν το λογαριασμό στο TikTok. Επεκτάθηκε η συζήτησή μας και στο πολιτικό κομμάτι. Εξέφρασε τις απόψεις του περί Μητσοτάκη και περί εκλογών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ εμείς είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 1 και πρέπει να πάμε σε χορηγούς. Έτσι, Χρήστο, χορηγούς εκπομπής και επιστρέφουμε.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Ενημέρωση.
13: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
14: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
15: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
16: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
12: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
17: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
12: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
18: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
20: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
19: Την ανάγκη για βοήθεια.
20: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
19: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
20: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
21: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Iron Man, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
8: Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε τηλεφωνική παρέμβαση του αντιδημάρχου Ήλιδας, του κ. Γιώργου Κράλη, όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα του φούφιου ειδικού σχολείου στην Αμαλιάδα. Σε εκείνη την τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Κράλης είχε πει για την κατάσταση που υπήρχε στο σχολείο κτλ. Μετά από καταγγελίες που είχαν κάνει οι σύλλογοι, και είπε ότι εγώ μέχρι τέλος της θητείας μου θα καταφέρω, είπε, να γίνει μετεστέγαση του σχολείου, γιατί είναι απαράδεκτο εκεί που βρίσκεται και στην κατάσταση που βρίσκεται. Μαθαίνω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει δημοτικό συμβούλιο και νομίζω ότι ο κύριος Κράλης θα βάλει το θέμα, ή θα θέλει να πάρει την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου για τη μετεστέγαση του φούφιου ειδικού σχολείου. Κάτι που δεν λένε όχι και ο σύλλογος του σχολείου. Για να δούμε όμως καλύτερα, να μας τα πει ο κύριος Κράλης, μήπως εγώ κάνω κάποιο λάθος. Καλημέρα κύριε Κράλη.
22: Καλημέρα στους ακροατές σας.
8: Για πέστε μας λοιπόν, είναι όντως θα βάλετε σήμερα κατάχαση δημοτικό συμβούλιο?
22: Σήμερα έχουμε το δημοτικό συμβούλιο.
8: Θα βάλετε το θέμα μεταστέγασης?
22: Αφού είχαμε πάρει προμηνών την απόφαση για την επιτροπή, για τη σύσταση της επιτροπής για τη μετεστέγαση του φούφου ειδικού σχολείου, αρχές Σεπτέμβρη η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Καρατζάς, μετά από δικό μου έγγραφο, γιατί δεν έχει συσταθεί ακόμα η επιτροπή, γιατί δεν έχει συνεδριάσει και όλα αυτά.
8: Έχει συσταθεί, απλά δεν έχει συνεδριάσει.
22: Δεν έχει συνεδριάσει, σωστά. μας είπε με εγγραφό το ότι πρέπει να ορίσει ο Δήμος κάποια σημεία, κάποια πρώην σχολεία, κάποια οικόπεδα, οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, που να πάει μετά η Επιτροπή να τα ελέγξει. Ερχόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος θα κάνω την πρότασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θεωρώ ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι θετική, έτσι ώστε να βγει και αυτή η απόφαση ποια σημεία εμείς προτείνουμε να μεταφερθεί το σχολείο, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα, θεωρώ μέσα στον Οκτώβριο, να συνεδριάσει η Επιτροπή, να κάνει επίβλεψη στους συγκεκριμένους χώρους και να βγάλει την απόφαση.
8: Το πόρισμά της. Να σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε μας λέτε ποια είναι τα σημεία που έχετε έτσι στο μυαλό σας εσείς.
22: Το πρώτο σημείο είναι το πρώην σχολείο στο Σώστη.
8: Μα το είχατε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ναι. Ναι,
22: εγώ θεωρώ και με τεχνικούς από το Δήμο που το έχω δει και με διάφορους ανθρώπους τέλος πάντων και με καθηγητές από το Φούφιο ότι είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση, ότι είναι κοντά στην Αμαλιάδα, είναι ένα τεράστιο οικόπεδο 7-8 στρέμματα, έχει υποδομές, ήταν σχολείο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί πέρα με μικροεπεμβάσεις μπορεί να λειτουργήσει άμεσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κλειστό σχολείο στον Αμπελόκαμπο, όπου και εκεί με κάποιες επεμβάσεις μπορεί να στηθεί κανονικά το σχολείο. Υπάρχει το σχολείο στα Δουνέικα και υπάρχει και το πρώην σχολείο στον Άγιο Άνη, στην Αμαλιάδα.
8: Οπότε υπάρχουν εναλλακτικές, δηλαδή αυτό βλέπω έχετε τέσσερες περίπου προτάσεις.
22: Υπάρχουν τέσσερα υπαρκτά κτίρια που μπορεί να γίνει με τη στέγαση, συν η πέμπτη επιλογή που είναι ένα οικόπεδο, είναι μια δωρεά ενός δημότη της Αμαλιάδας, που έχει κάνει στην είσοδο της πόλης μια δωρεά 10 στρέμματα για σχολείο ή αθλητικό χώρο.
8: Όπου θα
22: δείξουμε και αυτό. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι εάν η Επιτροπή επιλέξει το οικόπεδο,
8: απαιτούνται πολλά λεφτά μετά και χρονοβόρες διαδικασίες.
22: Είναι, πρέπει να φτιαχτούν αίθουσες και
8: ναι, είναι χρονοβόρες διαδικασίες.
22: Είναι σίγουρα η πιο ενδεδειγμένη λύση θα ήταν αυτή. Μακροπρόθεσμα. Όμως για το άμεσο θεωρώ ότι ένα από τα τέσσερα σημεία που θα προτείνουμε μπορεί να γίνει με τεστέγαση, έτσι ώστε ταυτόχρονα να τρέξουμε και τις διαδικασίες, να πάμε σε αυτό το οικόπεδο, να φτιάξουμε ένα πολυδύναμο ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο.
8: Μάλιστα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, κύριε Κράλη, μια και έχετε δεσμευτεί και εσείς ότι θα το καταφέρετε να μεταφερεθεί το σχολείο σε πιο ανθρώπινες συνθήκες. Εύχομαι καλή επιτυχία στην προσπάθεια που κάνετε όλοι σας. Ευχαριστώ και για τη συνομιλία.
22: Να είστε καλά.
8: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από την Αμαλιάδα. Η πλάκα είναι ο Δημήτρης ο Γολόκας. μου στείλε εδώ ένα ραβασάκι. Θυμάστε στην αρχή της εκπομπής σας έλεγα για τις συχνές διακοπές που γίνονται εδώ στο Βαρθολομιό. Και μου γράφει να μας λένε με η ΔΕΔΙΕ πότε θα έχει ρεύμα καλύτερα και όχι το πότε θα κόβεται το ρεύμα. Λοιπόν, ο Δημήτρης με το γνωστό καυστικό χιούμορ του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση της εκπομπής.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρόφτισαν κι αυτόν σε κάποιο κόμμα. Κι ας λένε τις σοφίες τους μες στη βουλή και έξω. Αυτό το ανέκδοτο παιδί.

0: Θα βάλω την καρόποδιά να φτιάξω μακαρόνια και με δουλειές του σπιτικού θα φεύγουν τα χρόνια και θα με παίρνουν μαζί σε άλλη γη και τόπους όπου δεν έχουν λαό.
1: Λοιπόν, να σας πω για όσους δεν γνωρίζετε ότι αύριο 5η 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε γιατί δεν θα είμαστε μαζί αύριο, αλλά θα είναι κοντά σου Μάκης ο Νοδάρος. Μετά από σχεδόν 2 μήνες, από αύριο θα είναι πάλι εδώ στη συχνότητα του Ιόνιον FM με την εκπομπή του Αποκαλύψεις. Εμείς θα ανανεώσουμε τα ραντεβού μας για την Παρασκευή, έχοντας καλό των πραγμάτων. Μέχρι τότε να είστε πάντα καλά.

0: Τώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
6: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
5: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
6: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
5: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Αλάτι και πιπέρι. Το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι. Σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το. Βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
12: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
13: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.
15: Χρυσά φέρετρα και δεν ξέρουμε τι μας δώσανε μέσα. Οι αλήτες, οι αλήτες.
16: Γιατί πετάξατε τα οστά των παιδιών μου 13 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. Γιατί, τι φοβόσαστε. Και αυτό είναι πλημέλημα. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν βεβηλώνα τους νεκρούς, στο εκτελιστικό απόσπασμα. Στην Ελλάδα του σήμερα, έλα μωρέ, πως λέει ο Φλουρίδης, 3 χιλιόμετρα τα πετάξαμε, πού τα πετάξαμε. Ντροπή. Εγώ τα οστά των παιδιών μου δεν θέλω όχι να τα κουμπίσουν, ούτε τρίχα από τα παιδιά μου να κουμπίσουν. Κι όμως, τα βρήκαμε 13 χιλιόμετρα μακριά. Λες και ήταν τα κλειδιά του αυτοκινήτου μας.

0: προειδοποιεί γίνεται όλη αυτή η φασαρία σε εισαγωγικά το μπάσωμα ήταν η επιχωμάτωση με τα φερτά υλικά που λέει ο πυροσβέστης για να πατήσουν οι Γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια και να βρουν τυχόν επεισόδια και τα πτώματα. Ναι. Αυτό είναι το δίθεν μπάζωμα.
1: Πόσα ψέματα, πόση απάτη, με τι ευκολία την Ελένα. Ακούσαμε δύο γονείς, τον Ασλανίδη και τον Πλακιά, να περιγράφουν παλιές δηλώσεις και αυτές. Επειδή παραπέμπεται ο Τριαντόπουλος για το μπάζωμα, το οποίο δεν υπάρχει, και όποιος έλεγε για το μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Τι είναι, όλη η δικαιοσύνη τώρα και ο Άρης Πάγκος είναι για τα μπάζα, σύμφωνα με τη λογική του Υπουργού Δικαιοσύνης που πάντα προδικάζει και έχει μια απόφαση πριν εκδοθεί για το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν έχουμε ελπίδες και στο ειδικό δικαστήριο, αλλά τουλάχιστον κάποιοι δικαστές φύγανε από τη γραμμή την κυβερνητική και το προχωράνε προς τα εκεί. Δεν μπορούσαν προφανώς να κάνουν αλλιώς, γιατί είναι τόσο οφθαλμοφανή όλα αυτά που έχουν γίνει εκεί, που τα βλέπαμε όλοι σε live σύνδεση να πετάνε τα, να βάζουν οι φαγάνες από τις μπουλντόζες, να παίρνουν χώματα και ό,τι άλλο είχε εκεί και στοιχεία αποδεικτικά, να αλλοιώνουν το χώρο και να μεταφέρουν μαζί με αυτά τα κόκαλα των ανθρώπων προς άγνωστη κατεύθυνση, λίγο παραπέρα, όπως είχε πει ο Φλωρίδης.
2: Μία σύντομα απάντηση για το μπάζωμα θα μας δώσετε. Εάν έγινε, δεν έγινε, πώς έγινε, τι έγινε εκεί. Έχει απαντηθεί.
3: Επειδή
2: επανέρχεται.
3: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πριν ένα χρόνο, είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα.
2: Σωστά.
3: Και τι είπαμε με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαν δημοσιοποιηθεί πια. Είναι ότι κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάθηκαν από εκεί, ναι, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα.

0: τώρα. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Τώρα μπλέξαν τον Τριαντόπουλο. Ξέρετε για ποιο λόγο μπλέξαν τον Τριαντόπουλο? Γιατί πήρε το Μητσοτάκι. Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ελληνικό? Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος στο Ελληνικό? Ο Τριαντόπουλος ήταν υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτές είναι αποφάσεις πολιτικής προστασίας της περιφέρειας.
1: Τι δουλειά έχει ο Τριαντόπουλος με το συντονιστικό, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν είναι φρέσκο. Παλιά και αυτή η δήλωση για να προστατεύσει τον Τριαντόπουλο. Και στόχος όλων είναι ο Πρωθυπουργός, που ποτέ ένας Πρωθυπουργός δεν μπορεί να δώσει εντολή, συγκαλύψτε, να κάνει όλα αυτά. Και πήγε και ο Τριαντόπουλος χωρίς να ενημερώνει τον προϊστάμενό του, γιατί ήταν τότε ακριβώς στο Μέγαρο Μαξίμου ανευχαρτοφυλακίου. Ήταν δίπλα στον Πρωθυπουργό. Και γιατί βρέθηκε εκεί το ίδιο το Μαξίμου? Εκπροσώπησε το Μαξίμου, το Μέγαρο Μαξίμου, δεν πήγε επειδή ήθελε ο ίδιος. Και λίγο πριν ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος λέει δεν χάθηκαν, δεν εξαφανίστηκε τίποτα, πήγαν παραπέρα. Αυτό όποιος το ακούσει, φοιτητής νομικής, πρωτοετής, τι πρωτοετής, όταν ετοιμάζεται να δώσει, τι να δώσει, μαθητής λυκείου, ας το ξεκινήσουμε από εκεί, αστυνομικός πριν μπει στη σχολή, παιδί του νηπιαγωγείου σε αυτόν τον τόπο και κάποιος που βλέπει ταινίες. Όλοι αυτοί, αν ακούσουν τη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης της χώρας, ότι δεν εξαφανίστηκαν τα στοιχεία, τα πήραμε μπουλντόζος και τα πήγαν παραπέρα. Ότι πήγαν πιο εκεί. Ότι δεν έχουν αλλοιωθεί στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Όταν βλέπεις να γίνεται το όποιο τροχαίο, το πιο χαλαρό τροχαίο, αμέσως η περιοχή περιφράσεται μέχρι να έρθουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς γίνεται. Και εδώ, με 57 νεκρούς, με σύγκρουση δύο τρένων, να καλυφθούν την επόμενη μέρα αμέσως, να μεταφερθούν τα υλικά να πάνε παραπέρα. Όλα αυτά τα πολύ παλαβά λοιπόν, και ο Άδωνης Γεωργιάδης τον ακούσαμε να λέει τι δουλειά έχει εκεί ο Τριαντόπουλος.
2: Δυστυχώς το τραγικό αυτό, και λέω δυστυχώς γιατί πιστεύω ότι θα παραμείνει στο σκεπτικό πολλών οικογενειών, πολλών μας. Εγώ έτυχε με εντολή του Πρωθυπουργού να το διαχειριστώ και όλα από κοντά να βρεθώ στο σημείο για 5 μέρες. Οπότε γνωρίζουμε πάρα πολύ κοντά την τραγικότητα του δυστυχήματος και τη δυσκολία που αυτό είχε ως προς την διαχείριση.
1: Εδώ ο ίδιος ο Τριαντόπουλος, επίσης παλιά δήλωση, που έλεγε ότι με εντολή του Πρωθυπουργού, τις πρώτες μέρες είναι αυτή η δήλωση, γιατί μετά τα άλλα. Με εντολή Πρωθυπουργού βρέθηκε εκεί τις πρώτες ώρες, μέρες, για να συντονίσουν τι ακριβώς θα ακούσουμε τώρα. Και χρησιμοποιεί πάντα ο κύριος Τριαντόπουλος όταν μιλάει πρώτο πληθυντικό. Δηλαδή δεν θεωρεί τον εαυτό του έξω από όλη αυτή την ιστορία. Ναι, εκεί υπήρχαν οι επιχειρησιακοί υπεύθυνοι, πυροσβεστική, αστυνομία, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, περιφέρεια, αγοραστός κλπ. Αλλά όμως ο κύριος Τριαντόπουλος ως αρχηγός, εκπρόσωπος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλαδή του Πρωθυπουργού της χώρας και του γραφείου εκεί, χρησιμοποιεί πληθυντικό, γιατί έτσι προφανώς, και το καταλαβαίνει ο καθένας, το ένιωθε.
3: Από την πρώτη στιγμή είμαστε στο πεδίο, το επιχειρησιακό που τράξαμε εκείνες τις ημέρες, να προχωρήσει γρήγορα όλη η διαδικασία συλλογικής και αποκατάστασης της περιοχής. Καταφέραμε να αποκαταστήσουμε το χώρο, να μεταφέρουμε τα στερήματα και στα βαγόνια σε ειδικό χώρο που φυλάσσονται. Είχαμε μια στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το εγχείρημα. Φορείς ήμασταν εκεί μαζί, έτσι, για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την περιοχή. Από την Πέμπτη το κυβερνητικό κλιμάκιο το οποίο είχα την ευθύνη βρεθήκαμε στο πεδίο. Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινόταν, και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
1: Ακούσαμε εδώ τι ωραία που τα λέει. Φαντάζομαι αυτά θα πει και στο ειδικό δικαστήριο. Θα χρησιμοποιήσει πρώτο πληθυντικό. Δεν θα πει εγώ δεν έχω σχέση. Ήταν εκεί η επιχειρησιακή υπεύθυνη και αυτοί έκαναν τη δουλειά. Γιατί εδώ πρώτο πληθυντικό σε άπειρες. Σε αρκετές, εν πάση περιπτώσει, φράσεις. Το έλεγε, ήταν πάλι τις πρώτες μέρες. Δεν ήξερε τι ακριβώς θα ακολουθήσει και τι θα συμβεί. Οπότε έχουν μείνει αυτοί οι πληθυντικοί και εκεί συντόνισαν ή δεν συντόνισαν το έργο.
4: Η παρουσία μου στην περιοχή ήταν γνωστή από την πρώτη στιγμή με ενημερώσεις και συνεντεύξεις. Είναι γνωστό επίσης πως η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου έγινε μετά τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος. Συνεπώς, αυτό δεν είχε και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Στόχος μας ήταν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, οι ενέργειες και οι δράσεις όσο πιο γρήγορα γινότανε. Και αυτό το πετύχαμε μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.
4: Και δεν θα μπορούσε εξ ορισμού να έχει συμμετοχή σε συντονισμένες αποφάσεις στο πεδίο του δυστυχήματος.
3: Μέσα από μια καλά συντονισμένη συνεργασία με όλους.

0: πάω στον μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα. Μπάζωμα δεν υπάρχει.
1: Να ακουστεί για κάτι αληθινό. Εμείς εδώ που τα παραποιούμε όλα, ο κύριος Τριαντόπουλος εδώ, τις πρώτες μέρες σε τηλεφωνική συνέντευξη σε ραδιόφωνο να λέει ότι πήγαμε εκεί να συντονίσουμε και μετά στη Βουλή, κατάλαβε τι ακριβώς έχει παίξει, ήταν μια επιχείρηση που δεν είχαμε σχέση με το συντονισμό. Και είχε και δεν είχε, ανάλογα πότε θα το έχεις ακούσει, πόσες μέρες έχουν περάσει και πότε διαπίστωσαν εξαιτίας των συγγενών, γιατί αυτοί επέμειναν και κατάλαβαν τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπαμε και εμείς από την δεύτερη μέρα να στείνονται εκεί γερανοί, να φεύγουν μπουλντόζες, να βαθαίνει το μέρος, φτάσανε σχεδόν στον αγωγό, στον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από κάτω, όπως έλεγε ο Φλωρίδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και βγαίνει και ο αγοραστός, ο οποίος έχει προκύψει ότι όλα τα μηχανήματα εκεί πληρώθηκαν από την περιφέρεια για να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γερανοί, μπουλντόζες και λοιποί εργολάβοι να κάνουν τη μεταφορά για να τα πάνε παραπέρα, που λέει ο Φλωρίδης. Βγαίνει ο αγοραστός χτες, επειδή εμπλέκεται και το όνομά του τώρα στο ειδικό δικαστήριο, και λέει:
2: είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί. Διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
1: Ποιος πλήρωνε, ποιος τους πλήρωσε όλους αυτούς? Με εντολή ποιου? Ωραίο θα είναι αυτό. Αν αξίζει το ειδικό δικαστήριο, θα αξίζει για τα όσα πει ή δεν πει ο αγοραστός. Εκεί δεν θα έχει το δικαίωμα της αφωνίας, όπως είχε πει στην προηγούμενη εξεταστική. Εκεί θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε και σε σχέση με τον Τριαντόπουλο και μια κατά την παράσταση, θα έχει ένα ενδιαφέρον έτσι διαδικασία να δούμε ποιος ήταν εκεί, ποιος έδινε εντολές, ποιος πλήρωνε, από ποια κονδύλια και πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Για να κλείσουμε το θέμα Τέμπη και ειδικό δικαστήριο με Τριαντόπουλο που το ξαναέφερε στην επιφάνεια και πολύ καλά έκανε και το έφερε στην επιφάνεια, ένα μάζεμα το τι έλεγαν οι κυβερνητικοί για το μπάζωμα που τελικά δεν ήταν μπάζωμα.
0: Πάμε τώρα στο μπάζωμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μπάζωμα.
3: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της αμαξοστοιχίας, όχι της εμπορικής, της επιβατικής. Της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή αποφάση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
4: Υποστηρίζονται πράγματα τα οποία συσκοτίζουν την υπόθεση. Όπως δηλαδή ότι στο χώρο του ατυχήματος επιχειρήθηκε εκεί να συγκαλυφθούν στοιχεία.
5: Το μπάζω,
4: και
5: με
4: δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα και μεγαλύτερη αηδία από αυτό.
6: Οι αλήτες.
7: Γεννώντας το χρόνο πίσω, σίγουρα κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά. Αναφέρομαι κυρίως όχι στους χειρισμούς, στο πεδίο. Αναφέρομαι κυρίως στην επικοινωνία και στην ανοχή την οποία δείξαμε, στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες δυστυχώς ρίζωσαν και έπεισαν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας. Ότι έγινε μπάζωμα ή ξεμπάζωμα, γιατί βλέπετε ότι αλλάζουν οι ορολογίες κάθε τρεις και λίγο.
8: Εκεί υπάρχει κάτι για να τα ξεκαθαρίζουμε όλα.
7: Όσο γνωρίζω εγώ και νομίζω ότι γνωρίζω αρκετά, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα.
6: Οι αλήτες.
9: Καταρχάς, τα περί μπαζώματος είναι χυδαία fake news. Οι εργασίες αυτές έγιναν μετά από αποφάσεις υπηρεσιακών. Ήταν απαραίτητες εργασίες για να μπορούν να σηκωθούν τα βαγόνια. Μήπως βρεθούν κάποιοι, όσο προλάβαιναν χρονικά, άνθρωποι εν ζωή.
0: Έχουν πέσει τα βαγόνια έξω. Ακούγονται οι μογιές από κάτω, τα κλάματα και τα πτώματα. Και πρέπει να πάνε γερανοί βάρους 20 τόνων να σηκώσουν τα βαγόνια που είναι πολλούς τόνους το κάθε βαγόνι.
6: Οι αλήτες.
10: Γιατί υπήρξε μπάζωμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει καθαρό ότι αν δεν υπήρχαν εργασίες εκείνη την περίοδο για να μπορέσει να ξαναυπάρξει γραμμή, να ξαναμπούνε ράγες, να ξαναλειτουργήσει το τρένο, πώς θα γινόταν ακριβώς αυτό σε ένα κρατήρα?
0: Έπρεπε να επιχειρήσουν γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακουγόταν ακόμα και φωνές. Δεν ήταν θέμα εντολών, ήταν θέμα πρωτοκόλλου και ήταν θέμα, κυρία Αναστασοπούλου και κύριε Παπαδάκη, ανθρώπινων ζωών.
6: Οι αλήτες.
9: Αλλά το ξαναλέω, πέραν του ότι δεν δόθηκε εντολή άνωθεν, ακόμα και αυτοί που το κάναν δεν παρανόμησαν. Έκαναν μία απαραίτητη ενέργεια για να βρούνε αν υπήρχαν κι άλλοι νεκροί ή κι άλλοι εν ζωή τις πρώτες ώρες.
6: Οι αλήτες.
3: Έπρεπε να σταθεροποιηθεί το έδαφος, να πάνε οι γερανοί, να βρούμε αν υπάρχουν άλλοι αγνοούμενοι μέσα στα συντρίμια. Τότε ψάχναμε ακόμα σωρούς.
6: Οι αλήτες.
11: Και ακόμα και το μπάζωμα εγκαταλείφθηκε από τους ίδιους τους σκηνοθέτες του.
12: Όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν όλο αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα, αυτοί είναι για τα μπάζα.
6: Οι αλήτες.
1: Ο Ασλανίδης τα λέει αυτά, ο πατέρας, τους χαρακτηρίζει έτσι. Το πήραμε από ένα άλλο ηχητικό, το βάλαμε εδώ, νομίζω ταιριάζει απόλυτα, διότι μέσα σε όλα αυτά τις διαψεύσεις που λέγανε για το μπάζωμα, ότι δεν ήταν μπάζωμα, τόλμησαν να πούνε ότι έπρεπε να σταθεροποιηθεί ο χώρος, άρα να πάνε μπουλντόζες να σκάψουν και να πάρουν όλα αυτά τα υλικά, γιατί είχε φωνές από κάτω, υπήρχαν ζωντανοί δηλαδή, υπήρχαν οι μογιές του Ποάδωνης, φωνές είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης και ο Μαρινάκης επίσης, είναι αυτοί οι τρεις που παίξαν με αυτό, ότι υπήρχαν άνθρωποι ζωντανοί και έπρεπε να στηθούν εκεί γερανοί για να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Άνθρωποι ζωντανοί, είχε λήξει ότι υπήρχαν, είχαν βγει όλοι το πρώτο δίωρο, τρίωρο μετά τη σύγκρουση. Δηλαδή έγινε 10.30 το βράδυ, στις 2 τα ξημερώματα δεν υπήρχε κανένα ζωντανό μέσα εκεί. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Το ξέρουν όλα αυτά. Ούτε οι μογιές ακουγόντουσαν, ούτε τίποτα απολύτως. Λένε χοντρά ψέματα, δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους, ποσός μας ενδιαφέρει, δεν σέβονται ούτε και μια κοινή γνώμη που ήταν διψούσε τότε για να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί και προσπαθούσε από την υπεύθυνη κυβέρνησή του να ακούσει σοβαρά λόγια. Γιατί αν σε αυτό το θέμα κάποιος συνειδητοποιεί ότι αυτή η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση μπορεί να κάνει τα πάντα, είναι πολύ επικίνδυνη κυβέρνηση. Πάρα πολύ επικίνδυνη για όλα τα θέματα. Τελεία σε αυτά, γιατί έρχεται ο Τσίπρας και όλα αυτά, όπως ξέρουμε, θα αλλάξουν.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι, είναι η απάντηση. Οι ευχάριστες συζητήσεις γεννάνε ωραίες ατάκες. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής απέναντί σας. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τέλμα στην πολιτική ζωή.
13: Και τώρα δεν μπορούμε να τη βγάλουμε έξω. Δεν βγαίνει.
5: Και ιδιαίτερα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
13: Αυτό το μπορδέλα άδικο εδώ πέρα.
14: Γιατί βγαίνουμε νυχτικές, πηγαίνουν εκεί πέρα άντρες και τα παιδιά μας ρωτάνε.
5: Αν όχι εμείς, ποιοι.
14: Αυτά τα μαθαίνουμε στα παιδιά μας.
5: Όπου δεν κατάφερε κανένας από τους υφιστάμενους σχηματισμούς να αποτελέσει το ουσιαστικό αντίπαλο δέος στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε επίπεδο αντιπολίτευσης και σε επίπεδο διεκδίκησης της κυβερνητικής προοπτικής.
1: Τι να αποτελέσει, βρε Αλέξη μου, διεκδίκηση και κυβερνητική προοπτική. Την τελευταία φορά έχασες 22 μονάδες. Την πρώτη φορά που αναμετρήθηκες με τον Μητσοτάκη έχασες 10. Ξεκίνησε με 10 και το πήγες 22. Ενώ ήσουν αντιπολίτευση. Ο άλλος έμεινε στο 40. Δηλαδή, ποια κυβερνητική προοπτική, ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά και γιατί τώρα να τα καταφέρει. Αλλά αυτά είναι του παρελθόντος. Ας κάνουμε την προσημείωση και την εικόνα πώς θα ήταν η χώρα τώρα αν στο τιμόνι της βρίσκονταν ο Αλέξης.
5: Κοιτάξτε, αν ήμουν στο τιμόνι της χώρας, πιστεύω ότι θα είχα κάνει πολύ πιο πριν κινήσεις για να μην φτάσουμε σε εδώ. Διότι την περσινή χρονιά η χώρα μας είχε σχεδόν 1 στους 5 Έλληνες να μην μπορεί να ζεστάνει το σπίτι του. Με βάση τα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία που λαμβάνουμε από την Eurostat, είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στα καύσιμα. Είμαστε από τις χώρες εκείνες που έχουν τις ακριβότερες τιμές στον κόσμο στα καύσιμα. Η τιμή στα πρατήρια της βενζίνης στη χώρα μας είναι ακριβότερη από ό,τι στα αντίστοιχα πρατήρια στο Μονακό, στη Γαλλία. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός.
1: Θέλουμε Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία για να την πούμε στο Μονακό. Βέβαια, τώρα τι λέμε στο Μονακό, γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη εμείς, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ίδιος στο πάνελ που βρέθηκε. Αλλά τιμή μας και καμάρι μας και μπράβο μας. Η Ελλάδα, λόγω ΕΑΜ, δεν έγινε Μονακό. Έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και μας κάνει Μονακό και πιο πάνω. Γιατί πληρώνουμε περισσότερο. 4 ευρώ το μπουκαλάκι το νερό έχει στο Μονακό. Σιγά. Εμείς εδώ ακόμη το έχουμε φθηνό το νερό. Αλλά ακόμα. Αλλά πηγαίνει όμως πολύ πάνω η βενζίνη μας. Και μπορούμε και έχουμε. Τι θα μας πούνε τώρα εκεί οι κάτοικοι του Πριγκιπάτου, εδώ είναι Πριγκιπάτο όλη η χώρα. Ζούμε τόσο καλά, τόσο άνετα. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εικόνα ότι αν ήταν στο τιμόνι της χώρας θα ήταν όλα πολύ καλύτερα και εγκαίρως, γιατί αν για κάτι φημίζεται είναι για την προνοητικότητά του, την οργανωτικότητά του, τη μεθοδικότητά του. Έχει πλάν A, B, C. Το ζήσαμε, το καταλάβαμε όλοι, τα πήγε πολύ καλά εκεί, άρα θα τα πάει πολύ καλά και τώρα, ώστε να μας ρίξει κάτω από το Μονακό.
15: Αν τελικά όμως ο λαός, γιατί ο λαός αποφασίζει, σας δώσει εντολή να συγκυβερνήσετε. Πει, βρείτε τα, συγκυβερνήστε. Με ποιον θα το κάνετε?
5: Επειδή το ερώτημά σας ενέχει μια παγίδα, θα σας απαντήσω ευθέως σε καμία περίπτωση με τη δεξιά και τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μπράβο!
5: Γεννηθήκαμε ακριβώς για να αποτελέσουμε την εναλλακτική απέναντι στη δεξιά. Να είμαστε ο αντίπαλος πόλος απέναντι στη δεξιά. Από εκεί και πέρα έχω ξαναπεί με πολύ μεγάλη ευθύτητα, εάν ο ελληνικός λαός μας τιμήσει και μας δώσει την πρώτη εντολή, θα διεκδικήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα προκειμένου να σχηματίσουμε κυβέρνηση που θα έχει ως βάση ένα σχέδιο αλλαγής πολιτικής για τη χώρα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό δεν είναι καταστροφή και άλλες φορές έχει γίνει, ώστε να αποφασίσει ο ελληνικός λαός με την τελική του επιγορία.

0: Ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν ακριβώς διότι διαπιστώσαμε και εμείς και όλοι όσοι παρακολουθούν τα πολιτικά πράγματα ένα τεράστιο κενό στον προοδευτικό χώρο.
1: Αυτό το μπουρδελάδικο εδώ πέρα.
2: Μπουρδελάδικο, ο προοδευτικός χώρος. Πολύ ωραία τα περιγράφει η κυρία εδώ. Είναι αυτή που λέει ζούμαστε. Όχι, είναι μια άλλη που είναι μαζί με την κυρία που λέει εδώ ζούμαστε. Δεν είμαστε Τούρκοι και λέει και τον εθνικό ύμνο, Τσάτρα Πάτρα, όπως τον λέει. Βάζουμε και εδώ τελεία. Αν δεν γίνουν όλα αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έχουμε και άλλες εναλλακτικές. Θα πάμε τώρα σε μια εναλλακτική τέτοια. Είναι ο Στέφανος Κασελάκης και είναι πολύ συγκεκριμένο στις θέσεις του.
3: Εδώ λοιπόν έχουμε, νομίζω, μία γαλατιέρα και...
4: Και ζαχαριέρα, είναι σωστά.
3: Ζαχαριέρα.
4: Ναι, ναι, είναι για ζάχαρη και για γάλα.
5: Του οίκου.
4: Είναι του οίκου Mapping and Web. Και Στέφανε, αυτός είναι πάρα πολύ γνωστός οίκος. Δεν ξέρω να τον γνωρίζεις.
3: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Τα Κριστόφ τα γνωρίζω, αλλά που είναι δίπλα.
5: Τι είναι αυτά, Στέφανε μου.
3: Αυτά νομίζω είναι για κρασί.
4: Ναι, είναι
5: και
4: για κρασί
5: και σαμπάνια.
3: Και σαμπάνια.
2: Δεν αλλάξαμε τελείως. Από Μονακό έχουμε πάει στις σαμπάνιες, έχουμε πάει στους οίκους των ακριβών. Πήγε σε μια εκπομπή για φιλανθρωπικούς λόγους, όπως είπε ο Στέφανος Κασελάκης με τη Δέσποινα Μυραράκη.
5: Σήμερα έχω κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος ο άνθρωπος αυτός πριν από μερικά χρόνια που ήρθε στην Ελλάδα τάραξε τα νερά της ελληνικής πολιτικής και όχι μόνο. Κοντά μας ο Στέφανος Κασελάκης, σας καλωσορίζω.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
5: Πρόεδρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Εγώ είπα στο πρόλογό μου ότι τάραξες τα νερά. Θυμάμαι λοιπόν ότι πριν από λίγα χρόνια, εν έτη 2023, ξαφνικά παρουσιάζεσαι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα μιλούν οι πάντες για σένα και λένε πως αυτός τα κατάφερε να γίνει τόσο γνωστός και να αναλάβει την προεδρία ενός κόμματος.
3: Πολύ απλό, με φύτεψε η CIA.

0: Αλήθεια, το επιβεβαιώνεις. Να λοιπόν, μία επιβεβαίωση σήμερα στην εκπομπή μας. Εγώ σε θαυμάζω γι' αυτό. Με τον δικό σου ερχομό, πραγματικά τάραξες τα δεδομένα της πολιτικής. Έγινε ένα επικοινωνιακό μπουμ.
1: Πως κάνει σακούλα από τα πατατάκια όταν τα έχουμε φάει και κάνει ένα μπαφ. Μπουμ το άκουσε η Μυραράκη, μπαφ το άκουσα εγώ. Τελικά δεν υπάρχει ούτε σακούλα, ούτε πατατάκια, πακοτίνια, όλα τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν με τη Μυραράκη πουλούσαν ζαχαριέρες και γαλατιέρες και ποτήρια σαμπάνιας για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Πολλοί τρόποι υπάρχουν να γίνει αυτό, αλλά διαλέξαν αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Να γυρίσουμε λίγο στα Τέμπη, γιατί σήμερα το πρωί ο Φλωρίδης έδωσε συνέντευξη στον Αντένα, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εκεί λοιπόν χαρακτήρισε όλο αυτό που έχει γίνει από την κοινωνία, το αίτημα για δικαιοσύνη, για οξυγόνο, τα θυμόμαστε όλοι, ως συνωμοσία.
2: Η συνωμοσία που οργανώθηκε προκειμένου να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση του αυτής της εθνικής τραγωδίας, του δυστυχήματος των Τεμπών, είχε 6 τίτλους. Ο πρώτος τίτλος είναι «Χαμένοι επιβάτες», ο δεύτερος είναι «Χαμένα βαγόνια», ο τρίτος είναι «Ξυλόλιο», ο τέταρτος είναι «Λαθρεμπόριο», ο πέμπτος είναι «Μπάζωμα» και ο έκτος και φοβερότερος είναι «Συγκάλυψη». Αυτά είναι, πάνω σε αυτά στήθηκε η συνωμοσία των Τεμπών. Η συνωμοσία δηλαδή της πολιτικής εκμετάλλευσης αυτής της εθνικής τραγωδίας, η οποία επιχειρήθηκε, οργανώθηκε, βοηθήθηκε και από κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως το πρώην κόμμα τότε του κυρίου Τσίπρα, που ήταν και εκεί και αυτός, πρωταγωνιστούσε σε όλη αυτή την υπόθεση αυτής της φοβερής συνωμοσίας που έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
1: Τώρα δεν έχει καταρρεύσει τίποτα από όλα αυτά, ή αν έχει καταρρεύσει 1-2 από τα 6 όπως τα αρρύθμισε, αλλά όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Και εδώ βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, όμως το ειδικό δικαστήριο θα διερευνήσει αναγκαστικά όλα αυτά. Μόλις ακούσαμε μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου, του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
2: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην αυτής της εθνικής τραγωδίας, η οποία επιχειρήθηκε, οργανώθηκε, βοηθήθηκε και από κέντρα του εξωτερικού και βεβαίως το πρώην κόμμα τότε του κυρίου Τσίπρα, που ήταν και εκεί και αυτός, πρωταγωνιστούσε σε όλη αυτή την υπόθεση αυτής της φοβερής συνωμοσίας που έβγαλε εκατομμύρια κόσμο στον δρόμο. Αυτά όλα που σας είπα νωρίτερα κατέρευσαν με πάταγο.
1: Τώρα δεν έχει καταρρεύσει τίποτα από όλα αυτά, ή αν έχει καταρρεύσει 1-2 από τα 6 όπως τα αρρύθμισε, αλλά όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν στην επικαιρότητα. Και εδώ βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι έχουν καταρρεύσει όλα αυτά, όμως το ειδικό δικαστήριο θα διερευνήσει αναγκαστικά όλα αυτά. Μόλις ακούσαμε μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
2: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην τηρήσει.

0: με μια δίκη, μια απόφαση δικαστηρίου του ίδιου του Υπουργού, χωρίς να έχει γίνει το δικαστήριο. Προδικάζει από πριν, το κάνει σε όλες τις φάσεις, σε πολλές υποθέσεις. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη έτσι κι αλλιώς στη χώρα, οπότε καλά κάνει ο Υπουργός και βγαίνει και υποκαθιστά και λέει τα δικά του.
1: Η παραπομπή συνδέεται με το ότι πιθανότατα να μην τηρήθηκαν τα απαιτούμενα πρωτόκολλα προκειμένου να γίνει η επέμβαση στο χώρο. Και θυμίζω, η επέμβαση στο χώρο έγινε αφού είχε προηγηθεί η πυροσβεστική που έριξε τόνους νερού προκειμένου να σβηστούν οι φωτιές στα βαγόνια και στη συνέχεια έπρεπε να αφαιρεθεί το χώμα, η λάσπη, προκειμένου να έρθουν αυτοί οι γιγαντιαίοι γερανοί για να σηκώσουν τα βαγόνια που ήταν 150 τόνους το ένα, έτσι ώστε να δούμε μήπως υπάρχει κανένας άνθρωπος εκεί.
0: Άντε πάλι, το ίδιο αφήγημα, φρέσκο σημερινό. Εν τω μεταξύ, οι γερανοί έχουν στηθεί την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή πάτησαν, βρήκαν να πατήσουν. Το σκάψιμο και το ξεμπάζωμα έγινε τις επόμενες μέρες, αφού είχαν στηθεί οι γερανοί, αλλά είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Φαντάζομαι το ειδικό δικαστήριο θα έχει τα κέφια και την άνεση να τα αναλύσει όλα αυτά και να τα καταγράψει και να ρωτήσει τους υπεύθυνους και να δούμε και εμείς εκεί, να έχει και κάμερες, τα μούτρα τους όταν λένε τέτοια. Και πρέπει εκεί να πάνε και οι υπουργοί, ειδικά ο συγκεκριμένος εδώ ο Φλωρίδης, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι εκεί γύρω από το δικαστήριο. Και ένα τελευταίο για να κλείσουμε την πρώτη ενότητα εδώ της εκπομπής είναι η σιγουριά του για το μπάζωμα.
1: Η κυβέρνηση επί δύο χρόνια βομβαρδίζονταν από μια φοβερή κατηγορία ότι διέταξε να γίνει το μπάζωμα προκειμένου να συγκαλυφθούν ενοχοποιητικά στοιχεία για την κυβέρνηση.
2: Ναι, ναι.
1: Η οποία συγκάλυπτε, υποτίθεται, ένα παράνομο λαθρεμπόριο. Αυτό λοιπόν κατέρευσε. Ήταν ένα ψηφιακό.

0: Η Μίλβα τραγουδάει εδώ. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, εδώ είναι Παραπολιτικά. 2.11 10 80 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί, ποιος σας απαντάει και παίζει γενικώς μαζί σας και εσείς με αυτόν. Μας ακούτε και στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Μπορείτε να μπείτε εκεί να ακούσετε την εκπομπή ζωντανά ή μετά όποτε θέλετε. Και από να κάνετε και subscribe, εγγραφή δηλαδή, να γίνετε συνδρομητές, δεν πληρώνετε κάτι. Και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Υπάρχει ένα chat από κάτω κατά τη διάρκεια της εκπομπής που λέτε τα δικά σας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λόγο, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
1: Γεια σου, Τολίνο.
2: Γεια σου, λέει.
1: Κάτσε να το κλείσω. Η Ελληνοφρένεια μου έρχεται να του κλείσω. Άκουε, Τόλι, να δει. Έψαχνα να βρω. Έχω να πάρω πολύ καιρό και δεν ήξερα που έχω γραμμένο το τηλέφωνο. Πήρα προστασία του πολίτη. Λέω, δεν ξέρετε τον κύριο Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη. Χρόνια, λέω, είναι στην υπηρεσία σα. Όχι, δεν σα παρακαλώ, μου έχετε πάρει λάθο. Δεν έχω πάρει λάθο, λέω, τίποτα. Πήρα Sky, ξεσκάι, Real. Κανένα δεν το δίνει το τηλέφωνο. Α δώσω και ο υπεύθυνο εντολή, άμα πάρει κανένα άλλο παρακατιανό να το δίνουν κανένα τηλέφωνο αλλού σταθμού.
2: Δεν κάνουν τέτοια.
1: Καλή επιτυχία σου έχουμε στι 11 να είναι από τι πιο ωραίες πάσεις που έχει περάσει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
1: Ναι, και άκου να δεις τώρα. Το πρωί πήρα την πυροσβεστική, 199.
2: Όλους πήρε σήμερα, είχες δουλίτσα.
1: Είμαι σε μανία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαι στο μπόλο της μανίας τώρα. Του λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Λέω η αστυνομία, η υγεία έχουν διαλυθεί τα πάντα, λέω. Άκου να δεις τώρα για τον Άδωνη. 22 Αυγούστου παθαίνει ένας φίλος μου πνιγμό από τροφή. 30 λεπτά, 22 Αυγούστου έκανε το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και έδινε εντολές ο υπεύθυνος στον ερφόντη για τον κάνει καλά. 22 Αυγούστου που είναι όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Είχα πάρει πριν λίγες μέρες το 166. Πόση ώρα έκανε το σηκώσει? Την πιο άσχετη ώρα, ε. Τους λέω ένα λεπτό έκανε να σηκώσει το ασθενοφόρο. Ναι, το 166 πεθαίνω εγώ, είμαι στο δρόμο. Ένα λεπτό αναμονή. Λες και είναι.

0: Δηλαδή το 100 που το παίρνει Σάββατο ξημερώματα, ξέρω που γίνεται χαμός. Τα έχουν διαλύσει όλα, ρε φίλε. Τι γίνεται. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
1: Τώρα δεν ξέρω, να πιστέψω εσένα ή τον Άδωνη που λέει ότι πάνε ρολόι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Έχουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, φίλε. Αυτό μας αξίζει. Τα λέει καλύτερα από όλου το Θήμιο στο φίλο του. Απλά να λέει το τηλέφωνο πιο νωρίς, μην βασανιζόμαστε, μωρέ.
1: Σωστό.
3: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις.
1: Καλά.
3: Ενοχλώ, γιατί έχω μισή ώρα που παίρνω τηλέφωνο.
1: Τώρα δεν ενοχλείς. Πριν ήμουν στο μπάνιο. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Σκουπίστηκα. Ήμουν με τα νερά, καταλαβαίνεις.
3: Ναι. 23 Οκτωβρίου, Ali G, Who is I. Το alter ego σου προχωράει.
1: Ο Ali G.
3: Ακόμα γιατί δεν έχει. Ναι, κάνει μόνο στο σινεμά ταινία. Εσύ έχεις αργήσει, δεν έχεις μεταφέρει. Να μπεις μέσα να παρισφρήσεις στα κυκλώματα των δεξιών και των.
1: Σιγά-σιγά.
3: Και των χουντικών. Πρέπει να κάνετε κάτι, να κάνετε μια ομαδούλα. Να ανεβάζετε βίντεο στο YouTube, να κάνετε λίγο μοντάζ, να μπαίνετε λίγο undercover στους κύκλους των χουντικών και των ναζιστών, να τους κάνετε λίγο ρόμπα. Και επίσης ήθελα να πω ότι εδώ πέρα στη Γαλλία βγαίνει ο Μακρόν και λέει ότι δεν μπορώ να κατεβάσω το ΦΠΑ στα καύσιμα. Θέλω, λέει, να κατεβάσω την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου. Λες και έχουν εδώ πέρα ντόπια πετρέλαια και βενζίνες. Τα ίδια λένε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Από Στοκχόλμη σε παίρνω. Τι κάνεις, καλό χειμώνα.
1: Την καθαρισμένη ή την ακαθάριστη.
4: Την καθαρισμένη.
1: Α, μάλιστα.
5: Έχω καθαρίσει τη μισή Στοκχόλμη.
4: Αποστόλη, μια ανακοίνωση θέλω να κάνω.
1: Για πες.
4: Πέρα από το ότι σε περιμένουμε και σένα να έρθεις κάποια στιγμή. Θα έχουμε πει και λίγο μέσω mail και.
1: Πρέπει να με καλέσετε για να έρθω.
4: Ναι, αυτό. Να σε καλέσουμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να βρούμε μια φόρμα πώς θα έρθεις.
1: Ωραία, να το βρούμε σιγά.
4: Μέχρι τότε έχουμε τώρα αυτό το Σάββατο στις 3 του Οκτώβρη την Ελένη Γερασιμίδου και τον Αντώνη Ξένο στην παράσταση Stand Up Άντεχα με καινούργιες ταυτότητες. Στις 6 τώρα το Σάββατο στον χώρο της ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμη στην Ίντουνγκάταν 4. Ήθελα να το ακούσουν οι ακροατές γιατί ξέρω ότι σας ακούνε πολύ από τη Στοκχόλμη.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Λοιπόν, παιδιά, ο Νταλάρας καλά είναι στα πούποτα, αλλά τη φωνή του την έχει χάσει. Έχει χάσει το τέμπρο.
1: Έχω ακούσει μαλακές και μαλακές. Τώρα να πούμε και η φωνή του Νταλάρα.
6: Ό,τι έκανε η Χαρούλα. Να σταματήσει.
1: Να σταματήσει και ο Νταλάρας.
6: Ναι, αφού.
1: Να σταματήσει και ο Πάριος και ο Βασίλης.
6: Την έχασε.
1: Θα σας πούμε εσάς δηλαδή. Πρέπει να ρωτήσουμε. Βρε, δεν μας παρατάς.
6: Αυτό σου λέω. Άμα βάζει playback, βέβαια.
1: Βρε, δεν μας παρατάς.
6: Άντε.
1: Δεν καταλαβαίνετε, Χριστό.
6: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
7: Ιόνιον FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
3: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
2: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Άρα θέμα παραιτήσεως δική σας δεν τίθεται.
1: Ναι, εγώ που κολλάω στην υπόθεση. Εγώ που κολλάω στην υπόθεση.
0: Εγώ σας λένε ότι πριν αποφανθεί
2: σας λένε ότι δεν υπάρχει κατηγορία ενώ το δικαστικό συμβούλιο έκρινε αλλιώς.
0: Αυτό σας λένε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ έδωσα με ελάχιστους ακόμα συναδέλφους μου, το τονίζω, ναι, ελάχιστους, μία πολιτική μάχη απέναντι στη συνωμοσία. Και τη μάχη αυτή την κερδίσαμε.
3: Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Φλωρίδης είναι και δεν βλέπει καμία σχέση με το ειδικό δικαστήριο. Γιατί λέει: εγώ που κολλάω σε αυτό, πολύ σωστά, αθώος, στις καρδιές μας πάνω απ' όλα, ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης. Με αυτά και με αυτά, με τον Τριαντόπουλο και όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αφήσει πίσω τα άλλα πολύ σοβαρά θέματα. Πώς γινόντουσαν επεμβάσεις, εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες σε κτίρια που δεν ήταν καθόλου νοσοκομεία, δεν θα έπρεπε να γινόντουσαν. Όλο αυτό το πολύ ωραίο που μάθαμε, πληροφορηθήκαμε με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, πως γίνεται πάντα σε αυτό τον τόπο. Όταν συμβεί κάτι τραγικό, αμέσως μετά αποκαλύπτεται ένας ζόφος από κάτω με στόχο το κέρδος πάντα, που τελικά στοιχίζει και σε ανθρώπινες ζωές.
4: Πρέπει για λόγους σεξουαλικούς, και θα ακούσετε ποιους λόγους του λέει, το αδιανόητο, να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Γιατί θέλει να του κάνει πλασμαφαίρεση? Δείτε το βίντεο και δεν θα το πιστεύετε, τα λέει ο ίδιος ο άνθρωπος.
5: Τη βλέπω, λέει, ότι έχεις λίγο θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο. Και λέω, πόσο έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν. Το ξέρω, λέει, ότι όσο μεγαλώνεις, λέει, θα αρχίζει, λέει, να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο, και πρέπει, λέει, να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια. Επέμενε πάρα πολύ γι' αυτό.
3: Έτσι πρέπει. Πολύ σωστά. Τον βρήκαν εδώ τον κύριο, του είπε εκεί ο γιατρός, ο γνωστός. Ο γιατρός, η γιατρίνα, δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Φαντάζομαι είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο που είναι μέσα τώρα. Ότι εντοπίζω θηλυκότητα. Και άρα πρέπει να κάνουμε πλασμαφαίρεση. Πλασμαφαίρεση είναι για κάθε νόσο. Και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε. Και γιατί λέει πρέπει να το σώσουμε, το κακό. Πρέπει να σωθείς από το κακό. Και όταν ο πελάτης εδώ, ασθενής, του λέει ότι όχι, εμένα μου αρέσουν οι γυναίκες. Ναι, αλλά μεγαλώνοντας, λέει, μπορεί να σε αρέσουν οι άντρες. Οπότε αυτό θα το παίξουμε και αύριο το ηχητικό, γιατί πρέπει να είναι και ο Αποστόλης εδώ. Θα τα πακετάρουμε, γιατί έχουμε και κάτι άλλο. Όλα αυτά τα ιατρικά, τα επιστημονικά θέματα, γιατί είναι για τον δόκτορα Αποστόλη, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα. Οπότε εμείς πάμε να ακούσουμε τον λαό.
6: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
6: Εσύ από τους κακομύριδες ή από τους νοικοκύριδες, ρε?
7: Κακομύριδες.
0: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες. Δηλαδή.
7: Άμα αυτοί είναι οι νοικοκύριδες, είμαι οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που είναι αυτοί.
6: Καλά, τι είναι τούτοι, ρε? Δηλαδή, πού έχουν φτάσει, ας πούμε? Μας λένε στα μούτρα μας ότι είμαστε κακομύριδες. Είμαστε το χάντο, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μας λέει η βούρτεψη ότι φροντίζει μόνο για τους φτωχούς.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι μόνοι που δεν εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πλουσίων είμαστε εμείς.
6: Κατά τα άλλα, τα κέρδη των δηληστηρίων εκτοξεύονται, έτσι. 143 έκανε το βαρύλι το δολάριο το 2008 και είχε ένα 20 η βενζίνη, και τώρα με 100 έχει 2,5. Τι να πω, ρε πούστη μου!
7: Δεν εκτιμάται. Τσάμπα πράγμα μας δίνουν και δεν το εκτιμάται.
6: Σωστά. Ναι. Στο διάλο τα ψυχάματα.
9: Καλημέρα σας. Είμαι εκ μέρους του Αχιλλέα.
7: Από το Κάιρο.
10: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Ορίστε.
7: Από το Κάιρο.
9: Ξέρω εγώ μάλλον. Ένα ραντεβού ήθελα για οριλά.
7: Ναι, ναι, εδώ.
9: Ναι.
7: Εσείς δεν ακούτε καλά?
9: Μα το πρωί ξυνέγερε.
7: Ή δεν μυρίζετε?
9: Δεν με ανοίγει η γραμμή. Τι συνέχεια από το πρωί από την 11 η ώρα παίρνω.
7: Α, και θέλει οριλά γι' αυτό.
9: Θέλω οριλά, ναι.
7: Είχα κόσμο πολύ γι' αυτό μάλλον.
9: Να κλείσω ένα ραντεβού.
7: Να κλείσουμε. Για πότε θέλετε? Τι θέλετε να σας εξετάσω?
9: Ορίστε.
7: Τι έχετε για εξέταση?
9: Είδε.
7: Τι θα δούμε? Τα αυτιά, κατάλαβα. Στο μη μου απαντήσεις, τα αυτιά.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω.
7: Μ' ακούσεις, δεν μπορείς. Έλα, έλα, ξεβουλώσουμε.
9: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα παλικάρι 26 χρόνια στο κρεβάτι. Και από το παλιό νοσοκομείο κάθε τόσο και το αλλάζουμε ραχιοστομία. Δηλαδή, τελευταία υπόθεση, αλλά δεν διέσαι βαρεθμού. Μα είπα πρέπει να.
7: Α, εσύ πει για σοβαρό θέμα. Τι βλακές λέμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, κατάλαβα. Ποιος σας έστειλε εδώ?
9: Ο Αχιλλέας μου είπε να πάρω αυτό το τηλέφωνο.
7: Ψυχούλα ο Αχιλλέας.
9: Ψυχούλα, τι να κάνω. Εγώ είμαι πιο ψυχούλα, γιατί το έχω το παλικάρι 26 χρόνια.
7: Εσύ τι να κάνεις τώρα, ο Αχιλλέας είναι ο κάφος.
9: είμαι πατριός του, αλλά είμαι, σας λέω, από το παλιό νοσοκομείο ακόμα τον κουβαλάκι, έρχομαι, ας ξέρονται θεοί όλοι.
7: Δεν σας ακούω καλά. Καλό κουράγιο πάντως. Δεν έχετε πάρει σωστά, έχετε πάρει λάθος.
9: Πού να καλέσω?
7: Δεν ξέρω, εδώ έχετε πάρει λάθος τηλέφωνο. Κάτι σας έδωσε ο Αχιλλέας κάτι άλλο.
9: Δεν το σηκώνει κανείς.
7: Και εδώ που το σηκώσαν δεν είναι το κατάλληλο για το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, πείτε στον Αχιλλέα να σας δώσει κάτι άλλο.
9: Μάλιστα.
7: Εντάξει, να είστε καλά. Καλό κουράγιο.
9: Ευχαριστώ.
11: Έλα. Λοιπόν, είμαι Βορειοελλαδίτης και θα ήθελα να πω κάτι για τους βλάχιους πατριώτες μου, τους Βορειοελλαδίτες, κάτι αγρότες, κάτι τέτοιο. Ψηφίζανε δεξιά οι μαλάκες, τους γαμάει δεξιά, και επειδή είναι και πανέξυπνοι, πού στρέφονται τώρα, αυτοί που είχαν απογοητευτεί για τη δεξιά, στον Τελοπόλ, στον μαλάκα τον άλλονα. Να δεις πόσο ζώα είναι. Δεν υπάρχει σωτηρία, ρε Αποστολή. Μιλάμε για λαό.
7: Ίσως ευτυχώς, να το συζητήσουμε κι αυτό.
11: Με κιού, ραδικιού που λέει και η αλληγόμενα σε ένα τέτοιο. Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία. Είμαστε βλάκες, έχουμε τις παπαδιές αυτές τις πουτάνες που ψωνίζονται με τα τεκνά και παίρνουν τα λεφτά. Και εντάξει, τα μουνόπανα σαν τον Άδωνη και κάτι βλάκες που τρέχουν και τους ψηφίζουν. Ας αναρωτηθεί ο βλάκας ο δεξιός τι σχέση έχει με αυτόν που είναι υποπλιστής ή που είναι εργοστασιάρχης και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία.
7: Μπορεί να μην έχει σχέση, αλλά άμα ψηφίσει σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό τέτοιο. Γιατί, για χαζό τον έχει.
11: Δεν είναι πολιτικό άλλο ο μαλάκα που βγήκε μα πήγε τη Φάρλη ο άλλος ο βλάκας.
7: Α, μας πήρεσαν και τα σκυλάκια τώρα.
11: Φάρλη! Ναι, και να άκου κάτι ωραίο που θυμήθηκα τώρα που είχε πει ο Χριστιανόπουλος. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Ο οποίος ήθελε να πει ο άνθρωπος ότι εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ ομοφυλόφιλος και ο άλλος, αλλά δεν πάει να πει ότι έχουμε κάτι κοινό. Επειδή είμαστε σε αυτό το ταλαβέρι. Ο Κόλλος δεν μας ενώνει. Μεγάλη κουβέντα, έτσι.
12: Να σου πω, ξεμπάρκαρα σπίτι.
7: Ναι.
12: Ναι.
7: Σε θυμόταν η γυναίκα σου?
12: Με θυμόταν, ναι. Ο γιος μου λίγο δυσκολεύτηκε, αλλά.
7: Ο γιος σου πώς είναι τώρα?
12: 15 κοντεύει.
7: Εντάξει, άντε δες μήπως κάτσει λίγο τώρα, σε έχει ανάγκη. Που δεν θα κάτσει, θα λέμε τώρα, εντάξει.
12: Καλύψετε.
7: Αλλά μην ανησυχείς, άμα λείπεις είμαι εγώ στο πόδι σου.
3: Έχουν αυτό το μόνιμο με τον ναυτικό εδώ που είναι πια στη στεριά. Για τι ακριβώς γίνεται στο σπίτι. Είναι ένας διάλογος που συνεχίζεται. Εδώ και χρόνια, όχι πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει χρόνια. Όσο είναι και αλαζονία της κυβερνήσεως, αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για Νέα Δημοκρατία, και αλαζονία δεν έχουμε και στοιχεία, δεν έχει πει κανείς τίποτα, ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες, δεν έχει ανοίξει το στόμα του κανένας να μας πει πόσο καλή είναι αυτή η κυβέρνηση και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και είναι ό,τι καλύτερο στον πλανήτη και είμαστε καλύτερη χώρα. Και καλπάζουμε και η καλύτερη εξαετία που έχει ζήσει αυτός ο τόπος και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε από ξεσαλωμένους υπουργούς που έχουν πάθει αμόκ και παραλήρημα, δεν εξηγείται αλλιώς. Του γιατρού είναι όλοι αυτοί. Μήπως επειδή έκλεισε το γιατρείο στο Κολωνάκι, τους έχουν ξαμολύσει και δεν έχουν τη θεραπεία που πρέπει, γι' αυτό λένε αυτά που λένε. Τέλος πάντων, ρώτησαν τον Ανιψιό Μπακογιάννη, επιτυχημένο δήμαρχο Αθηναίων, για την αλαζονία.
13: Αλαζονία στην κυβέρνηση υπάρχει, κύριε Μπακογιάννη?
14: Κάτω, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Αλλά εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η αλαζονία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με την εξουσία. Αυτό σημαίνει ότι όλοι εμείς που ασκούμε ή έχουμε ασκήσει εξουσία στο παρελθόν και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί.
3: Ο κόσμος το έχει τούμπανο, λέει ο Ανιψιός, και όλοι κρυφό καμάρι, μπορεί να είναι την παροιμία. Δεν το διέψευσε, δεν το αρνήθηκε, αλλά δεν υπερασπίστηκε κιόλας την κυβέρνηση του θείου, την παράταξη γενικότερα, έριξε και αυτό στο δικό του το νερό με φοβερή ευκολία και με άνεση. Γιόλο, δεν τρέχει τίποτα. Όλο αυτό εισπράτεται από κυβερνητικά στελέχη όταν βγουν στον δρόμο και όταν πάνε στα παράθυρα και στα κανάλια. Εκεί είναι όλα πάρα πολύ ωραία, άντε να γίνει και κανένας καυγάς. Αλλά όταν όμως πάνε οι υπουργοί στον δρόμο, όπως πήγε ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτύξεως ο κύριος Καβαδάς πάνω στον Εύρο και έχει απέναντί του τους εξαγριωμένους και με το δίκιο τους αγρότες, αλλάζει το σκηνικό.
15: Πήραμε τηλέφωνο χθες, είπα και τον Περιφερειάρχη, όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
16: Εμείς, σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι, δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει δύο χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που η ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυτόδη τον γλιτώσαμε, αποτύχει γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την αλωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική που εφαρμόζεται σήμερα, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
3: Δεν είναι αυτά που λέει ο άνθρωπος. Όπως συμβαίνει με κάθε άνθρωπο που έχει δίκιο, είναι και ο ρυθμός, είναι και η ένταση της φωνής, είναι και η οργή που βγαίνει από αυτά που λέει και κάθεται σούζα και έτσι πρέπει απέναντί του ο κύριος Καβαδάς, ο υφυπουργός, και ακούει, πήγε εκεί για να πει τα δικά του, αλλά έπεσε στο γνωστό τείχος αξιοπρέπειας και ανθρώπων που παλεύουν κόντρα και στην κυβέρνησή τους και στις αποφάσεις της κυβέρνησης να ορθοποδήσουν και να ζήσουν όπως πραγματικά θέλουν. Με απλό τρόπο, αγρότες είναι, κτηνοτρόφοι είναι, δεν ζητάνε κάτι παραπάνω όπως όλα τα λαμόγια εδώ πέριξ του Κοινοβουλίου και του Κολονακίου γενικότερα. Με τίμιο τρόπο προσπαθούν να ζήσουν όπως μπορούν. Φτάσαμε στο τέλος με αυτό το ξέσπασμα του αγρότη από πάνω, με τον καθαρό αέρα που μας έφερε, το θρακιώτικο. Και πάμε, θα ακούσουμε το τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις αμέσως μετά και τα κακά κορίτσια. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας.
17: Ξεκινάνε, πάνε μακριά.
18: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
19: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
17: Κάνουν ουφολογικές ομάδες.
18: Σ' άλλες χώρες, σ' άγνωστα νερά.
19: Δεν ξεκινάνε με τον Αϊνστάιν, ξεκινάνε με την ύπνωση. Τόσα τους έχεις πει τώρα.
17: Δεν ξέρουνε, παιδί μου, δεν ξέρουν όταν τα έλεγες εσύ. Τέλος πάντων τώρα, τέλος πάντων.
19: Γεια. Έλα, καλημέρα.
17: Καλημέρα.
19: Διάβασα κάτι ωραίο. Λέει, πώς κάνουμε το 1 ευρώ 10. Μπαίνω μέσα λοιπόν και βλέπω τον Πελετίδη, τον καλύτερο δήμαρχο. Έχει πάρει και έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Πώς το έχει κάνει το 1 ευρώ 10. Έχει χρησιμοποιήσει ό,τι μέσο υπάρχει δημόσιο. Δηλαδή, ήθελε να κάνει ηλεκτρολογικά, ήθελε να κάνει υδραυλικά. Πήρε τους υδραυλικούς του Δήμου, πήρε τους ηλεκτρολόγους του Δήμου, έκανε φωτισμό, όλα αυτά. Δεν υπάρχει κανείς άλλος να το κάνει αυτό. Κατάλαβες. Όταν του λέω για τον Πελετίδη, μου λέει, ναι, μου λέει και που τα μαθαίνεις εσύ αυτά. Πώς το λέει, τώρα έχουν αρχίσει και δίνουν. Ψίχουλα στον πεινασμένο το λαό. Ψιχουλάκια.
17: Ενώ παλιά τη δίνανε, τέλος πάντων, ναι.
19: Πάντα ψίχουλα δίνουνε, ρε.
17: Στεναχωριέσαι.
19: Όταν είσαι πολύ πεινασμένος, το ψίχουλο σου φαίνεται καρβέλι. Γιατί πεινάς. Πρέπει να φας κάθε μέρα κάτι για να μην φας. Δεν τρως το πρωί, κάτι τρως.
17: Κάτι τρως.
19: Το μεσημέρι θα φας κάτι πάλι.
17: Κάτι
19: τρως. Το βράδυ πάλι δεν καταφέρω. Πάλι καταφέρω.
17: Θα φάω όταν πεινάς.
19: Μπράβο, έτσι με ψιχουλάκια τώρα. Και νομίζουν ότι είναι καρβέλια. Και νομίζουν ότι θα γίνουν σαν αυτούς οι οποίοι κυβερνάνε. Πρέπει να ψηφίζει δεξιά των πλουσίων. Σωστά.
17: Ο αγάπη μου γλυκιά μπορεί να το θέλει. Μπορεί γι' αυτό να είναι. Δεν είστε όλοι άξιοι.
19: Τι.
17: Τυρί.
19: Τι. Ο άνθρωπος είναι ηλίδιος. Είναι εργάτης και πάει και
17: ψηφίζει. Δεν συζητάμε αυτό άλλο αυτό. Έτερον εκάτερον.
20: Ό,τι καλύτερο έχω ζήσει, πρόσεξε, το έχω ζήσει. Όχι σαν το ζήσω ή περιμένω να το ζήσει. Ήτανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 80. Εγώ, εντάξει.
17: Ναι.
20: Παραφράζω αυτό. Να σου πω ρε εσύ, αυτός ο Καλαμούκης τι έχει πάθει, μισογυνισμό.
17: Γιατί.
20: Γιατί ρε φίλε, με την Καρισιανού τα έχει, με την Κωνσταντοπούλου τα έχει, με την, πώς τη λένε αυτή, τη Λατινοπούλου τα έχει. Τώρα τα βάλε και με τη Βύση.
17: Τη μια πιο σοβαρή ρε, την άλλη μου βάζεις. Η πιο σοβαρή από αυτές είναι η Βύση.
20: Ρε εσύ Καλαμούκη, άκουσε να δεις αγόρι μου. Όταν είσαι καψούρης, δεν μπορείς να βάλεις Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε. Βάλε λίγο την εισαγωγή, πολύ ωραίο.

Δεν γίνεται, ρε φιλαράκο, να καβλώσει τώρα με Χωσέ Καρέρα, καταπληκτικό. Δεν διαφωνούμε. Βάλε την εισαγωγή στο ξαναλέω του Χωσέ Καρέρα στα τρένα που φύγανε.

0: δεν γίνεται, ρε φυλάκα. Συγκεντρώσου λιγάκι, συγκεντρώσου. Εντάξει.
1: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
2: Μα ναι, ναι, εδώ.
3: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει στο Αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιος το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σούλη?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι, ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του Αρκουδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχη.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
1: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ionion FM.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ κίνησης, κάτω από το 1,75 ευρώ θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Έρχεται διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και φρένο στους σέρβισερς. Οι επιστολές στους Προέδρους Κομισιόν και Eurogroup και τα αυστηρά μηνύματα στους υπουργούς. Στα τέλη του έτους αναμένεται να αρχίσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Κανένα στοιχείο δεν χάθηκε, δήλωσε ο Γιώργος Φλωρίδης στο σταθμό μας και επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησα με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας ζήτησε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θρίλερ στον αέρα στο Ντουμπάι, ένας από τους δύο πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να το ρίξει και τον εμπόδισαν επιβάτες. Προηγήθηκε μάλιστα και καυγάς με τον έτερο πιλότο. Οργισμένοι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια του Υφυπουργού Παιδείας για τα σχολεία σε κοντέινερ. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει, λένε στα παραπολιτικά 90,1. Αντιδράσεις και από τους βουλευτές Ηρακλείου και του Πασόκ, Παρασύρη και Βατσινά. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του κατά τη διάρκεια live στο TikTok. Αφέθηκε ελεύθερος και έκανε λόγο για hackers. Νέα υπόθεση ρύπανσης του Κηφισού από βιομηχανικά απόβλητα εντόπισαν οι αρχές. Διαπιστώθηκε διαρροή υγρών χημικών τσιμέντο βιομηχανίας που κατέληγαν στην κήτη του ποταμού. Στις Βρυξέλλες έφτασε το θέμα του αυτόδους πυρετού στη Λέσβο μετά από ερώτηση του Παναγιώτη Δουδονή. Υπήρχε η δυνατότητα εμβολιασμών, απάντησε η Κομισιόν. Αναστάτωση εξακολουθεί να υπάρχει στα Ανολιώσια μετά το περιστατικό με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχτηκε γονέας μετά το βίντεο με την στιγμή της επίθεσης. Συντάσσομαι με την έρευνα, απαντά ο Γιώργος Πατούλης μετά την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο μικροσκόπιο Υπηρεσίες Υγείας και Ευεξίας. Και είναι τα ενίκια στη Φοιτητουπόλης, ξεπερνά το βασικό μισθό το μίσθιο μαζί με τους λογαριασμούς. Έρευνα του Παραπολιτικά 90,1. Τελευταία μέρα για το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Σήμερα οι διορθώσεις για το επίδομα ενοικίου. Επεισόδια στη Γαλλία κατά τη διάρκεια μαθητικών κινητοποιήσεων. Πάνω από 400 προσαγωγές ανηλίκων και τραυματισμοί αστυνομικών. Έδειξε χαρακτήρα Ολυμπιακός και επικράτησε εκτός έδρας της Αλγκύρης με 93-91. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας στο επίκεντρο Εύβοια και Κρήτη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο. Πριν πάμε στον Μάριο Χριστοδούλου για το αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα πόσα δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρελαίο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Παράλληλα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση στον ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά.
1: Μάρη Χριστοδούλα, ακούσαμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του. Ωστόσο, έχω την αίσθηση ότι ακούσαμε πολλά περισσότερα από όσα περιμέναμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνοιξε τη σημερινή συνεδρίαση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί για να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Και με βάση πάνω σε αυτό το μήνυμα, στηρίχθηκαν και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε, Έρη. Όπως πρώτον, όπως ακούσαμε, την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, τα δηληστήρια προχωρήσουν σε δικές προσφορές, αναβάζονταν τη συνολική ελάφρυνση για τον δίζελ στα 20 λεπτά το λίτρο. Και το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η κυβέρνηση προαναγγέλει παρέμβαση πριν από τις 15 Οκτωβρίου, με στόχο η τιμή του να παραμείνει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί διπλή στήριξη τόσο μέσω της τιμής στην Αγγλία, όσο και μέσω οριζόντιας ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης. Το νέο στοιχείο, βέβαια, είναι ότι η κατάσταση πλέον θα επανεξετάζεται ανά δεκαμεθήμερο, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να αναπροσαρμόζει τις παρεμβάσεις ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών. Σήμερα, πάντως, έτσι να πούμε ότι το πετρέλαιο, ο Brent, για πρώτη φορά έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βρίσκεται στα 97 δολάρια.
1: Έτσι, από το πρωί, από τα ξημερώματα, άνοιξαν οι ασιατικές αγορές με 96 δολάρια, μια τιμή που είχαμε πολύ καιρό να τη δούμε.
3: Είχαμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Τώρα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε και ευρωπαϊκό μέτωπο για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι έχει αποστείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας έκτακτη ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Δηλαδή, ζήτησε μια ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση δηλαδή συνδέει μια ευρύτερη παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης με ευρωπαϊκή απόφαση και όχι με μονομερή κίνηση της Ελλάδας. Να πούμε, Έρη, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
3: Από τις 15 Οκτωβρίου, που μπαίνει σε εφαρμογή μειωμένη τιμή, ο φόρος στο πετρέλαιο θέρμανσης υποχωρεί στα 28 λεπτά το λίτρο. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά 13 λεπτά ή 13 με 15 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον ανάψει πράσινο φως, που το λέγαμε τόσο καιρό, από τις Βρυξέλλες, τότε θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να τα ρίξουμε την τιμή κατά 7 λεπτά μόνο. Δηλαδή, χωρίς να παραβιαστεί το επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο των 21 λεπτών. Άρα, από τα 28 λεπτά μπορούμε να πετύχουμε μια περαιτέρω μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 7 λεπτά, εφόσον η Ευρώπη ανάψει το πράσινο φως.
1: Έστειλε επιστολές λοιπόν και στην πρόεδρο της, και σε πρόεδρο Κομισιόν και σε πρόεδρο Eurogroup για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα σε σχέση με αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, από όσα είπε ο Πρωθυπουργός, και επανερχόμαστε για ένα κομμάτι που αφορά τις ρυθμίσεις, τις δόσεις. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε ότι θα ανακοινωθεί σήμερα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το χαρακτηριστικό απόσπασμα για τις Βρυξέλλες και τις επιστολές του Πρωθυπουργού.
2: Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις πέρα από τις γενικές παρενέσεις όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.
1: Τώρα, Μάρια, αναφέρθηκε και για το καθεστώς των 72 δόσεων που γίνονται 120 και μάλιστα προανήκειλε ένα φρένο επί της ουσίας στους servicers. Τι ακριβώς είπε?
3: Λοιπόν, στο Υπουργικό Συμβούλιο μπήκε στο τραπέζι και το ζήτημα των χρεών. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διεύρυνση του καθεστώτος των 92 δόσεων σε 120 με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Πρέπει να πούμε, Έρη, ότι η ρύθμιση των 72, ότι πρέπει να πούμε ότι τις 120 δόσεις τη ζητούσε η αγορά. Το είχαμε πει πολλές φορές, το είχαμε πει στο ραδιόφωνο. Βέβαια όμως η ρύθμιση των 92 δόσεων που άνοιξε τον Ιούλιο για παλιά χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν φαίνεται να τραβάει το ενδιαφέρον που περίμενε η κυβέρνηση. Έδει.
1: Ναι.
3: Παρά το γεγονός ότι το μέτρο αφορά ένα τεράστιο απόθυμο παλαιών οφειλών, περίπου 95 δισεκατομμύρια, η συμμετοχή μέχρι τώρα χαρακτηρίζεται περιορισμένη. Δηλαδή η ρύθμιση κινείται σε χαμηλά νερά. Και αυτό μάλλον εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή κυβερνητική κίνηση, Έρη, να αυξηθούν οι δόσεις από τις 72 σε 120 και να μπουν μια ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Τώρα, ο Πρωθυπουργός παράλληλα ανακοίνωσε αυστηρές κανόνες για τους σέρβισες, με στόχο να προστατεύεται ο συνεπής οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του. Σε περίπτωση παραβίασης συμφωνημένης ρύθμισης από σέρβισερ, προβλέπεται ακύρωση της πράξης, πρόστιμο έως 500.000 ευρώ, βαριά καμπάνα, και πίστοση 5 δόσεων στον πολίτη. Αυτά τα μέτρα ανακοίνωση σήμερα ο Πρωθυπουργός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια Χριστοδούλου, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν και ένα απόσπασμα από όσα είπε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις.
2: Προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120. Με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων. Και τέλος, μια ακόμα παρέμβαση αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση. Έτσι, αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη αυτή θα ακυρώνεται και θα το επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ.
1: Τώρα, πέρα από την ανακοίνωση των μέτρων, ο Πρωθυπουργός έστειλε και αυστηρά μηνύματα προς τους υπουργούς, προς τους βουλευτές. Ο Κώστας Παπαχλημίζος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, πράγματι λοιπόν η ομιλία πέρα από αυτά τα 4 μέτρα τα οποία εξηγήσετε πριν από λίγο. Και ο Πρωθυπουργός, αφού επιτέθηκε πρώτα και ξεσκληρήθηκε στα αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μαγικές λύσεις, υπευθύνθηκε και προς τον Υπουργικό Συμβούλιο και προς την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είπε ότι ο λόγος μας πρέπει να είναι μετρημένος και ακριβής. Είπε συγκεκριμένα ότι ο δημόσιος διάλογος τελεπών πρέπει να είναι σοβαρός για να είναι η κοινωνία ενωμένη και σωστά ενημερωμένη χωρίς να παρασύρεται από την προπαγάνδα. Είπε ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι όριμο να υπηρετεί στις απαιτήσεις των ημερών με πρώτα τα στελέχη της κυβέρνησης. Τώρα θα όλους οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι δική μου ευθύνη να κρυβώ συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Είναι νομίζω απολύτως σαφές αυτή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ότι είναι ενοχλημένος από τοποθετήσεις τελεχών, το οποίο πήρε και διαστάσεις στη συνέχεια. Θυμίζουμε
1: των τελευταίων ημερών, βέβαια. Του κυρίου Θεοχάρη.
4: Ο κύριος Θεοχάρης, ο κύριος Τσιάρας και άλλα στελέχη κυβερνητικά και κομματικά που ξέφυγαν δηλώσεις και στη συνέχεια είτε είπαν ότι έγινε εκπαραδρομής, είτε απέτρεψαν δευτερεύουσα τα λεγόμενά του. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ζημιά επικοινωνιακά είχε γίνει. Είπε ο Πρωθυπουργός στα στελέχη του και στους υπουργούς ότι πρέπει να εξηγούμε θάρρος και αυτοποίηση. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτή τη διεθνή αστάθεια είναι της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Και είπε ότι σε αυτό που συμπλήρωσε, σε αυτό που λέγαμε πριν, σε αυτό που ανέφερε πριν, δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος οφείλει να είναι πιστικός και να είναι και μετρημένος. Και να πούμε ότι μετά την παρουσίαση των μέτρων και πριν ξεκινήσει τώρα που είναι σε εξέλιξη την ώρα του Υπουργικού Συμβούλιο παρουσίαση των νομοσχεδίων που είναι προς έγκριση, ο Πρωθυπουργός ευθύνθηκε πάλι στους υπουργούς και τους ζήτησε, τους είπε ότι δεν πρέπει να βγαίνουν, εννοεί στους τηλεοπτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Δεν είναι, λέει, δική μου ευθύνη να αξιολογώ τις συμπεριφορές, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών. Είναι πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες. Αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
1: Αυτά τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε το κυβερνητικό επιτελείο. Τώρα, από την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας δεν βγήκε λευκός καπνός. Από την άλλη βέβαια πλευρά του Ατλαντικού, ο Τραμπ προχώρησε σε απελευθέρωση 40 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα και κάλεσε και την Ευρώπη να πράξει το ίδιο. Πάμε να μας πει η Λαλέλα Χρυσανδοπούλου τώρα όλο το ρεπορτάζ γύρω από αυτή την άτυπη σύνοδο που επί της ουσίας, όπως είχε πει και η Λαλέλα, επιβεβαιώνεσαι Λαλέλα, ότι δεν είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες και γι' αυτό και δεν έχουμε σαφή αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Σε αυτές τις προσδοκίες δεν είχαμε. Θα περιμέναμε όμως τουλάχιστον η κρίση των τιμών να συζητηθεί, να είναι τουλάχιστον στο μπροστά στην ημερήσια διάταξη στην ατζέντα αυτής της συνάντησης. Ούτε αυτό δεν συνέβη, όπως μάθαμε. Η εκτίμηση που το κλίμα, όπως μας μετέφεραν άτομα τα οποία γνώριζαν τι συνέβη στις κλειστές πόρτες στο κάστρο του Δουβλίνου, ήταν ότι η συζήτηση ήταν να μην υπήρχε καν ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.
1: Ναι.
5: Ήταν να είναι ένα σενάριο και όχι κάτι το οποίο είναι ήδη εδώ. Δηλαδή,
1: ασκήσεις επί χάρτου.
5: Ασκήσεις επί χάρτου, συζητήσεις περί διαγραμμάτου, θα λέγαμε, για τον εξεκτρισμό, πόσο σημαντικό είναι να αγοράσουμε ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα ή να πάρουμε απλή θερμότητα και να αντικαταστήσουμε τις λεύτες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τίποτα όμως το οποίο να λύνει το πρόβλημα, να απαντάει στο τηλεογραφισμό της κρίσης από την αρχή, από το ξέσπασε η ένταση στον κόλπο τον Μάρτιο. Έχει φτάσει 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Το είπε ο ίδιος ο επίτροπος, ο κ. Γιόργενσεν. Αλλά το πώς αυτό το βάρος θα ελαφρυνθεί, το οποίο έχει ήδη περάσει στις τιμές της βενζίνης, του ντίζελ, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα, δεν μας είπε.
1: Ναι.
5: Αυτή τη στιγμή η κάθε χώρα κινείται μόνη της. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα από το πρώτο πακέτο μέτρο χθες. Αυτό το στίγμα το έδωσε, θα λέγαμε, και ο προεδρεύων της Συνόδου, ο Ιρλανδός Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι η ικανότητα του μπλοκ να αντιμετωπίσει την τρέχουσα ανάπτυξη των τιμών είναι περιορισμένη. Και όπως είπε, υπάρχουν ευελιξίες που μπορεί να αξιοποιήσουν τα κράτη-μέλη όσον αφορά στη φορολογία και θα δούμε αν αυτή θα επεκταθεί όπως ζήτησε και ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη που μπορεί να προστατεύσει πλήρως τους πολίτες της από την άνοδο των τιμών ενέργειας. Το ίδιο μήκος κύματος, θα λέγαμε, κινήθηκε και ο Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιώργενσεν, που είχε στείλει και αυτή την φοβερή επιστολή τις προηγούμενες μέρες. Την έχουμε συζητήσει.
1: Ναι, σωστά.
5: Με συστάσεις του τύπου σβήστε τα φώτα, μειώστε την κατανάλωση, οι οποίες όμως και πάλι πετάνε τον μπαλάκι προς τις κυβερνήσεις, η κάθε μία να κάνει ό,τι νομίζει εκείνη καλύτερο. Όπως είπε και μία πηγή που ήταν μέσα στην Σύνοδο, εμείς περιμέναμε από την Κομισιόν κάποιες κεντρικές κατευθύνσεις και μία ενία, θα λέγαμε, συντονισμένη απάντηση στην κρίση.
1: Ναι.
5: Αυτή δεν βγήκε από αυτή τη συνάντηση.
1: Θα δούμε λοιπόν τώρα από τις επιστολές που έστειλε τώρα ο Πρωθυπουργός σε πρόεδρο Eurogroup και βεβαίως και στην Κομισιόν. Να δούμε τώρα τι θα βγει από εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, στα τέλη του έτους, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου και ακόμη 4 κατηγορουμένων για τη διαχείριση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Εδώ, στα παραπολιτικά, μίλησε ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, είναι δικηγόρος και πατέρας της Μάρθης, στον Αλέξανδρο Κλώσσα, πριν από λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε σχετικά με το θέμα αυτό και μετά πλούσιο ρεπορτάζ από τη Βάσο Παλαιού.
6: Είναι κάτι το οποίο εμείς το ξεκινήσαμε, οι συγγενείς ξεκινήσαμε τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διανόμαστε. Το κάναμε αυτό διότι δεν υπήρχε μια προθυμία από την πλευρά των αρμοδίων, των τοπικών εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών να το πράξουν αυτοεπαγγέλτως. Με λίγα λόγια, επιβεβαιωθήκανε όλα αυτά που έχουμε καταθέσει. Το βάζωμα είναι στην κάλυπη. Στην κάλυπη των αιτιών θανάτου πάρα πολλών ανθρώπων. Εγώ πιστεύω ότι από την εξέλιξη, την εκδίκαση της υπόθεσης, θα γίνουν και άλλα πρόσωπα. Γιατί όχι και πολιτικά πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση.
7: Ναι.
6: Και απέθατα τα ελεγχθεί η δυνατότητα αναβάθμιση κατηγοριών. Ο κύριος Κουτορίδης, εγώ το έχω δηλώσει κατηγορηματικά πάρα πολλές φορές, ήταν και στην εκκλησία να είναι αντίδικος των συγγενών. Και μάλιστα θα το πω ευθέως, έχει και το θράσος να κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, για τέτοιο θράσος μιλάμε περίγραπτο.
1: Καλό μεσημέρι, Βάσο Παλαιού.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι μετά την έκδοση του βουλεύματος παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Αγοραστού και τριών ακόμα προσώπων, πλέον μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τον προσδιορισμό έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας. Θα πρέπει πρώτα η Βουλή να κληρώσει τα 13 μέλη του ειδικού δικαστηρίου, τα οποία θα προέρχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας και από τον Άριο Πάγο, και στη συνέχεια να τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να προσδιοριστεί πότε θα ξεκινήσει το ειδικό δικαστήριο. Εκτιμήσεις δικαστικών αρχών επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι να αρχίσει στις αρχές του 2027. Δεν αποκλείεται ωστόσο, αν τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, να ξεκινήσει και στα τέλη του 2026, μέσα στο Δεκέμβριο. Να σου πω, Έρη, ότι πλέον αναμένουμε και την ολοκλήρωση της ανάκρισης για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών του Κώστα Καραμαλή, να υπενθυμίσουμε ότι διενεργείται έρευνα από τον αεροπαγήτη Ηλία Γιαρένη για την υπόθεση, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και εξετάζονται και τυχόν ποινικές ευθύνες 7 ακόμη προσώπων που είχαν διατελέσει Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023. Δεν αποκλείεται λοιπόν ότι να έχουμε και ένα ακόμα ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Ντεμπών που θα αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του κυρίου Καραμαλή. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες από το σκεπτικό του βουλεύματος παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρέπει να σου πω ότι οι ανώτατοι δικαστές επισημαίνουν μεταξύ άλλων ότι οι παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος είχαν ως αποτέλεσμα να δυσκεραθεί το ανακριτικό έργο. Αυτό είναι το βασικό που τονίζεται στο σκεπτικό του βουλεύματος, το οποίο πρέπει να σου πω ότι απαριθμεί 204 σελίδες και είναι πάρα πολύ αναλυτικό σχετικά με το τι αποδίδει σε κάθε κατηγορούμενο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο Παλαιού. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς.
7: Ίσως είναι ένα όφελος προς την κοινωνία. Τα παιδιά μας τα βιβλίωσαν, τα πετάξανε στα χωράφια. Βιβλίωσαν ό,τι ιερότερο είχαμε στη ζωή μας. Ας ελπίζουμε να γλιτώσουν οι υπόλοιπες γενιές, να γλιτώσουν τα δικά σας τα παιδιά, να γλιτώσουν τα παιδιά των όλων των Ελλήνων και να μην ξαναυπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί οι οποίοι θα κάνουν τέτοιες κινήσεις, οι οποίες προσβάλλουν ακόμα και τη μνήμη των νεκρών. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πιο θετικό ακόμα, όπως πολύ θετικό θα είναι και η μη ξανά πολιτικοποίηση του κυρίου Καραμαλή, όπως και του κυρίου Τριαντόπουλου, να επιτέλους σε αυτόν εδώ τον τόπο να μην υπάρχουν πάλι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει τόσο κακό στην κοινωνία και ιδίως σε νεκρά παιδιά, όπως ήταν η σκύλευση των νεκρών στα ΤΕΠ.
1: Τώρα πριν από λίγο εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1 μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης στην εκπομπή απέναντι η μικρόφωνα του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Είπε ότι κανένα στοιχείο από τον περιβάλλοντα χώρο εκεί στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη δεν χάθηκε και μάλιστα επέμεινε ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν για ένα θολό τοπίο για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Για να ακούσουμε τι είπε.
9: Η πιο δικαιωμένη φράση που έχω πει, ναι, η φράση ήταν ότι όσοι από τους πολιτικούς μιλούν σε αυτό το, από τους πολιτικούς, έτσι,
10: ναι.
9: Σε αυτό το θολό τοπίο για μπάζωμα, ναι, είναι για τα μπάζα. Τώρα, να θυμίσω ότι το μπάζωμα, ναι, όλη αυτή η κατηγορία του μπαζώματος, δεν μπορεί να αποκουπεί, αλλά είναι στοιχείο όλης εκείνης της συνωμοσίας που εξυφάνθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και άλλες δυνάμεις απ' έξω, προκειμένου να απευθυνθεί μια φοβερή κατηγορία στην κυβέρνηση, η οποία ήταν μια λέξη, συγκάλυψη. Τώρα, να ζητάει ο Τσίπρας την παρέτηση για μια δήλωση που έκανα, που επαναλαμβάνω έχει δικαιωθεί. Την ώρα που αυτός, ως πρωθυπουργός, ενώ είχαν καεί 104 άνθρωποι στο μάτι στριχτά, έπαιζε εκείνο το θέατρο πότε θα πετάξουν τα αεροπλάνα και ούτε του πέρασε από το μυαλό να παραιτηθεί κάποιος υπουργός της κυβέρνησής του τότε, μάλιστα έλεγε ότι όλα καλά τα κάναμε, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα χάος ανάμεσα σε αυτά που έκανε ο κύριος Τσίπρας και σε αυτά που δηλώνει σήμερα.
1: Τώρα στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συνομίλησε με κατοίκους των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ρογμές και καθυζήσεις. Μάλιστα, ζήτησε την άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας. Ο καλός μου συνάδελφος Αντώνης Τελόπουλος από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
11: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, βρέθηκε με κατοίκους της Κυψέλης, όπου ζήτησε ουσιαστικά, αφού εξαπέλυσε μια σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση και έκανε λόγο για σοβαρά ζητήματα ασφαλείας, ζήτησε να γίνουν γνωστά όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με την στατικότητα των πολυκατοιών και ζήτησε από την κυβέρνηση να παράσει όσο το δυνατόν συντομότερα, ναι, οποιαδήποτε αλλαγή χρειάζονται οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Οι κάτοικοι εκεί του μετέφεραν την αγωνία τους και του είπαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μάλιστα ρώτησε ο πρώην Πρωθυπουργός για πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δηλαδή από πότε ξεκίνησαν και τα παράπονα επί της ουσίας.
11: Μάλιστα, επίσης ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκανε λόγο για κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος είχε κάνει μια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες, ουσιαστικά κατηγόρησε για για αμέλεια την κυβέρνηση, εγκληματική αμέλεια, και πίεσε προς την κατεύθυνση να δοθούν απαντήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
10: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν
12: ήξερα.
10: Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουν στις πολυκατοικίες
13: μας. Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
11: Μάλιστα, επίσης ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά έκανε λόγο για... κατηγορώντας τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιά, ο οποίος είχε κάνει μια δήλωση ότι ο ίδιος δεν θα έβαζε την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες, ουσιαστικά κατηγόρησε για αμέλεια την κυβέρνηση, εγκληματική αμέλεια, και πίεσε προς την κατεύθυνση να δοθούν απαντήσεις.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
10: Ο Υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν
12: ήξερα.
10: Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουν στις πολυκατοικίες μας.
13: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
12: Από το Μάιο.

0: Πώς που βρέθηκε με κατοίκους εκεί στην Κυψέλη.
1: Ο υπουργός ενημερώθηκε για το 15 με 17 Ιουνίου, αλλά δεν λέω, μετά από ένα μισή μήνα. Δεν
2: ήξερε.
1: Από το Δήμο ενημερώθηκε. Σταματήσαν οι εργασίες 8 Μαΐου γιατί διαπιστώσαμε τα τραγικά προβλήματα που έχουμε στις πολυκατοικίες μας.
3: Είχατε ρογμές από το Μάιο, φέρατε κάποιους...
2: Από το Μάρτιο. Είστε στην πρώτη πολυκατοικία.
3: Δηλαδή, εγώ άκουσα τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν θα έβαζε την οικογένειά του να μείνει μέσα στις πολυκατοικίες. Και αυτό που μου προκαλεί εντύπωση, συγχαρητήρια για την ειλικρίνειά του, αλλά από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι δυνατόν να το λέει αυτό ο αρμόδιος υπουργός της κυβέρνησης και η κυβέρνηση να αφήνει τόσες οικογένειες να μένουν σε σπίτια τα οποία ο ίδιος ο υπουργός κρίνει ότι δεν είναι κατάλληλα και δεν θα έβαζε την οικογένειά του.
0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στην Κατερίνα Τσαμούρη, τη διπλωματική μας συντάκτρια, διότι υπάρχει μια αυστηρή προειδοποίηση του Μάρκο Ρούμπιο προς την Κούβα, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έρχεται τις επόμενες ημέρες και στην Ελλάδα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Έρικη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να, επιβεβαιώθηκε το ρεπορτάζ μας από εδώ από τα παραπολιτικά. Ο κύριος Ρούμπιο έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αναμένεται 6 με 8 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι θα είναι 3 μέρες με το πηγενέλα η επίσκεψή του, που σημαίνει 1,5 καθαρή, αν θες, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα, θα συναντήσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη, Υπουργείο Εξωτερικών, για τον έκτο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου, που εστιάζει έτσι σε όλο το φάσμα των διμερών μας σχέσεων. Δεν θα έρθει μόνος, θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του State Department και 2 υφυπουργούς εσωτερικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η ατζέντα των επαφών του με την ελληνική κυβέρνηση θα περιλαμβάνει θέματα διπλωματίας, άμυνας, ενέργειας, μετανάστευσης, εσωτερικής ασφάλειας και τρομοκρατίας, ενώ θα συζητηθεί ακόμα και το ζήτημα της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και η ενίσχυση των ελέγχων στα ελληνικά αεροδρόμια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ένα απίστευτο θρίλερ εξελίχθηκε στον αέρα του Ντουμπάι. Ένας από τους πιλότους αεροσκάφους της Fly Dubai φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το ίδιο το αεροσκάφος. Να τον εμπόδισαν μάλιστα ακόμη και οι επιβάτες. Ενώ φαίνεται να προηγήθηκε και καυγάς στο πιλωτήριο με τον έτερο πιλότο. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει εδώ στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Κανένας δεν θα ήθελε να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος.
5: Κανένας δεν θα ήθελε ακριβώς να βρίσκεται σε αυτό το αεροσκάφος. Αρχικά να πούμε ότι είχε εκπέμψει κωδικός για αεροπειρατεία. Από εκεί ξεκίνησε και όλη η αναφορά όπου είχαμε στα διεθνή και στα εγχώρια μέσα περί πιθανής αεροπειρατείας, φέρνοντας μνήμες για ένα άλλο, για άλλα περιστατικά που ήταν κάποτε σε άλλες εποχές. Πλέον όμως αυτό δεν ισχύει. Σύμφωνα με αναφορές όπου μεταδίδονται από τα Ισραηλινά ΜΜΕ, είχαμε έναν πάρα πολύ έντονο καυγά μεταξύ των πιλότων και πλέον οι αναφορές κάνουν λόγο για μαχαίρωμα. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκε και μαχαίρι στο πιλωτήριο, καθώς ο ένας πιλότος επιχειρούσε, σύμφωνα πάντοτε με τις ίδιες αναφορές, να ρίξει το αεροσκάφος και ο έτερος, ο συγκυβερνήτης του, να τον εμπόδισε για να μην συμβεί αυτό. Από εκεί πέρα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, να πούμε, έρι στο διαδίκτυο και ορισμένες εικόνες με επιβάτες να φαίνεται να έχουν και αυτοί αίματα στα ρούχα τους, κάτι που δείχνει, νομίζω, ανάγλυφα το τι ακριβώς συνέβη στην εν λόγω πτήση, η οποία, να πούμε, πήγαινε από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ και τελικά προσγειώθηκε η Σαουδική Αραβία. Εξαιτίας του συναγερμού υψώθηκαν και οι μαχητικά αεροσκάφη. Είχαμε αναφορά από το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς συγκλήθηκε βέβαια και σύσκεψη, όπου πλέον αναφέρεται ότι όλα είναι υπό έλεγχο και ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή συναγερμός. Αλλά ακριβώς καταλαβαίνουμε την αγωνία, τις σκηνές πανικού,
0: προφανώς,
5: οι οποίες επικράτησαν στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Το οποίο, να πούμε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα λεπτό από τα 34.000 πόδια που πετούσε, έφτασε να πέσει 17.000 πόδια κάτω. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πόσο απότομη ήταν αυτή η βουτιά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχουμε αναδείξει εμείς εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Είναι πραγματικά οργισμένοι οι κάτοικοι στο Αρκαλοχώρι από την άγνοια που δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας εδώ στο σταθμό μας για τα σχολεία στα κοντέινερ. Λένε μάλιστα οι ίδιοι ότι έχουν αγανακτήσει. Η κοινωνία εκεί στο Αρκαλοχώρι έχει αγανακτήσει. Περιμένουν να δουν τι πρόκειται να γίνει, διότι 5 χρόνια τα παιδιά κάνουν μάθημα σε ένα κοντέινερ.

0: και μιλάμε για τρία σχολεία που έχουν 700 μαθητές. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr θα μας δώσει όλη την εικόνα του ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πλέον το Αργαλοχώρι, να πούμε ότι έχει γίνει ένα χωριό φάντασμα. Έτσι, καθώς 5 χρόνια μετά την καταστροφικό σεισμό του 2021, η αγανάκτηση ξεχυλίζει. Οι μαθητές, όπως είπες, εξακολουθούν να κάνουν μάθημα ακόμη σε κοντέινερ, οικογένειες να μένουν σε οικισμούς, να μην έχουν γυρίσει ακόμη στα σπίτια τους. Και μέσα σε όλα αυτά, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, Υφυπουργός Παιδείας, έρχεται στο. Μιλάει χθες στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και γιατί το πρόβλημα με τα σχολεία δεν έχει αποκατασταθεί. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για τον κόσμο, ο οποίος περιμένει να ξαναμπεί στην κανονική του ζωή, η οποία δεν φαίνεται ότι δεν έχει και φως στο τούνελ.
0: Υπάρχουν παιδιά, Μάνο, που δεν έχουν πάει καν σε κανονικό σχολείο. Γιατί αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και 5 χρόνια, 5 με 6 χρόνια, και δεν υπάρχει, έτσι, ακόμα, δεν έχουν πάει ακόμα σχολείο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε καταρχάς, να θυμηθούμε τι είπε ο κύριος Παπαϊωάννου εδώ στο σταθμό μας εχθές, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
2: Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται λύση. Τώρα, για να είμαι, θέλω να είμαι
3: ποια είναι η λύση θεσμικά, Υπουργέ, να μας συμπείτε λίγο, γιατί είναι 5 χρόνια από το σεισμό και κάνουν ακόμα
2: επειδή θέλω να είμαι απόλυτος και σαφής, διότι είναι ένα αντικείμενο το οποίο σχετίζεται με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή το γιατί είναι 5 χρόνια, ξεκάθαρα και τίμια, δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε τα τελευταία 5 χρόνια και δεν αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Προφανώς το Υπουργείο, οι υπηρεσίες το κοιτάνε. Αλλά αν με ρωτάτε το γιατί, δεν έχω να σας απαντήσω. Πρέπει να είχε λυθεί, αλλά το ποιοι είναι οι λόγοι πραγματικά δεν γνωρίζω.
0: Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις του Υφυπουργού προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κατοίκων, Μάνο.
1: Έρη, η τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή ζητά πλέον όχι άλλες υποσχέσεις, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις.
0: Είσαι και από τα μέρη αυτά, νομίζω,
1: ναι,
0: πάνω σωστά.
1: Είναι από Μωρό Δήμο. Είμαι πολύ κοντά στο Αργαλοχωρίο, το χωριό καταγωγής μου, και μπορώ να επιβεβαιώσω όλα όσα αναφέρουν και που βρέθηκα το καλοκαίρι εκεί.
0: Χωριό φάντασμα, δηλαδή οι γειτονιές των παιδιών είναι έτσι στα χαλάσματα, με τα σχολεία κατεστραμμένα, με τις εκκλησίες διαλυμένες.
1: Είναι στα χαλάσματα, με τις εκκλησίες κατεστραμμένες όπως αναφέρεις, και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν έχουμε δει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς σε αυτό και να αποτυπώνουμε την εικόνα όπως πραγματικά έχει. Εξού λοιπόν και ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων Ελπίδα, χθες με επιστολή που έστειλε, ζητά σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των παιδιών σε κανονικές σχολικές αίθουσες, αλλά φυσικά και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να ολοκληρωθούν τα έργα. Χθες εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος, περιέγραψε μια κοινωνία που έχει κουραστεί να ακούει υποσχέσεις. Ανέφερε βέβαια ότι δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα θα. Ναι. Αλλά το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι 5 χρόνια μετά το προσωρινό έχει μετατραπεί σε κάτι που είναι μόνιμο.
0: Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, εφορείς, όλοι αντέδρασαν σε αυτές τις δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γκαντάτσιος εδώ στο σταθμό μας.
4: Κάτι είναι εξοργισμένοι. Ήδη υπάρχουν ψηφίσματα που θα δημοσιευθούν σήμερα από συλλόγους και από διάφορους φορείς. Η κοινωνία έχει αγανακτήσει και βέβαια δεν νοείται και δεν είναι δικαιολογία η άγνοια ενός υπουργού που έχει στα χέρια του ένα τα τιμόνια του Υπουργείου Παιδείας, τα θέματα του Υπουργείου Παιδείας, να μην γνωρίζει ότι 5 χρόνια μαθητές μας κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Γι' αυτό και εμείς τον καλούμε να δει η διεισόμαση. Εμείς κάναμε χθες μια ανακοίνωση και δεν μας νοιάζει ποιος. Δεν είμαστε ούτε κυνηγοί κεφαλών υπουργών, ούτε μας ενδιαφέρει να ακούσουμε άλλο ένα αυτά. Ούτε μια συγγνώμη μας κάνει. Ζητήσαμε δύο πράγματα στην ανακοίνωσή μας. Θέλουμε ένα σαφή χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχολικών συγκροτημάτων μας και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Η κοινωνία είναι σε βρασμό, εκτός το ότι υπάρχουν άθλιες συνθήκες, όταν βρέχει δηλαδή τα παιδιά μπάζουν νερά. Δεν μπορεί το χειμώνα να βρέχονται και να μουσκεύουν και να μουλιάζουν και το καλοκαίρι να φράζουν μέσα σε κοντέινερ.
0: Τώρα, πέραν από τους κατοίκους που αντιδρούν, έντονες αντιδράσεις έχουμε και από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ του Νομού Ηρακλείου.
1: Ακριβώς, η Ελένη Βατσινάκη, ο Φραγκίσκος Παρασύρης, μιλώντας και στα παραπολιτικά GR, άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Ο πρώτος, μάλιστα, υποστήριξε ότι τα χωριά του Ηρακλείου δεν χρειάζονται υπουργούς που δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά αποφάσεις και έργα. Και η Ελένη Βατσινά ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο, χρηματοδότηση και σαφές χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι λοιπόν πλέον και το κεντρικό αίτημα που έρχεται από το Αργαλοχώρι, όχι άλλη μετάθεση ευθυνών και όχι άλλες προσωρινές λύσεις.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο.
5: Ιωνίων FM.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ακούτε το Ionion FM.
8: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Αναστάτωση εξακολουθεί να επικρατεί στα Άνω Λιώσια μετά το περιστατικό με τη διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Θόλωσα και τη χτύπησα, παραδέχθηκε ο γονέας, μετά από ένα βίντεο όμως που κυκλοφορεί και δείχνει μάλιστα τη στιγμή της επίθεσης. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η συγκεκριμένη υπόθεση που διαδραματίστηκε στο πρώτο νηπιαγωγείο Άνω Λιωσίων έχει προκαλέσει όντως έντονες αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες. Από τη μία, έχουμε τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να φωνάζει και να απευθύνεται με ιδιαίτερα σκληρές εκφράσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Από την άλλη, έχουμε τον πατέρα, έναν πατέρα παιδιού, να επιτίθεται στην καθηγήτρια, να της κάνει σωματική επίθεση ουσιαστικά.
8: Ναι,
9: και όπως είπες και εσύ, παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που τη χτύπησε. Είχα χθολώσει, είπε, τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και τη χτύπησα, της έριξα 2 χαστούκια, είπε.
8: Λοιπόν, να ακούσουμε το βίντεο ντοκουμέντο αυτό κατά τη διάρκεια της επίθεσης του γονέα προς τη δασκάλα.
10: Βίντεο έχω που σε που την παράσεις, εδώ τι είναι. Εδώ τι είναι αυτό.
11: Το λέω αλήθεια,
10: αυτό τι είναι, εσύ για τέτοιρη.
11: Σε
10: χτυπήσανε. Εσύ γιατί αν τη χτυπήσεις.
11: Βοήθεια.
10: Βοήθεια.
11: Κύριε.
10: Πούσα από το
11: κύριε, δεν χτύπησα κανένα. Αυτό που κάθε την έκανα φωνάζει.
10: Τι τρόμαξες.
11: Θέματα.
10: Τι τρόμαξες, τι έκανες λαχτάρα μεγάλη. Τι σου λέω εδώ στο βίντεο. Τι με κάνεις να σε πάρω τα μαλλιά.
12: Φώναζε η κύρια πάνω στο παιδί και το παιδί έτρεμε. Αυτή φώναζε, λέει μίλα, αλλά δεν μιλάει το παιδί γιατί φοβόταν. Και μετά ήρθε ο πατέρας του αυτού το παιδί, σε ρίξε σφαλιάρα.
13: Να πάτε στο τμήμα και θα τα πείτε και όλα, εντάξει. Μην λέτε τίποτα. Λοιπόν, έλα.
10: Πάμε κύρια, πάμε να κάνουμε τα βίντεο
11: τα πράγματά μου.
8: Λοιπόν, όλο λάθος, Άννα Εμέη. Αυτό που ακούσαμε και αυτό που είδαμε προχθές από τη δασκάλα προς τα παιδιά και αυτό που ακούσαμε τώρα από τους γονείς προς την δασκάλα είναι όλο λάθος.
9: Είναι όλο. Το πρώτο σκέλος της υπόθεσης ουσιαστικά είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media με τη δασκάλα να φωνάζει στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Τους μιλούσε με έναν πολύ έντονο τρόπο.
8: Ναι.
9: Και το δεύτερο είναι αυτό, ότι οι γονείς επιτέθηκαν στη δασκάλα και μάλιστα η δασκάλα αυτή τη στιγμή, να πούμε, ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ναι, με κρανιοκομείο. μυογεφαλικές κακώσεις, με κάταγμα στη μύτη. Είναι σοβαρά δηλαδή. Και να πούμε ότι υπάρχουν και. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ, ένορθη διοικητική εξέταση για το περιστατικό, να διερευνηθεί δηλαδή τι συνέβη από τη μεριά της δασκάλας. Και παράλληλα έχουμε και το ποινικό κομμάτι. Ουσιαστικά, γιατί συνελήφθη ο πατέρας που άσκησε σωματική βία στη δασκάλα.
8: Τελικά η δασκάλα θα μετακινηθεί από το σχολείο αυτό ή.
9: Αυτό θα αποφασιστεί όταν ολοκληρωθεί η ένορκη διοικητική εξέταση.
8: Η οποία υποθέτω θα πάρει.
9: Αρχικά να γίνει καλά η δασκάλα, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι, να βγει από το νοσοκομείο και μετά να θα ακολουθήσει η ένορκη διοικητική εξέταση.
8: Λοιπόν, Άννα, μείνε μαζί μας, διότι έχουμε άλλο, ακόμη ένα ρεπορτάζ που αφορά στον Κηφισό αυτή τη φορά. Θυμάστε το περιστατικό με την απόρριψη λιμάτων εκεί στην Κήτη του Κηφισού από ένα βιτιοφόρο όχημα. Είχαμε και άλλο κρούσμα.
9: Είχαμε νέα υπόθεση ρήπανσης του Κηφισού. Ναι. Μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη της παράνομης απόρριψης βιομηχανικών αποβλήτων μέσω πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο. Να πούμε τώρα, αυτή τη φορά έγινε έλεγχος από τις αρχές εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
8: Ναι.
9: Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, μαζί με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, πραγματοποίησαν τον συγκεκριμένο έλεγχο το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Σεπτεμβρίου. Εκεί διαπίστωσαν διαρροή υγρών αποβλήτων από δεξαμενή καθίζηση της μονάδας επεξεργασίας, η οποία βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις εταιρείας και κοντά στην όχθη του Κηφισού. Και το πιο σημαντικό έβριμα προέκυψε κατά την αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Οι ελεγκτές δηλαδή διαπίστωσαν συνεχή ροή αποβλήτων, τα οποία είχαν βγει εκτός του χώρου της εταιρείας και είχαν σχηματίσει ένα μικρό ριάκι πάνω στο έδαφος και κατευθυνόταν προς τον Κηφισό. Έχουμε μία σύλληψη ενός 55χρονου και να υπενθυμίσουμε ότι και στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε δύο συλλήψεις και είχε σχηματιστεί και δικογραφία σε βάρος δύο ακόμα προσώπων.
8: Απίστευτο αυτό. Και βεβαίως όλα όσα αυτά που βγαίνουν για τον Κηφισό, ότι είναι μέσα στη ρήπανση, ότι όλα αυτά καταλήγουν στο Σαρωνικό, και ότι ρηπαίνεται και ο θαλάσσιος ορίζοντας.
9: Και εσύ. Σε εμάς καταλήγουν.
8: Και βεβαίως και στο πιάτο μας. Μείνε μαζί μας, διότι, Άννα, είχαμε ένα περιστατικό τα ξημερώματα που αφορά ένα δικηγόρο.
9: Ναι.
8: Ένας δικηγόρος ο οποίος συνελήφθη. Γιατί ακριβώς, τι έγινε?
9: Συνελήφθη για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Είναι γνωστός δικηγόρος, ο οποίος έχει έντονη τηλεοπτική παρουσία. Έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο μέσα από πολύκροτες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων η υπόθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου στην Πάτρα και εκείνη της Κιβωτού του Κόσμου. Μπορούμε να πούμε και το όνομά του, γιατί έχει βγει και ο ίδιος και έχει μιλήσει. Είναι πολύ γνωστός, όπως είπαμε. Στη διάρκεια λοιπόν ζωντανής μετάδοσης στο TikTok που έκανε, ακούστηκε να μιλάει πολύ άσχημα στο παιδί του, στο γιο του, και να ακούγονται κάποια χτυπήματα.
8: Ναι.
9: Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς τι συνέβη. Ωστόσο, εστάλει μία ανώνυμη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα αλλήλου και συγκεκριμένα στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας αλλήμου, μαζί με συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό, αυτό που ουσιαστικά ήταν το live στο TikTok, και από εκείνη τη στιγμή οι αρχές κινήθηκαν αυτεπαγγέλτως, σχηματίστηκε δικογραφία και ξεκίνησε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του δικηγόρου στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι του στη Βούλα. Στην αρχή δεν φέρεται να μην τους άνοιγε.
8: Παρενέβη
9: εισαγγελέας ακριβώς. Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Στην συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
8: Τι ισχυρίζεται ο ίδιος?
9: Και λόγω της ιδιότητάς του. Ο ίδιος αρνείται φυσικά ότι συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Λέει ότι είναι αποτέλεσμα AI, τεχνητής νοημοσύνης.
8: Ότι ήρθαν hackers δηλαδή και χάκαραν τον λογαριασμό.
9: Και κάνει λόγο για προηγούμενη αντιδικία, δηλαδή φωτογραφίζει ένα πρόσωπο που είναι υπεύθυνο.
8: Μάλιστα.
9: Για αυτό το περιστατικό.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για όλα. Για όλα τα ρεπορτάζ. Τώρα, αυτή η ιστορία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και τους 400 επιτυχώντες που δεν μπορούσαν να εγγραφούν για οικονομικούς λόγους, ακόμα και σε σχολές ιατρικής και πολυτεχνικές σχολές, ένα θέμα που ανέδειξαν και τα παραπολιτικά 90,1, φέρνει στο φως όλη αυτή την πραγματικότητα που υπάρχει στις φοιτητουπόλεις, εκεί που πάνε να σπουδάσουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν πολύ ακριβά ενίκια, πολύ αυξημένο κόστος ζωής, και πολλά από αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν επιλέγουν την επαρχία και επιλέγουν να περάσουν στην Αθήνα για να είναι στο πατρικό τους και να σπουδάζουν εδώ στο πατρικό τους. Ο Γιώργος Λαμπύρης, ο καλός μου συνάδελφος, έχει κάνει ένα ρεπορτάζ σχετικά με τα ενίκια που υπάρχουν στη Σφιτητούπολης. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
14: Γεια σου, Έρη. Είναι πολύ χαρακτηριστική πλέον εικόνα που τυπώνεται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος κανείς να αμφισβητήσει μια πραγματικότητα. Εδώ θέλω να σου πω ότι υπάρχει και μια αύξηση τον Αύγουστο που μας πέρασε 5,5% στις τιμές σε όλη την Ελλάδα, στη μέση τιμή για φοιτητικές κατοικίες μέσα σε ένα χρόνο. Και αναφέρω ειδικά τον Αύγουστο, διότι είναι ο μήνας που παραδοσιακά οι περισσότερες οικογένειες και φοιτητές αναζητούν μια κατοικία εν ώψη της ακαδημαϊκής περίοδου που βρίσκεται μπροστά τους. Να σου πω τώρα εδώ ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα από το Σπιτόγατο, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας,
8: ναι.
14: Και ουσιαστικά δεν θέλω βεβαίως να πάμε σε πολύ υψηλής αξίας περιοχές όπως είναι το Κολωνάκι και ο Λυκαβητός, προφανώς,
8: ναι.
14: Αλλά θέλω να σου πω για το Βουδί, ας πούμε,
8: ναι.
14: Το οποίο βρίσκεται
8: Ζωγράφου.
14: Πολύ κοντά στην Πανεπιστημίου, πολύ Ζωγράφου.
8: Είναι από τις πρώτες περιοχές που αναζητά κάποιος φοιτητής ερχόμενος στην Αθήνα.
14: Λοιπόν, για ένα μικρό σπίτι φοιτητικό, στα επίπεδα καρσονιέρας προς Διάρη, ουσιαστικά αυτό λέμε τώρα, είναι η τιμή αναζήτησης 616 ευρώ. Και στο Παγκράτη είναι, ναι. 596 ευρώ. Αν πάμε τώρα στους Αμπελόκηπους, είναι στα 586 ευρώ και στα Ηλίσια στα 576 ευρώ. Η εικόνα όμως δεν περιορίζεται μόνο στην Αθήνα και δεν θέλω να μείνουμε μόνο στην Αθήνα.
8: Προφανώς.
14: Ακριβώς με αφορμή αυτή την περίπτωση της Πάτρας και ακούσαμε χθες και τον Μπρίτανη, ο οποίος βγήκε στους κυρίους Σπουρή και Ξενάκη να καταδεικνύει όλη τη διάσταση του προβλήματος, θα σε πάω και λίγο στην περιφέρεια για να δούμε τι γίνεται.
8: Ναι.
14: Για παράδειγμα, εάν κάποιος τύχει να μπει στο Ρέθυμνο, θα την πληρώσει όχι για φοιτητική κατοικία, αλλά για τουριστική κατοικία, με 13 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
8: Είναι από τις πιο ακριβές πόλεις τα Χανιά και το Ρέθυμνο, σωστά.
14: Ακριβώς. Είναι τα Χανιά στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό,
8: ναι.
14: Και το Ρέθυμνο στα 13. Και αμέσως μετά η τρίτη ακριβότερη είναι η Κέρκυρα. Εάν όμως πάμε τώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα.
8: Στην Πάτρα, υπάρχει, ας πούμε, ή στα Γιάννενα.
14: Ναι, όπου υπάρχει και εκεί εικόνα χαρακτηριστική. Είναι στα 10 ευρώ, ας πούμε, για την Πάτρα το τετραγωνικό, έτσι. Mm. Και στα Γιάννενα είναι ακριβώς το ίδιο.
8: Απλά στα Γιάννενα μιλάμε... χρειάζεσαι και πολλά χρήματα για τη θέρμανση εκεί, γιατί ο χειμώνας είναι πολύ βαρύ στα Γιάννενα. Γνωρίζω πολύ καλά τι θερμοκρασίες κυκλοφορούν εκεί.
14: Και να στο δώσω, επειδή μιλήσαμε για τετραγωνικά, να το δώσουμε και σε αξία.
8: Ναι.
14: Δηλαδή, Χανιά 515 ευρώ για ένα μικρό σπίτι σε επίπεδα καρσονιέρα, 515 στα Χανιά, 469 στο Ρέθυμνο,
8: mm-hmm.
14: Στο Ηράκλειο 431, στα Γιάννενα 415, στην Αλεξανδρούπολη 400 ευρώ, έτσι.
8: Ναι.
14: Και στην Πάτρα 398 ευρώ. Δηλαδή, κάτω από 400 δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει το ενίκιο για ένα φοιτητικό σπίτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
8: Και βεβαίως πάντα μιλάμε για μέσες τιμές, έτσι.
14: Είναι οι μέσες τιμές. Ναι. Αυτό σημαίνει δηλαδή.
8: Και για ένα μικρό σπίτι, όχι για κάτι μεγαλύτερο κτλ. Για μια μικρή καρσονιέρα, όπως όταν ήμασταν όλοι φοιτητές. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Λαμπύρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα στις Βρυξέλλες μεταφέρθηκε το θέμα του αυτόδους πειρατού από την Λέσβο. Το θέμα έφερε ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο Γιάννης Πολίτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς είπε ο βουλευτής, ο κύριος Δουδονής, και βεβαίως τι του απάντησε η Κομισιόν. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στις Βρυξέλλες βρέθηκε χθες Τρίτη ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, πραγματοποιώντας συνάντηση στο Ευρωκοινοβούλιο με την επικεφαλής του Γραφείου του Επιτρόπου Γεωργίας και Τροφίμων, Κρίστοφ Χάνσεν. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η κρίση του αφόδους πυρετού, που πλήττει τη Λέσβο, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην κτηνοτροφική βάση, αλλά και στη συνολική οικονομία του νησιού του Βορείου Αιγαίου. Ο κ. Δουδονής μετέφερε την απόγνωση των τοπικών παραγωγών και την οικονομική ασφυξία στην οποία έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία, ενώ από την πλευρά του το γραφείο του Επιτρόπου Χάνσεν επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την απάντηση που είχε δώσει η Επίτροπος Υγείας και Καλής Μεταχείρισης των Ζώων σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, υπήρχε και υπάρχει δυνατότητα εμβολιασμού του ζωικού κεφαλαίου με ανάλυση του κόστους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την αποζημίωση των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ το γραφείο του Επιτρόπου επιβεβαίωσε επίσης ότι και σε άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης που επλήγησαν από τον αφόδη πυρετό, όπως είναι η Σλοβακία, η Κύπρος και η Ουγγαρία, ακολούθησε και διαφορετική αντιμετώπιση και το θέμα της επιλογής του τρόπου αντιμετώπισης της επιζωοτίας αποτελεί ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Πράγμα που αναιρεί, όπως είπε, την κυβερνητική γραμμή ότι οι σφαγές αποτελούσαν μονόδρομο που επιπλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ο κ. Δοντονής απέθυνε πρόσκληση στον Επίτροπο να επισκεφτεί το νησί του Βορείου Αιγαίου ώστε να σχηματίσει ειδή αντίληψη για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί.
8: Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό, Γιάννη, το γεγονός ότι η Κομισιόν απαντά ότι υπήρχε τρόπος εμβολιασμού, αλλά εδώ επιχειρήθηκε και τελικά έγινε μόνο ο σφαγιασμός των ζώων. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μεταφερθούμε τώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη στη Γαλλία, εκεί όπου έχουμε πολύ μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έχουμε πάρα πολλές προσαγωγές ανήλικων παιδιών και βεβαίως σε τραυματισμούς αστυνομικών. Τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί τα παιδιά εκεί στη Γαλλία κατεβαίνουν στους δρόμους, θα μας τα εξηγήσει και πάλι ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr.
16: Γεια σου και πάλι, Έρη. Λοιπόν, έχουμε, όπως είπες πολύ σωστά, βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας έχουν ξεκινήσει μεγάλες μαθητικές κινητοποίησεις. Οι αρχές προχώρησαν σε 440 προσαγωγές. Όπως είπες σωστά, στην πλειονότητά τους οι προσαχθέντες ήταν ανήλικοι. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις υπερπλήρεις τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, αλλά και για τα εξαντλητικά, όπως αναφέρεται, χαρακτηριστικά προγράμματα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας, περίπου 400 είναι τα σχολεία τα οποία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις. Επεισόδια χαρακτηριστικά καταγράφηκαν από το Παρίσι ως τη Λίλ, τον Μπορντό, τη Ρεν, την Άντι και τη Μασσαλία, δηλαδή σε όλες τις γαλλικές μεγαλοπόλεις και βέβαια στην πρωτεύουσα. Στη Λίλ, μαθητές, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, έβαλαν φωτιά σε κάδους και πέταξαν αντικείμενα εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι από την πλευρά τους απάντησαν με δακρυγόνα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λωράν Νουνέζ, συνολικά 48 ήταν οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, ενώ η ένταση προκαλεί και πολιτική αντιπαράθεση για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετώπισε και χειρίστηκε τις μαθητικές κινητοποίησεις.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και πριν περάσουμε στα αθλητικά, να σας πούμε ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Μάλιστα, θα έχουμε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στην Κρήτη και στην Εύβοια. Εκεί εντοπίζεται το θέμα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη να μας δώσει όλη την εικόνα των αθλητικών διοργανώσεων. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε εκτός έδρας. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το 2-2 έκανε ο Ολυμπιακός στη EuroLeague. Πήρε μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Ζάλγκυρης, δύσκολη νίκη με 93-91, με το Φουρνιά να βάζει πολύ μεγάλα σουτ. Έχει, αλήθεια είναι, Έρη, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας δοκιμασίες, τις πρώτες του αγωνιστικές στη EuroLeague, όπως και την προηγούμενη αυτή και την επόμενη που θα δοκιμαστεί στην έδρα της Virtus Bologna. Τη σκητάλη σήμερα θα πάρει ο Παναθηναϊκός Άκτορ, ναι, ο οποίος έχει εντός έδρας μάτς, υποδέχεται στις 9 και 4 την Βιλερμπάν. Θέλει και ο Παναθηναϊκός να κάνει το 2-2. Παρ' όλα αυτά θα έχει απουσίες, ναι, καθώς πέρα από τους Κέντρικ Νάν, Χέις Ντέιβιτς, Λούκα και Φάλ που παραμένουν εκτός δράσης, ενώ κάτω από το απόψινό παιχνίδι θα είναι και ο Χουάντσο Ναργκόμενς, ο οποίος έχει υποστεί έναν μυϊκό σπασμό και έχει ξεκινήσει θεραπεία. Μάλιστα, ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το πρόβλημα είναι ότι πολλοί παίκτες είναι εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι' αυτό, ναι, όπως τόνισε. Πρεμιέρα έχουμε και για τον ΠΑΟΚ στο EuroCup, ο οποίος θέλει να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στην Ευρώπη. Στις 7.30 ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι απέναντι στην Μανρέσα. Θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια στο EuroCup, όπου στοχεύει πολύ ψηλά.
8: Τώρα, Σοφία, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά κάνει το γύρο του διαδικτύου μία, ναι, είδηση για την δολοφονία του ιδιοκτήτη της βουλγαρικής ομάδας Μπότεφ Μπλότιφ.
17: Σωστά, του Ιλιάν Φιλίπποφ. Είναι πρώτο θέμα, να πούμε, στην Βουλγαρία και είναι, ναι, σοκαρισμένη τόσο η ποδοσφαιρική όσο και η επιχειρηματική κοινότητα της Βουλγαρίας. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες εντοπίστηκε νεκρός και οι αρχές κάνουν λόγο για πυροβολισμό στο κεφάλι. Ερευνάται φυσικά.
8: Τώρα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες.
17: Σωστά. Να πούμε ότι είναι από τα πλέον ήταν μάλλον από τα πλέον αναγνωρίσιμα ονόματα και στον επιχειρηματικό κόσμο της Βουλγαρίας,
8: καθώς και στον κατασκευαστικό κλάδο,
17: στον τομή, σωστά, στις μεταφορές και τις κατασκευές. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαρκής ενημέρωση, να πούμε, από την Βουλγαρία. Έχουν ξεκινήσει έρευνες για την διαλεύκανση έτσι της υπόθεσης.
8: Μάλιστα.
17: Μάλιστα, πληροφορίες λένε και όλες ότι η δολοφονία έγινε όταν ο Φιλίππο βρισκόταν και μέσα στην οικία του.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ήταν ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Από όλους εμάς ευχές για ένα καλό μεσημέρι.

είναι τρεις. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Σας έχω λοιπόν ένα νέο που θα κάνει το φθινόπωρο ακόμη καλύτερο. Νέο ολοκένουργιο κατάστημα Pepco έρχεται και στον Πύργο, στις 30 του μήνα, στην Οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου. Ό,τι και αν χρειαστούμε για τη φθινοπορεινή σεζόν, από ρούχα και είδη σπιτιού, μέχρι παιχνίδια και αξεσουάρια τα κατοικίδια, θα το βρούμε εκεί. Και φυσικά, στις πιο συμφέρουσες τιμές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν τα λέμε στο νέο κατάστημα Pepco. Και μην ξεχαστείτε, όσοι βρεθείτε εκεί στο opening θα κερδίσετε δώρο επιταγές για την επόμενη αγορά σας.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βες Cookies. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βες Cookies.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες Πατούσες Πύργου.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
12: Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θα κλείσουμε στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Το μάτι και ο λόξικας, παιδιά, που έχω σήμερα είναι άλλο πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, θα ξεκινήσουμε με επιτυχίες και τραγούδια που αγαπάτε και θα επιστρέψουμε σε ελάχιστα λεπτά με πάρα πολλά ωραία trends και φυσικά τα νέα της εβδομάδας. Μέσω εβδομάδας, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα, έχουμε λίγο για το Σαββατοκύριακο. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και στην αρχή της εβδομάδας. Περίεργα τα πράγματα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να πω ένα γεια στην Κατερίνα που μου έχει στείλει το μήνυμά της εδώ πέρα στο Instagram μας, όπως μπορείς να κάνεις και εσύ. Παραμένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έρχονται αμέσως τώρα.

Ή αν αβήσει ακόμα στο προσκήνιο ή αν αβήσει ακόμα trend στα social media. Με την έναρξή της από τη συναυλία της και το Αιγαίο να ηχούνε σε όλο μας στο TikTok. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Και φυσικά να μείνετε εδώ πέρα στο σταθμό μας, γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις και φυσικά πολλά πράγματα και να δούμε μαζί. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, μισή ώρα έχουμε μέχρι να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Πεινάω, σίγουρα πεινάω παιδιά, το ψέμα δεν το θέλω. Οπότε αν είστε και εσείς σε αυτό το vibe, περιμένω το μήνυμά σας.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
3: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Be Viral Radio Show.

ταρτούλα, τα ταρτούλα δείχνει εδώ πέρα σήμερα το ημερολογιό μας και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να έχετε διάθεση για όλα αυτά που έρχονται. Την Πέμπτη λοιπόν έχουμε Throwback Thursday, δηλαδή αύριο. Οπότε περιμένω να μου στείλετε στο Instagram ποιο τραγούδι του παρελθόντος θέλετε να ακούσετε στο παρόν. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα για να κάνω και μια καταληξία και εγώ επιστρέφω.

τα trends που βλέπω, παιδιά, εδώ πέρα στο TikTok είναι ό,τι πρέπει. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, βλέπω και άλλα πραγματάκια εδώ πέρα. Όπως, ας πούμε, το γεγονός ότι τα New Balance Not Sponsored έχουν γίνει viral στα social media. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα και φυσικά δυναμώνετε την ένταση.

0: ώρα είναι 4.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο ανεβαίνει η διάθεση για ζεστές και cozy επιλογές. Πάλι καλά! Στο νέο κατάστημα Pepco που ανοίγει στις 30 Σεπτεμβρίου θα βρούμε τις πιο ιδανικές λύσεις. Από είδη ένδυσης και υπόδυσης μέχρι είδη σπιτιού και διακόσμησης, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις στις πιο ασυναγώνιστες τιμές. Και όχι μόνο, την ημέρα του opening θα υπάρχει και παιχνίδι που θα μοιράζει δώρο επιταγές. Τετάρτη λοιπόν, 30 του μήνα, στην οδό Μαγνησίας και 28 Οκτωβρίου, το νέο κατάστημα Pepco μας βάζει για τα καλά σε φθινοπορεινό mood.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
8: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.
11: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε έτσι στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Βασικά, παιδιά, περάσαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Ελπίζω να μην έχετε βγάλει ψυχοσωματικά από το άγχος του Σεπτεμβρίου. Γιατί, παιδιά, εντάξει, ήταν λίγο ζώρικος αυτός ο μήνας, όμως είμαστε στην τελευταία μέρα. Πραγματικά, manifesting για τα καλύτερα που έρχονται. Μένετε λοιπόν εδώ και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: καλές επιτυχίες και πολλά τα νέα μας εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και για τους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και θέλω να μείνετε εδώ πέρα. Κατερίνα Λιόλιου λοιπόν έδωσε μια φανταστική συνέντευξη στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τα είπανε τέλεια. Τόσο ωραία που πραγματικά νομίζω θέλω να την ακούμε να μιλάει πιο συχνά. Έχει μια επιτυχημένη σεζόν η οποία ξεκινάει με Σάκη Ρουβά και φυσικά εμείς θα είμαστε πρώτο τραπέζι. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα. Φυσικά έχουμε πολλές επιτυχίες, πολλά νέα και εννοείται πάρα πολύ μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής και για όποιον συντονίσει τώρα εδώ πέρα μαζί μας, το καλό εδώ πέρα το Be Viral Radio Show, να πω την καλησπέρα μας. Αθηνά κλείνει την παρέα σας και παιδιά, εντάξει, δεν έχουμε σχολιάσει έτσι ντεφιλέ. Ντεφιλέ στο Παρίσι που περπάτησε η δούκισσα μουσικού. Καλά πήγε αυτό. Νομικού. Παιδιά, γιατί σκέφτομαι μουσική όπως καταλάβατε και έκανε πάταγο το κορίτσι. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα. Θέλω να μου στείλετε και μήνυμα να μου πείτε αν είδατε αυτή την πασαρέλα τη φανταστική που είχε από Kendall Jenner μέχρι Celine Dion και φυσικά να συζητήσουμε έτσι και για τα συναυλιακά μας σε ελάχιστα λεπτά.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη Φάρμα...

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη

0: περιοχής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Diamonds are forever.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hot spot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
15: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
14: Την ανάγκη για βοήθεια.
15: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
14: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
15: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Be Viral Radio Show.

Συναυλιακά σας έταξα και συναυλιακά πραγματάκια θα έχουμε. Τη Celine Dion να έχει κάνει πραγματικά πανικό. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και όπως καταλαβαίνετε η ηλικία, παιδιά, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Πολύ πιο νέα από όλους μας, η Celine Dion. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας και φυσικά δυναμώνετε την ένταση γιατί έρχονται πολλές επιτυχίες εδώ.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που έχουμε Throwback Thursday μέχρι αύριο. Λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
3: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
2: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Εινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή Τετάρτη εύχομαι σε όλους. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Σας ευχαριστώ που είστε συντονισμένοι και υπόσχομαι ότι τις επόμενες δύο ώρες θα ακούσουμε εδώ όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες κυκλοφορίες, αλλά φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Η Ιορδάνης αγαπητός εδώ και εσείς μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί πολύ απλά έχουμε πολύ ωραία πράγματα να κάνουμε και να αλληλεπιδράσουμε μαζί. Ενώ τα throwback έρχεται σε πολύ λίγο, που εκεί θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές, επετείους και τι σημαντικό γεγονός έγινε σαν σήμερα. Φυσικά σχολιασμός επικαιρότητας. Εάν υπάρχουν σημαντικές ειδήσεις, εδώ θα τις μάθετε πρώτοι. Ενότητα του Call to Be Hot με κρύο, κακό συνήθως ανέκδοτο, για να γελάσουμε λίγο. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά, μην ξεχνάτε ότι τα πλαισιώνω με καινούργιες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά πρωτίστως δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Σε αυτή τη συχνότητα δεν μετράνε τα λεπτά. Μετράνε οι όμορφες στιγμές και οι αγαπημένες μουσικές. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε εκεί που πρέπει ακριβώς να είμαστε. Πες μου

0: Ρε παιδιά,
1: πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Προς
3: Next Generation EU.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί.

0: φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Ακούτε ιό.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

δίπλα σου λίγα λεπτά. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε σήμερα ονομαστικές, έχουμε όμως δύο πετίους. Διεθνή ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα το 1700, με συγχωρείτε, 91, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. 1791, το νου σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να στείλω χαιρετίσματα στο Μανώλη, την Αταλία και τον Άρη, ο οποίος άρεσε μας γράφει. Η πόλη μας σήμερα είχε πολλή κίνηση, αλλά έχει και μία ομορφιά που δεν την αλλάζω σε καμία άλλη πόλη. Ρεάρι μου, θα συμφωνήσω. Προφανώς στην ωραιότερη πόλη ζούμε. Εντάξει, αν δεν μπενέψει το σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει.

Ακούτε Ionion FM. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις.

Δεν θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

είναι 6. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: άφησε το.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός με κακό, κρύο, ανέκδοτο και σύντομο. Ο καιρός στην πόλη μας είναι σαν δύσκολη σχέση. Κάθε 10 λεπτά αλλάζει διάθεση. Είναι η εποχή τέτοια.

Χωρίς ντροπές, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Κλίπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας,

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
4: Τι λέει ρε αυτός?
5: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
4: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
6: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
5: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
6: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δε φταίσαι εσύ ποτιά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα προτείνω και σήμερα από Disney Plus μια εξαιρετική επιλογή, Dying for Sex. Μια γυναίκα ύστερα από μια δύσκολη διάγνωση αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τη ζωή της και να ανακαλύψει όσα είχε αφήσει πίσω μέχρι τώρα. Τολμήρη σειρά για ενήλικους που ενώνει το χιούμορ με τη συγκίνηση αλλά και τη φιλία.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Δετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
2: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
1: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
0: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.
10: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Μίλα και μίλα κι εσύ. Θα μιλήσω. Γεια σας. Είμαι η Μαρία Αναγνωστάκη, μαζί με τον Βαγγέλη Καραπέτρο πάντα, και η εκπομπή αφιερωμένη εξαιρετικά αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη σε εσάς. Γιατί εσείς ζητήσατε με άπειρα μηνύματα, παιδιά. Πραγματικά έγινε ένας βομβαρδισμός στο Instagram. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητήσατε όλοι μια δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Την κάναμε. Είναι φτιαγμένη για όλους εσάς. Με τις λίστες που μου στείλατε όλοι εσείς, το πόσα τραγούδια δεν βάλαμε, το ξέρουμε ότι δεν βάλαμε τραγούδια. Τι να πρωτοχωρέσει σε μια ώρα εκπομπής. Και εμείς υποφέραμε. Βγάζαμε κομμάτια από εδώ, βγάζαμε κομμάτια από εκεί. Σας έχω πει εντωμεταξύ ότι και εγώ και ο Καραπέτρος είμαστε συνομήλικοι. Ο Μαζονάκης ήταν στα ακούσματα εκεί πάνω στην τρελή εφηβεία μας, ας πούμε. Και εμείς δυσκολευτήκαμε να κάνουμε την επιλογή. Τέλος πάντων. Δεύτερη εκπομπή Μαζονάκης. Θα μπουν πολλά από αυτά που δεν προλάβανε να μπουν στην πρώτη. Ελπίζω αυτή τη φορά να καλυφθείτε λίγο περισσότεροι, γιατί και πάλι έχουν μείνει πολλά τραγούδια απ' έξω και πάλι δεν έχω καλύψει τις παραγγελίες όλων σας που μου στείλετε στα μηνύματα. Σας το λέω προκαταβολικά. Πάλι δεν χωράει σε μια ώρα εκπομπής. Επειδή όμως ζούμε σε μια χώρα που το βίσμα είναι βίσμα, ξεκινήσαμε με το Μίλα που ήταν η παραγγελία του Βαγγέλη Καραπέτρου, και έτσι καταλαβαίνετε το βίσμα μπαίνει πρώτο για να χωρέσει σίγουρα. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι από τις πρώτες δισκογραφικές δουλειές του Γιώργου Μαζονάκη. Και νομίζω ότι και όλη η αντίδραση του κόσμου και πώς το βιώνουμε όλοι εμείς αυτές τις μέρες, νομίζω ότι μας αφορά και λίγο αυτό, έτσι, γιατί είναι σαν να το τραγουδάμε εμείς αυτή τη φορά, ότι μου λείπεις, ακόμα και αν δεν το περιμέναμε.

Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που μου δημιούργησαν αυτές οι συνομιλίες στο Instagram, όλους εσάς τους ακροατές που μου στέλνατε για την πρώτη εκπομπή του Μαζονάκη, δεν σας κρύβω ότι μου δημιουργήσατε ένα τραύμα το οποίο δεν ήξερα ότι το είχα. Δηλαδή, μου στείλατε τόσα μηνύματα ότι ξέρεις αυτό το τραγούδι που δεν το έβαλες ή κάποιο άλλο που έβαλες, ας πούμε, μου το έχει αφιερώσει η πρώτη μου αγάπη, μου το έχει αφιερώσει ο άντρας μου ή η γυναίκα μου. Και συνειδητοποίησα ότι. Πες πω, μήπως έχω αποτύχει ως πρώην στη ζωή μου και ο σύζυγος μου σου πω δεν μου έχουν αφιερώσει ποτέ μαζονάκες, Ευαγγέλη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό. Μη γελάς. Μου δημιουργήθηκε έτσι έντονο. Ωστόσο, επειδή σε πάρα πολύ κόσμο σας συνέβη, έρχεται το τραγούδι που μου είπατε αρκετοί ότι σας το έχει αφιερώσει πολύ σημαντικός ερώτας στη ζωή σας και παίζει για σας.

το συγκλονιστικό που συμβαίνει με αυτό το θάνατο. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι μεγάλα παιδιά. Έχουμε ζήσει θανάτους και θανάτους διασύμων, τραγουδιστών, ιδαλμάτων της εφηβείας μας, της πρώτης νιώτης μας κτλ. Είναι ότι μας άγγιξε με έναν τρόπο. Δηλαδή, εγώ σας το είπα και στην πρώτη εκπομπή, δεν ήμουν ιδιαίτερα του ρεπερτόριου του Μαζονάκη. Δεν μπορώ να πω ψέματα. Και τον είχα δει και τον είχα ακούσει, αλλά δεν ήταν και ότι τρελαινόμουν με το Μαζονάκη. Ωστόσο, βλέπω ότι όλοι μας με κάποιο τρόπο έχουμε βιώσει ένα πένθος, έχουμε βιώσει μια θλίψη. Και αυτό που μου κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, και μιλάω στο πρώτο πληθυντικό, γιατί εξακολουθεί να αφορά και εμένα, δεν το περίμενα, είναι το ότι περνάνε οι μέρες, περνάνε οι εβδομάδες. Και η θλίψη είναι ακόμα εκεί. Δηλαδή, πιάνω τον εαυτό μου και ακούω Μαζονάκη, έτσι, στα κουφά. Να ήταν εδώ πέρα ο άνθρωπος να του πεις: έλα να δεις τι γίνεται. Έλα να δεις.

από όλα βιάσει. Να έχει χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

Και βλέπω λοιπόν ότι το επόμενο τραγούδι που θα παίξει στη λίστα είναι με το Μάτια να το λες. Και όσο εσείς ακούτε το Έλα να δεις, εγώ είμαι στην επόμενη φάση και τραγουδάω. Με τα Μάτια να το λες. Και έχω στο μυαλό μου την καλύτερη μου φίλη, η οποία μια ζωή επιμένει ότι είμαι ένα ζώο. Αλήθεια λέει έτσι. Και ποτέ δεν κατάλαβα αν κάποιος άνθρωπος με βλέπει ερωτικά. Δηλαδή πρέπει κάποιος να μου το πει ξεκάθαρα. Ότι ξέρεις κάτι, είσαι ζώο. Πάντα το ακούω αυτό. Και δεύτερον, παιδί μου, δεν σε βλέπω σαν φίλη. Οπότε το επόμενο τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, έχω κάπου τη μυρό στην άκρη να λέει ναι, για σένα αυτό το τραγούδι. Να κοιτάξεις έναν άνθρωπο που θέλεις και να του πεις με τα μάτια να το λες. Να περάσουν 20 χρόνια και εσύ ακόμα τίποτα.

σας έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή, όταν είχαμε παίξει το ζηλεύω, έτσι, ότι ήταν από τα κομμάτια τα οποία με το που άκουγες πρώτο, δεύτερο μέτρο, ήσουν απάνω στην μπάρα και δεν κατέβαινες από την μπάρα μέχρι να αλλάξει τραγούδι. Κάπως έτσι είναι και αυτό που έρχεται τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, που δεν έκανα για μεγάλη καριέρα με στην μπάρα, πάνω στην μπάρα. Εγώ πόσο, εκεί, Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, εκεί τελείωσε η καριέρα μου. Και πάλι όμως δεν με θυμάμαι αυτό το τραγούδι να το ακούω καθιστή ποτέ. Τώρα, πρώτη φορά θα το ακούσω μαζί σας.

0: μια άνετη ζωή.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
4: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hot spot του ίντερνετ.
10: Ακούτε το Ionion FM.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που εγώ προσωπικά το λατρεύω, να σας πω την αλήθεια, θα ακούσουμε ένα έτσι πιο πρόσφατο, γιατί μέχρι στιγμής ήμασταν έτσι στα πιο παλιά του. Εξίσου όμως ωραίο, σημαντικό και εξίσου πολύ ζητημένο στα μηνύματα που μου στείλατε. Να περνάς. Να περνάς και, πώς το λέει ο στίχος, να δεις πως ο χρόνος δεν γιατρεύει τις πληγές και φταίω όσο φταίς.

Το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Νομίζω το ξέρετε, είχαμε πολύ χρόνο να το ανακαλύψουμε όλοι μας. Τον καλλιτέχνη Μαζονάκη τον ξέραμε όλοι. Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι τώρα που έφυγε ανακαλύπτουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή όλα αυτά που βγαίνουν στη φόρα, τις αγαθοεργίες, το πόσο μόνος του ένιωθε. Εμένα αυτό είναι κάτι το οποίο με έχει ενοχλήσει, με έχει πληγώσει πραγματικά βαθιά για αυτόν τον άνθρωπο. Ότι έγινε όλος αυτός ο χαμός με το θάνατό του που έδειξε πόσους ανθρώπους είχε αγγίξει όσο ήταν εν ζωή και τραγούδαγε και έκανε καριέρα και πόσο συνδυάσαμε τη ζωή μας, τους ερωτές μας, τους χωρισμούς μας, τα εύκολα, τα δύσκολα μαζί του. Και αυτός ο άνθρωπος, κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με τα λεγόμενα των οικείων του, έφυγε νιώθοντας μόνος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, δεν ξέρω, με πληγώνει ως άνθρωπο εμένα προσωπικά.

Και αφού μέσα από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμή ζήσαμε έτσι και, και τη λαχτάρα της αρχής μιας νέας σχέσης και ενός έρωτα και το τέρμα του που ακούσαμε πριν από λίγο, ας βάλουμε και το τραγούδι για αυτούς που είμαστε χρόνια παντρεμένοι. Εγώ τη ζωή μου και εσύ τη δικιά σου.

0: Και πάμε σε ένα τραγούδι που, εντάξει, νομίζω ότι ο ίδιος ο Μαζονάκης το είχε χαρακτηρίσει από τους προσωπικούς του ύμνους, από τα τραγούδια τα οποία τον χαρακτήρισαν και τον ίδιο στην προσωπική του πορεία και διαδρομή και βάση του χαρακτήρα του. Και η αλήθεια είναι ότι έχει αγγίξει και πολύ κόσμο, γιατί έχουμε όλοι μας λίγο ή πολύ, έχουμε σπαταλήσει τη ζωή μας, ψάχνουμε να βρούμε πού πραγματικά ανήκουμε και καταλήγουμε σε μια ηλικία να συνειδητοποιούμε ότι μόνο σε εμάς δεν ανήκουμε. Και αυτό είναι κρίμα.
1: Τι

Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της δεύτερης εκπομπής. Σας είπα πάλι, μείνανε πολλά απ' έξω. Το ξέρουμε. Με πόνο ψυχής τα βγάλαμε. Δεν γινόταν κάτι άλλο. Ο χρόνος είναι πεπερασμένος σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι τελευταίο, που συμπτωματικά είναι και το λάθος μου το τελευταίο. Και τι να πω, ελπίζω μέσα από όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, που ζήσαμε, που δεν περιμέναμε να το ζήσουμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς δεν περιμέναμε να το ζήσουμε τόσο σύντομα, και αυτό είναι από μόνο το πάρα πολύ πυρό, να βγει κάτι καλό, να μείνει κάτι καλό, να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, πως μπορεί ο καθένας μας να πάει σαν το σκυλί στα μπέλη και γιατί κακά τα ψέματα δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Δεν ξέρω. Θα το δούμε στο μέλλον μαζί. Από μας, γεια σας. Σας αφήνουμε με το λάθος μας το τελευταίο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
10: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
11: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.

Γαργανουράκη, τον Λάκη Χαλκιά και την Τάνια Τσανακλίδου. Μαζί θα πάμε περίπου για 2 ώρες μέχρι και τις 10 σε ένα μουσικό ταξίδι που έχουμε δώσει έμφαση σε άλλες εποχές, με ανάμεικτα σε συναισθήματα και νοήματα τραγούδια. Οπότε καλό μας ταξίδι, καλή σας ακρόαση. Εδώ που έρχεται η Δήμητρα Γαλάνη μαζί με τον Μάνο Λοΐζο, η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.

έρχεται η ελπίδα. Όλοι όμως γυρίζουν και παίρνουν το χρόνο τους και τον τόπο τους εκεί από που ανήκουν. Έρχεται ο Μανώλης Οξυδάκης με τον Παντελή τον Θαλασσινό. Μεταξωτή αγάπη.

ότι σε φοβίζει. Δεν έχει παρά να σηκώσεις τα δυο σου χέρια ψηλά στον ουρανό, να τα κουνήσεις με την κίνηση της.

www.radiomeri.gr, το διαδικτυακό μας σπίτι, όπου μπορείτε να επισκέπτεστε, να στέλνετε μηνύματα, αλλά και να ακούτε παλιές εκπομπές. Θανάσης Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook, στα ελληνικά, για να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε διάφορα. Στέλνω ήδη τις πρώτες αγάπες και καλησπέρες. Όλα τα διαβάζω που σας έχω πει και όλα τα βλέπω. Ίσως για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες, ή για αυτούς που αγαπούν, ή για αυτές που αγαπούν και θέλουν το καλό τους ή την καλή τους να τις νανουρίσουν, ή τα μωρά τους, είναι ίσως το πιο γλυκό νανούρισμα που μπορεί κανείς να ψιθυρίσει.

Κάθε εποχή έχει τη δική της μαγεία και τη δική της ομορφιά. Είναι καλό καμιά φορά όμως, έτσι, να μην φεύγουμε από το ρομαντισμό και την αγνότητα. Δεν είναι κακό, δεν είναι φλόρικο να κρατήσεις το χέρι του άλλου σε ένα περίπατο. Εδώ έρχεται η Άλκης της Πρωτοψάλτη μαζί με τον Αντώνη Καλογιάννη. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες.

αγάπη γίνεται προσπάθεια να απομυθοποιηθεί ή να γίνει βιωματική, τότε έρχονται όλες αυτές οι ιστορίες, λίγο από ποίηση, λίγο από πάθος και λίγο από αλήθεια. Εκεί, σε εκείνα τα νησιά με τη μεγάλη ιστορία, στη σίδρα, στα νυχτά και των σπετσών, να συναντήσει αυτή η αγάπη το δελφινό κόριτσο. Αυτός είναι ο Μιχάλης ο Βιολάρης, που θα μας πάει

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά.

0: Κίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
4: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
5: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
6: Όλες οι ειδήσεις.
5: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
7: Στο freegr.gr.
8: Η πύλη της τεχνολογίας.
9: Το hotspot του ίντερνετ.
10: Επιλέγεις τον πρώτο. Επιλέγεις τον καλύτερο. Επιλέγεις επιτυχίες. Νέες κυκλοφορίες. Κορυφαίες στιγμές. Ionion FM. Επιτυχίες χωρίς τέλος.

0: δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Εδώ επιστρέψαμε με τον Διονύση το Σαββόπουλο, τον αγαπημένο μας Νιόνιο. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που μιλάει για τη σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας εδώ και δεκαετίες πίσω. Είναι επίκαιρο παραποτέ. Το φέρνει κοντά σας

γνωρίσουμε οι σκεπτόμενοι άνθρωποι όντας σε κοινωνίες ενσωματωμένοι, είτε φιλοξενούμε είτε μας φιλοξενούν σε αυτές τις μικρές ή μεγάλες ανθρώπινες κοινωνίες, είναι ότι αν δεν κοιτάξουμε το διπλανό μας, όχι από συμφέρον αλλά από αγάπη και αλήθεια, το ίδιο θα συμβεί σε εμάς, και αν όχι σε εμάς τα παιδιά μας, με τον ίδιο εφάμιλο ή έμεσο άμεσο τρόπο. Απλά μας θέλουν να μην σκεφτόμαστε, να μην κάνουμε πράγματα, να αποξεγνιόμαστε και να συνεχίζει να αναζητούμε δηλαδή την ατομικότητα μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και πάνω απ' όλα μας θέλουν άθεους, ότι δεν υπάρχει τίποτα και υπάρχει μόνο το να περνάμε καλά. Ετούτα εδώ όμως τα τραγούδια που γράφτηκαν από τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο πριν 30-40 χρόνια, κοιτάξτε να δείτε πως στην υποτιθέμενη δημοκρατία μας ακόμα και σήμερα ισχύουν. Αυτή είναι η Φάμπρικα και νομίζω εκφράζει πάνω από το μέσο όρο

μουσικό καράβι, ένα μουσικό παραμύθι ξεκινάει από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Γι' αυτό το λιμάνι έχουν γραφτεί τόσα και τόσα και έχουν τραγουδηθεί άλλα τόσα. Και πάμε να δούμε που ξεκινάει, που σταματά και που συνεχίζει το ταξίδι του. Καπετάνισά του είναι η πόλη πάνω.

τραγουδιστή, είναι καλλιτέχνη με ήθος, ο οποίος ενώ άξιζε και αξίζει το λόμπι, το μουσικό ή το οικονομικό καλύτερα, τον έκοψε από τηλεοράσεις, εκπομπές, ραδιόφωνα, και είναι πολύ κατά ραδιόφωνα της επαρχίας που παίζουν τραγούδια του πια. Είναι σπάνιες ως ανύπαρκτες οι εκπομπές σε τόσα κανάλια της ελληνικής τηλεόρασης που τον φιλοξενούν ή τον καλούν, και άλλο τόσες λιγότερες συναυλίες του ή προσκλήσεις από συναδέλφους τραγουδιστές. Και είναι παράξενο, γιατί πραγματικά δεν έχουμε να προσάψουμε καν μια λάθος μουσική επιλογή. Ξέρετε, όλοι οι καλλιτέχνες όταν κάνουν δίσκους, κάποια στιγμή σε ένα δίσκο θα είναι κάποια τραγούδια τα οποία δεν θα είναι όπως τα άλλα, δεν θα είναι τόσο σωστές οι επιλογές ή δεν θα δένουν με το σύνολο, ή κάποιος δίσκος θα είναι διαφορετικός, υπερβολικός. Σε αυτόν τον άνθρωπο δεν έχουμε να προσάψουμε κάτι, οπότε η απορία παραμένει, γιατί ο Γιάννης Οπουλόπουλος είναι πια εξαφανισμένος από τα πάντα. Κάποιος φίλος μου σφύριζε προχθές ότι όλα τα έκανε ο Μήνος, τον έβγαλε από όλα, χωρίς όμως να θέλω αυτό να το υποστηρίξω, να το ξέρω. Λέω ότι είναι ένα παράξενο ερώτημα. Και αν περπατώ λοιπόν, Πουλόπουλος.

Μαρία Φαραντούρ έρχεται να τραγουδήσει για δύο γιουφτοπούλες. Μια φίλη η οποία τόσα και τόσα έχουν ακουστεί και έχουν γραφεί. Και αν το παρατηρήσετε, αυτή η φίλη έχει παντού μια γωνία και ένα σημείο αναφοράς σε κάθε ιστορία.

0: FM.
1: Diamonds are forever.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjis στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjis. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μία συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8. 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
6: Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Εδώ επιστρέψαμε και η Φραγκοσυριανή ήταν για το φίλο μου το Γιώργο από το χωριό της Κουλτούρας, όπως το λένε στον τόπο μας. Ξέρετε ποιο είναι το χωριό της Κουλτούρας? Το χωριό της Κουλτούρας είναι τα Λεχενά, έτσι λένε στον τόπο μας. Οπότε ήταν για το φίλο το Γιώργο. Έρχεται η Βίκη Μοσχολιού με τα ξημερώματα. Το τραγούδι το έμαθα από τα σήματα.

ακούσει κάποιες παλιές παράξενες ιστορίες για τα νερά της Κρίνης ή της Άρνης, αυτά τα νερά τα θάνατα. Τέτοια νερά όμως μπορεί να είναι και ένα χάδι, μια πράξη από την καρδιά ή ένα φιλί. Αυτή είναι

ξέρετε την άποψή μου περί έρωτα. Το θεωρώ το μεγαλύτερο ψεύτη που υπάρχει. Αν τον προσποποιούσαμε τον έρωτα δηλαδή, θα ήταν ψεύτης, κλέφτης, απατεώνας, λοποδίτης, γλυκά επικίνδυνος, κακός καμιά φορά. Άλλο η αγάπη, άλλο έρωτας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όλοι έχουμε πέσει στα δίχτυα του, αλήθεια είναι ότι οι περασμένες οι αγάπες είναι του καιρού και φαντάσματα και χαλάσματα. Τα στέλνω στο φίλο μου, μιλούσαμε νωρίτερα εδώ.

Ποιος δεν το έχει τραγουδήσει αυτό που θα έρθει τώρα και ποιος δεν το έχει χορέψει. Έπαιζε ακόμα και σε μπαράκια, σε δίσκο της δεκαετίας του 80. Αυτή είναι η Χάρης Αλέξη ο Φαντάρος.

Τούτο που θα έρθει τώρα κοντά σας και είναι του Γιάννη του Καλατζή, αυτό το ερμηνεύει δηλαδή, μπορεί να έχει να κάνει με την αγάπη. Να την κρυφοκοιτάει και να της κλείνει το μάτι.

μικρή ραλό της διπλανής μας πόρτας. Με την ευκαιρία να εκφράσω τη συμπαράστασή μου και τη σκέψη μου στο δοκιμαζόμενο αλβανικό λαό με τον σεισμό, με αυτή τη φυσική καταστροφή που την έχουμε ζήσει κι εμείς

Και ξέρω ότι αυτά που θα προτείνω τώρα μπορούν να ακουστούν σαν παραμύθι ή ανεφάρμοστα, αλλά σκεφτείτε πόσο ωραίο είναι να βάλετε τα πιτσιρίκια, τα εγγόνια σας, τα παιδιά σας, τα γονατά σας στον απέναντι, καναπέ γωνία τέλος πάντων, και να τους αφηγηθείτε ιστορίες για τον

εγκέφαλο δεν έχει απειληθεί τυχαία για να μπορέσει να είναι σημείο αναφορά σε επαναστάσεις, σε τραγούδια. Πριν όμως παίξουμε αυτό το τραγούδι, θα περάσουμε τώρα στο διάλειμμα Χαρλαμπέι, στο επόμενο.

μέσα της με μια κιθάρα και ένα ακορντεόν, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν ακορντεόν, με τον Βασίλη τον Τσιτσάνη και τη συνεφιασμένη του Κυριακή.

0: σανίδας και τσιμέντοσανίδες Knauf, υλικά δόμησης E-Tong, έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη, από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος, τηλέφωνο 27390.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλ 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
1: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γύψος

λίστα των τραγουδιών σήμερα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καν τα τραγούδια, γιατί λαμβάνω μηνύματα καμιά φορά ότι δεν το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε το άλλο, οπότε είναι αυτό. Λογικό είναι, κανένας δεν ξέρει τα πάντα, αλλά θεωρώ υποχρέωσή μας, όλων εμάς που έχουμε βήμα για το ραδιόφωνο, είναι άμεσο. Γίνεται τώρα. Δεν είναι τηλεόραση να είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Αυτή τη στιγμή αυτό που σκέφτεσαι την ίδια ακριβώς στιγμή φτάνει στην αγκαλιά του άλλου, στη στιγμή του, στη χαρά του, στη λύπη του. Οπότε νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας να βάζουμε διαμάντια που να τους δίνουμε, έτσι, ένα μικρό φύσημα για τη συνέχεια. Ετούτη που έρχεται τώρα είναι η Μαρίκα Αϊνίνου, Αϊνικόλα.

αυτό το Μπάμπη τον Γεωργόπουλο, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο και τη μουσική μέχρι τώρα. Και μοιράζει και το χαμογελό του έτσι, χωρίς να ζητάει τίποτα, και είναι πηγαίο και αυθόρμητο. Ο Θανάσης Σταθόπουλος ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο, με την εκπομπή Το Κουτί της Πανδώρας, πάντοτε μέσα από τη συγνότητα του Young FM. Από το 2005 είμαστε, Μπάμπη, σε τούτο εδώ το βήμα. Μην ξεχνάτε να ονειρεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Ακολουθούν υπέροχες μεταμεσονύκτιες μουσικές. Πριν το τραγούδι για τα ξημερώματα που έλεγα, είχε να κάνει στην εκπομπή, νομίζω είναι σήμα της εκπομπής, δίσκοι είναι και γυρίζουν στη μέση της νύχτας. Είναι και αυτή μια από τις πολύ παλιές εκπομπές του Young FM που έχετε αγαπήσει. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ γλυκό και πολύ όμορφο βράδυ. Γεια και χαρά σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.

Ρίσκοι είναι και γυρίζουν. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει. Ποτέ εμείς δεν θα το δούμε. Ποτέ μας δεν θα μάθουμε γι' αυτό. Αν κάθεται σε στήλο, σε δέντρο ή σε θάμνο, δεν θα το μάθουμε. Ούτε τα λόγια που θα πει για μας θα ακούσουμε. Υπάρχει ένα πουλάκι που μας βλέπει και είναι άσχετο με αυτούς που μας κακολογούν, μας κολακεύουν ή και μας αγαπούν.

Θυμάμαι που σε κοίταζε στην άκρη του γκρεμού, ισόρβοντας τάραζες το λάθος του καιρού. Παλότανε το είναι σου ολόκληρο το φως.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και με ντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει σασί. Και η ελπίδα μας έχει θαυτεί σαν το τωρί μες στο παχνίδι.

εγώ στη ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοκολλήσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά

εποχή μου θυμίζεις το Κέσσερ κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπερνούν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόγκ το σύντροφό μου, το Γκινγκ Κονγκ. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ

0: εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ. Κι εμείς ξεπουλιόμαστε στο γιουσουρούμ, ταρατατατζούμ, για ένα κουστούμ.
1: Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη, η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
3: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Δίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό? Γέλιο, δάκρυλια, κάδα, βροχή. Της ζωής μας και τέλος και αρχή.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σάββατο και Κυριακή, 2 με 4 το μεσημέρι, στο Ionion FM.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι. Εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Ενημέρωση.
5: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
6: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
8: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
4: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
9: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
4: Ionion FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Ionion.

είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βαγγελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Ακούτε Ionion FM.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου, όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτια σαν και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλο.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Και έλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.